0: 68,7%. Ο μεγάλος τελικός σημείωσε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 68,7%, ενώ στο δυναμικό κοινό 18,54% έφτασε στο 71,7%.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Το Ηλιοχώρι κατέκτησε το Super Cup της δεύτερης κατηγορίας του τοπικού πρωταθλήματος, επικρατώντας με 2-1 της Ποταμιάς στον τελικό που διεξήχθη στο γήπεδο των Πηγών. Οι δύο φιναλίστ μαζί με τα Ταξιάρχια Ελευθερών και τον Ατρόμητο Χαλκερού εξασφάλισαν την άνοδό τους και θα αγωνίζονται από τη νέα σεζόν στην πρώτη κατηγορία.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις, ανεμιδυτική βορειοδυτική 4-5 μποφόρ, θερμοκρασία έως 22 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
2: Διαφημιστείτε σήμερα στον Kavala News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Γεια σου, Κία.
4: Γεια σου, Πάνο.
3: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
4: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
3: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
4: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
5: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
8: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Kavala News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
2: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
2: Από το live24.gr.
1: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
9: Hi everyone, this is Rosé.
10: Hey, it's Bruno Mars.
2: New music show. Εδώ τα ακούς πρώτος.

τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα Δευτέρα μου, Γιάννης, είναι η αρχή της εβδομάδας και είναι μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες για την Τάιλα. Ήταν το Chanel και πάω τώρα στο νέο σύγκρου του Mondo, το οποίο κινείται στα όρια μεταξύ pop, afrobeat και R&B. Το Location είναι το αγαπημένο του τραγούδι που έχει κάνει μέχρι σήμερα. Με 14 παγκόσμια ρεκόρ και 2 χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια, ο Σουηδός βρίσκεται στο στούντιο εδώ και χρόνια και δημιουργεί μουσική τόσο στην πατρίδα του, την Στοκχόλμη, όσο και στην Λουιζιάννα, στην οποία μεγάλωσε. Με μια ξεχωριστή φωνητική ταυτότητα και έντονο μελωδικό συνέστημα, έχει κάνει γρήγορα τόσο το κοινό όσο και τους κριτικούς να στρέψουν την προσοχή πάνω του. Νέα κυκλοφορία τώρα έρχεται εδώ, στο New Music Show.

Ήταν η Neighborhood με το Good Grief στο New Music Show και Oratory για το Forgotten Heat. Μεγάλες επιτυχίες από Έλληνες παραγωγούς θα σας παρουσιάσω αυτήν την εβδομάδα και πάω τώρα στους MSG, οι οποίοι ήταν μια rock band από το Los Angeles που μέχρι να διαλυθούν κυκλοφόρησαν 3 albums. Σε ένα από αυτά περιλαμβάνεται και η φοβερή μπαλάτα Nightmare, η οποία έγινε μεγάλη και κλασική επιτυχία, αλλά μόνο εδώ στη χώρα μας. Το 2005, δύο παραγωγοί από την Ελλάδα αποφάσισαν να το βγάλουν σε μια πιο χορευτική έκδοση. Οι Vitton και Stell το μετέτρεψαν σε ένα dance anthem που είχε κάνει πραγματικά πανικό τότε. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

Music Show. Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες. Πρώτος. What is it for?

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.
3: Hi, this is Ariana Grande.
4: I'm Dua Lipa. This is New Music Show.
5: What's up, guys? I'm Alex.
6: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
1: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
7: It's Ozier. It's Ozier.
8: I'm Sabrina Carpenter and this is
1: John Boudzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
9: Let's get a party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was starring. Friends to lovers need a part to star in like wait, babe, let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want something, you can ask me, darling. And you started laughing because you think I'm joking. But looking in your eyes, that's the best.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Δευτέρα είμαι ο Γιάννης Μπουτσίκας και έχω μαζί μου όλες τις μεγάλες επιτυχίες για το καλοκαίρι του 2026, το οποίο είναι πάρα πολύ κοντά. Dave και Tame στο remix του Ray Dance. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 18 Μαΐου 2017 ανακοινώθηκε ότι το Mr. Brightside των Killers ήταν το single με τα περισσότερα streams από τις κυκλοφορίες που βγήκαν πριν από το 2010. Το Mega Hit κυκλοφόρησε το 2004, είχε ξεπεράσει τα 26 εκατομμύρια streams και μέχρι τότε η μπάντα είχε συγκεντρώσει μόνο από τα δικαιώματα αυτού του track σχεδόν 150.000 δολάρια. Σε όλη αυτή την επιτυχία βοήθησε και το λατρεμένο remix του Jacques Leconte ή αλλιώς Thin White Duke. Είναι το remix του Mr. Brightside, το οποίο θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

Ήταν οι Canons με το These Nights και πάω τώρα στον Madion, ο οποίος φαίνεται να κινείται προς ένα μείγμα block house και synth pop στο νέο του album Victory. Το single Fire Away είναι ίσως το πιο ανθεμικό τραγούδι του δίσκου. Χρησιμοποίησε πάνω από 200 διαφορετικά κανάλια ήχου στην παραγωγή για να πετύχει αυτό το κρυστάλλινο αποτέλεσμα που θα ακούσετε σε λίγο. Μαζί του είναι το Next Best Thing, Is Later, η οποία πήγε το track σε άλλο επίπεδο. Η ερμηνεία της έχει τόσο αυτοπεποίθηση και θα το διαπιστώσετε κι εσείς ακούγοντάς το τώρα. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Δευτέρα στο New Music Show.

0: το New Music Show σήμερα Δευτέρα 18 Μαΐου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταία και σήμερα Naked και Art & Jones στο Looking for Something. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.
1: Hi, this is Naked and you're listening to our new track.

0: Zavala News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Με αναρτήσεις γρίφου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μια εικόνα τεχνητής νοημοσύνης με τη λεζάντα ηρεμία πριν από την καταιγίδα, επανήλθε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μετά το ταξίδι του στην Κίνα, φουντώνοντας τις συζητήσεις για ενδεχόμενη νέα ανάφλεξη στις σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν. Σε τροχιά εξετάσεων μπαίνουν από τη Δευτέρα 18 Μαΐου οι μαθητές των λυκείων της χώρας. Για τα γυμνάσια, οι προαγωγικές και πολιτήριες εξετάσεις θα διεξαχθούν από 2 έως 15 Ιουνίου. Οι πανελλαδικές εξετάσεις κάνουν πρεμιέρα στις 29 Μαΐου για τα γενικά λύκεια και στις 30 Μαΐου για τα επαγγελματικά. Η σχολική χρονιά για τα δημοτικά σχολεία και τα νηπιαγωγεία θα ολοκληρωθεί επίσημα τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης, με απόφαση του Προέδρου του κόμματος, Σοκράτη Φάμελου, μετά από αναρτήσεις του βουλευτή Χανίων. Ο Παύλος Πολάκης άφηνε υπαινιγμούς ότι ο λόγος που δεν συγκαλεί ο κ. Φάμελος συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας είναι γιατί εξυπηρετεί σχέδιο ρευστοποίησης του κόμματος προς όφελος του Αλέξη Τσίπρα. Μαθήματα ζωής και εκπαίδευση στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση πραγματοποίησαν στην κεντρική πλατεία της Καβάλας οι εθελοντές του Kids Save Lives στο πλαίσιο του συνεδρίου «Ημέρες Καρδιάς Δαβίδ». Κατά τη διάρκεια της δράσης παρουσιάστηκαν οι πρωτοποριακές εφαρμογές της οργάνωσης, όπως ο Εθνικός Χάρτης Απνιδωτών και η εφαρμογή I Save Lives, που επιτρέπουν στους πολίτες να εντοπίζουν άμεσα τον πλησιέστερο απνιδωτή και να ειδοποιούν πιστοποιημένους εθελοντές σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Ενημερωτική ημερίδα με θέμα την ασφάλεια και την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο πραγματοποιήθηκε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας. Στελέχη της αστυνομίας, πανεπιστημιακοί και ειδικοί επιστήμονες ανέλησαν τις σύγχρονες προκλήσεις του κυβερνοεγκλήματος και πρότειναν πρακτικούς τρόπους πρόληψης για την προστασία των παιδιών στον ψηφιακό κόσμο. Από τα υψηλότερα ποσοστά τηλεθέασης της τελευταίας 15ετίας, σημείωσε η μετάδοση της 70ης Eurovision από την ΕΡΤ 1, φτάνοντας έως και το 84%. Ο μεγάλος τελικός σημείωσε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 68,7%, ενώ στο δυναμικό κοινό 18-54 έφτασε στο 71,7%.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Το Ηλιοχώρι κατέκτησε το Super Cup της δεύτερης κατηγορίας του τοπικού πρωταθλήματος, επικρατώντας με 2-1 της Ποταμιάς στον τελικό που διεξήχθη στο γήπεδο των Πηγών. Οι δύο φιναλίστ μαζί με τον Ταξιάρχη Ελευθερών και τον Ατρόμητο Χαλκερού εξασφάλισαν την άνοδό τους και θα αγωνίζονται από τη νέα σεζόν στην πρώτη κατηγορία.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις, ανεμιδυτική βορειοδυτική 4-5 μποφόρ, θερμοκρασία έως 22 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
5: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
4: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
6: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
7: Kia. Movement that inspires. επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 25 21 0 43 020.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Εδώ είμαστε, καλώς ορίσατε. Καλή εβδομάδα σε όλους, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά.
2: Καλή μας εβδομάδα. Δευτεριάτικο, 18 Μαΐου.
1: Πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο, περιμένω.
2: Μαγικά.
1: Ονειρεμένα.
2: Ανεπανάληπτα.
1: Έτσι ακριβώς, με το φαντάζομαι εγώ αυτό.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Έτσι. Αχ, Ευηβαλίκος μας κατρομάδος εδώ, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Έτσι και σήμερα μαζί, εδώ δευτεριάτικο, δύσκολο, αλλά εντάξει.
2: Δύσκολο.
1: Αν έχεις κερδίσει 10 εκατομμύρια ευρώ στο... Τι είναι, στο στοίχημα, τι παίζουνε τώρα, θυμάμαι τώρα. Ας πούμε, εντάξει, οκ. Okay. Δεν θα ήταν άσχημη Δευτέρα.
2: Λοιπόν,
1: θα ήταν μια χαμένη μέρα που δεν θα ξέρεις τι μέρα είναι, τι ώρα είναι και ποιος είναι εγώ.
2: Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα μουσείων.
1: Αυτό που λέγαμε.
2: Αρκετά μουσεία έχουν ελεύθερη είσοδο.
1: Τέλεια.
2: Πότε έχουμε το νου μας να
1: δούμε. Χώροι, και χώροι μήπως... γενικότερα.
2: Ναι. Κάποιος χώρος που θέλουμε να επισκεφθούμε έχει ελεύθερη είσοδο σήμερα. Και μπορούμε και προλαβαίνουμε, έτσι.
1: Είναι πολλοί αρχαιολογικοί χώροι που έχουν ανεβάσει πάρα πολύ τα εισιτήριά τους. Με αποτέλεσμα είναι ένας λόγος παραπάνω να πας σήμερα δωρεάν, εσύ που μένεις εδώ.
2: Να ψάχνεις γενικότερα, ναι. Να βρεις τη μέρα που θα είναι πιο βολικό.
1: Ναι, ναι. Έχουν, σε πολλές περιπτώσεις έχουν τετραπλασιαστεί οι τιμές των εισιτήριων για αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία.
2: Γιατί μπορούμε, ρε παιδιά, ξεκάθαρα.
1: Γιατί πρέπει και είναι απαραίτητο αυτό. Διαφορετικά ο άλλος έρχεται από το διάολο τη μάνα, ας πούμε. Έτσι, ο Ιαπωνέζος, ο Κινέζος, ο δεν ξέρω και εγώ τι, θα το πληρώσει. Μια χαρά θα το πληρώσει.
2: Να σου πω κάτι όμως.
1: Γι' αυτό
2: θα
1: το λόγο έρχεται
2: να υπάρχει ένας διαχωρισμός για τους Έλληνες πολίτες.
1: Όχι, όχι, δεν είναι. Είναι όλοι Ευρωπαίοι. Υπάρχουν διαχωρισμοί σε μερικά μέρη, όχι σε όλα. Ας πούμε στα μετέωρα. Μέσα στα μοναστήρια εκεί.
2: Mm-hmm.
1: Σου λέει κανονικά, είσαι Έλληνας, ναι, παίρνα. Κανονικά, όχι στη Μουφά. Ναι. Κανονικά, μπροστά σε όλους. Αν οι ξένοι πληρώνουν κανονικά.
2: Κανονικά θα έπρεπε. Δεν σου λέω να μην πληρώσεις καθόλου, αλλά να πληρώσεις ένα μειωμένο εισιτήριο. Έλληνας είσαι, ρε παιδί μου.
1: Δεν νομίζω ότι στέκει. Αυτό λέει πάση περιπτώσει. Σαν να λέμε ότι αν πάει ένας Γάλλος, ας πούμε, στο Λούβρο, δεν θα πληρώσει τίποτα.
2: Εγώ το δέχομαι να πάει ο Γάλλος στο Λούβρο και να πληρώσει μειωμένο εισιτήριο. Δεν θα μου έκανε εντύπωση.
1: Εντάξει τώρα αυτό. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Έχουμε ζώδιο όπως κάθε Δευτέρα.
2: Βεβαίως.
1: Έχουμε νέα από το διάστημα, πάρα πολλά.
2: Και από δε... αυτά έχουμε.
1: Και δεν είναι και από το διάστημα. Δεν ξέρουμε από πού μας έρχεται βασικά.
2: Βρε, είναι ανάμεσά μας.
1: Αυτά. Αχ.
2: Τι.
1: Αυτό το ανάμεσά μας.
2: Σέσπρωξε.
1: Αυτό το ανάμεσά μας. Δεν ξέρεις πού είναι ανάμεσά μας. Το ψάχνω, δεν το βρίσκω. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και έρχονται ζώδια αμέσως μετά.

0: Ήρθε η ώρα για μέλι και κανέλα.
1: Καλή, ποιο μέλι, ποια κανέλα?
0: Για ζώδια.
1: Μη με μπερδεύεις, σε παρακαλώ, με πας στη μαγειρική και δεν είμαι έτοιμη. Δεν έχω βάλει τα τσουκάλια πάνω. Λοιπόν, είναι μια εβδομάδα που ξεκινάει με κάποιες όψεις που φέρνουν κάποια απρόοπτα, μπορούμε να πούμε, κατά κύριο λόγο σε δίδυμους, παρθένους, τοξότες και ιχθύες. Από την άλλη έχουμε και το πέρασμα της Αφροδίτης από τους διδύμους στον καρκίνο, που ίσως δώσει λίγο παραπάνω ένταση στις σχέσεις μας, και πάμε να δούμε τα επιμέρους των ζωδίων. Ξεκινάμε με τους κρύους. Κρυαράκια μου, νέες προοπτικές ανοίγονται στα ερωτικά σας. Δεν αποκλείεται αυτή την περίοδο να μπείτε σε μια διαδικασία συζήτησης για να αποκτήσετε ακόμα και απόγονο. Πάμε στα ταυράκια. Ταύρι μου, βελτιώνονται οι σχέσεις έτσι, με φίλους που μπορεί να έχετε παρεξηγηθεί, με μέλη της οικογένειάς σας. Από την άλλη πλευρά, ίσως σιγά σιγά να καταφέρετε να δρομολογήσετε κάποιες εκκρεμότητες που μπορεί να είναι φορολογικές, κληρονομικές, έχουν να κάνουν δηλαδή με παρεδώσεις και με υπηρεσίες. Ίσως τώρα να τις βάζετε σε μια σειρά. Πάμε στους διδύμους. Διδυμάκια μου, έντονη είναι η κινητικότητα τριγύρω σας. Κάποιοι από εσάς ενδεχομένως επίσης να σκέφτεστε αυτή την περίοδο και μία μετακόμιση. Δεν ξέρω αν θα καταφέρετε να την υλοποιήσετε, αλλά σίγουρα οι σκέψεις θα είναι ωφέλιμες. Πάμε στους καρκίνους, καρκινάκια. Κάποιες λύσεις σε ζητήματα που σας έχουν ταλαιπωρήσει αρκετά και αφορούν την καθημερινότητά σας την τελευταία χρονική περίοδο, σιγά σιγά λύνονται. Δηλαδή, μπορείτε πλέον να τα δείτε με πιο καθαρή ματιά και να δείτε το φως στο τούνελ που σας βασάνιζε. Πάμε στους λέοντες. Λιονταράκια, κάποια νομικά ζητήματα τα οποία ίσως να σας είχαν κουράσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα βρίσκουν σιγά σιγά τη λύση τους. Και ίσως αυτή η λύση να είναι και λίγο από μηχανής Θεός. Μια ξαφνική γνωριμία που μπορεί να σας βοηθήσει σε κάτι. Ένα έγγραφο που ψάχνατε και τώρα βρίσκεται στα χέρια σας. Παρθένη. Ίσως να έχετε έτσι λίγο κάποιες ανησυχίες, να σκέφτεστε αν οι άνθρωποι με τους οποίους συνδιαλέγεστε είναι οι άνθρωποι που πιστεύετε εσείς, ή αν κρύβουν ένα δεύτερο εαυτό ή ένα παρασκήνιο το οποίο δεν λειτουργεί υπέρ σας. Τα βάζετε κάτω και όντως βρίσκετε την άκρη σας αυτή την περίοδο και στρέφετε παράλληλα το ενδιαφέρον σας σε κάποιες ασχολίες που μπορεί να ήταν χόμπι και να τις βλέπετε λίγο πιο επαγγελματικά. Πάμε στους ζυγούς. Ζυγοί μου, πιο ευαίσθητοι γίνεστε αυτή την περίοδο. Κάπου έτσι ζητήματα τα οποία μπορεί να απασχολούν μεγαλύτερες ομάδες, μια συλλογικότητα, σας επηρεάζουν. Από την άλλη πλευρά, είναι σαν να θέλετε λίγο να αποτραβηχτείτε και να λειτουργήσετε πιο παρασκηνιακά. Σκορπιοί. Αρκετά φιλόδοξοι μπορούμε να πούμε ότι είσαστε αυτή την εβδομάδα. Θέλετε να κάνετε μεγάλα βήματα, θέλετε να κινηθείτε προς τα μπροστά, να ανεβείτε, να ανέλθετε. Μπορείτε να τα καταφέρετε, ωστόσο θα πρέπει να είσαστε παράλληλα και ρεαλιστές. Τοξότες. Ανανέωση έχετε στο μυαλό σας, η επικοινωνία είναι στα φόρτε και μπορείτε έτσι αυτή την ανανέωση να την κάνετε κατά κύριο λόγο στα επαγγελματικά σας. Κάποια νέα δραστηριότητα, κάποιος νέος τομέας που κατακτάτε αυτή την περίοδο και σίγουρα σας βγαίνει. Πάμε στους εγώκερους, εγωκεράκια. Αν καταφέρετε να αφήσετε κατά μέρους φοβίες, δεύτερες σκέψεις, απεσιοδοξίες, όλα αυτά τα οποία μπορεί να λειτουργούν ως βαρύδια και να σας κρατάνε πίσω, τότε είναι σίγουρο πως θα γίνετε πολύ πιο παραγωγικοί, αλλά θα καταφέρετε να κατακτήσετε και στόχους που έχετε βάλει εδώ και καιρό. Πάμε στους υδροχόους, υδροχοάκια μου. Είναι μια εποχή που πολλοί από εσάς ενδεχομένως να σκέφτεστε κάτι το μακρινό, μία μετεκατάσταση, μία μετακόμιση, μία μετανάστευση. Όλα είναι μέσα στο πλάνο σας. Υδροχόοι είστε, μπορείτε να το κάνετε, μπορείτε να το σκεφτείτε. Λοιπόν, παράλληλα όμως, από την άλλη πλευρά, είναι σαν να λύνει ζητήματα του παρελθόντος που έχουν να κάνουν με το ερωτικό κομμάτι. Και ολοκληρώνουμε με τους ιχθύες. Ψαράκια μου, ευνοείται η επικοινωνία, υπάρχει έτσι και μια γενικότερη κινητικότητα τριγύρω σας κατά κύριο λόγο στα επαγγελματικά. Μπορεί να υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις, θα πρέπει όμως να προσέξετε τα οικονομικά σας, μην ξεφύγετε βασιζόμενοι σε αυτά που περιμένετε να έρθουν.

0: Πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις χρήσιμες και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Δευτέρας. Επιστρέφοντας, έχουμε σαν σήμερα.
1: Έχουμε τη ματιά μας στο παρελθόν.
0: Έχουμε νέο
1: αργότερα
0: το διάστημα
1: στην
0: επίσης.
1: Πορεία της εκπομπής βεβαίως.
0: Έχουν γίνει τόσα πράγματα.
1: Και
0: τώρα δεν ξέρω αν θα τα χωρέσει.
1: Πόσα συνεχίζουμε
0: δηλαδή
1: να μελετάμε, έτσι.
0: Έτσι, γιατί η μελέτη είναι το βασικό στοιχείο σε αυτήν εδώ την εκπομπή με τα θέματα.
1: Δεν μελετάμε εμείς.
0: Μελετάμε καθημερινά και αδιαλείπτως, θα έλεγα.
1: Και μπορώ να πω ότι για ορισμένα ζητήματα μελετάμε και εκτός εκπομπής. Δηλαδή στέλνουμε ο ένας τον άλλο. Α, το δες αυτό, το διάβασες εκείνο, το παρακολούθησες το παράλληλο.
0: Μελέτη. Όχι αστεία.
1: Καλέ, ναι.
0: Τι φλανάχουν οι πανελλαδικές εργοστάσεις που έρχονται.
1: Αχ, μη μου τις θυμίζεις.
0: Γιατί έχεις να δώσεις.
1: Όχι, αλλά κάθε φορά που πλησιάζουν συμπάσχω.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.
2: Δεύτερο ημίωρο Δευτέρας. Καλή εβδομάδα και πάλι σε όλους.
3: Καλή μας εβδομάδα.
2: Είναι 18 του μήνα, 18 Μαΐου.
3: 18 Μαΐου.
2: Ωραίο είναι αυτό. Έτσι είναι από τα θετικά νέα. Ότι πέρασε ο χειμώνας όπως πέρασε. Σάτρα Πάτρα.
3: Σάτρα Πάτρα.
2: Ναι, ναι, πέρασε. Αλλά τώρα είναι 18 Μαΐου, είναι θετικό αυτό. Καταλαβες. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
3: Δεν μπορώ, γιατί άμα τα ανοίξω μετά θα γίνω γκρινιάρα. Και Δευτέρα με γκρινιά δεν πάει καθόλου. Λοιπόν, η ματιά μας στο παρελθόν, σαν σήμερα, 18 Μαΐου. Το 1821 ο Νικηταράς νικάει τους Τούρκους στα Δολιανά Κοινουρίας. Από τη μάχη αυτή ο γενναίος οπλαρχηγός μένει στην ιστορία ως Τουρκοφάγος. 1828 οι Τούρκοι προσβάλλουν το φραγκοκάστελο Χανίων, το οποίο υπερασπίζουν 600 Κρήτες επαναστάτες. Στη μάχη πέφτουν ηρωικώς οι περισσότεροι. Λέγεται πως από τότε κάθε χρόνο τα χαράματα αυτής της μέρας εμφανίζονται στις πολεμίστρες του κάστρου τα φαντάσματα των ηρώων, οι γνωστοί Δροσουλίτες. 1910 ο κομήτης του Χάλεϊ προκαλεί πανικό σε όλο τον κόσμο και τελικά προσπερνά τον πλανήτη μας σε απόσταση ασφαλείας. 1963 ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας Σαρλ Ντεγκόλ μιλάει στη Βουλή των Ελλήνων κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψής του στην Ελλάδα. 1965 σε δημοσιεύματα του τύπου αναφέρονται οι πρώτες πληροφορίες για την ύπαρξη και δράση στο στρατό μιας συνωμοτικής οργάνωσης με το όνομα Ασπίδα και την εμπλοκή σε αυτήν του Ανδρέα Παπανδρέου. 1980, άνθρωπος του Ηρακλή συλλαμβάνεται επαυτοφόρο να δωροδοκεί με 500.000 δραχμές τον αμυντικό του ΠΑΟΚ Φιλότα Πέλιο, προκειμένου να μην αγωνιστεί στο επαναληπτικό αγώνα των δύο ομάδων για τα ημιτελικά του κυπέλου Ελλάδος. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 18 Μαΐου.

0: Θέλω λίγο τη γνώμη σου σε μια είδηση που διαβάζω εδώ.
1: Τη γνώμη μου?
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι κάποια δασκάλα, έτσι, η οποία έκανε σεξ με ανήλικο. Εντάξει. Και έδινε και ναρκωτικά.
1: Θέλω να
0: σε ρωτήσω, ναι, έτσι, σε αυτόν το δάσκαλο, τι ποινή θα έβαζε ένα δικαστήριο?
1: Λιγότερο από 40 χρόνια, 50. Ωραία.
0: Λοιπόν, η είδηση είναι ότι είναι 36χρονη δασκάλα, ειδικής αγωγής, μάλιστα, έτσι, η οποία το έκανε τουλάχιστον 15 φορές με τον ανήλικο, οδηγούσε τον ανήλικο στο... η 36χρονη του 16χρονου οδηγούσε τον ανήλικο στο σπίτι των γονιών της όταν λείπανε, έκανε σεξ και ταυτόχρονα αυτές τις 15 φορές του έδινε και ναρκωτικά. Κανονικότατα.
1: Τραγικό.
0: Πόση φυλακή έφαγε?
1: Εγώ σου
0: έτσι,
1: είπα.
0: Έτσι, λίγο χρόνο να σου δώσω να σκεφτείς, ρε παιδί μου. Ή να βήξεις, δεν ξέρω κι εγώ.
1: Εγώ σου είπα.
0: 15 μήνες.
1: Τι λες εσύ?
0: Παιδιά, όταν πρόκειται... Δηλαδή, πραγματικά, μερικές φορές, τραβάς τα μαλλιά σου με αυτά που γίνονται.
1: Τι λες εσύ?
0: Mm-hmm. Και τώρα να μην ξεκινήσω αυτό που το έχω εδώ να το ξεκινήσω, άστο καλύτερα. Γιατί θυμάμαι κανένα δυο περιπτώσεις που έπρεπε να φάνε χρόνια φυλακής και δεν φάγαν και καθόλου.
1: Είναι τραγικό. Έτσι. Επίκως τραγικό.

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Δευτέρα και να επιστρέψουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για τη δεύτερη ώρα. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, να το πούμε ότι έχουμε Instagram, έχουμε TikTok, έχουμε και Facebook. Εκεί μας βρίσκεται όπως γράφεται Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες ή Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε αναλυτικά και διεξοδικά. Mm-hmm.
0: Σε λίγο και πάλι εδώ για
1: και
0: τη δεύτερη
1: κόσμια,
0: ώρα.
1: Και κόσμια, παρακαλώ πολύ.
0: Το καταδύναμε. Επιστρέφουμε.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Με αναρτήσεις γρίφους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μια εικόνα τεχνητής νοημοσύνης με τη λεζάντα ηρεμία πριν από την καταιγίδα, επανήλθε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μετά το ταξίδι του στην Κίνα, φουντώνοντας τις συζητήσεις για ενδεχόμενη νέα ανάφλεξη στις σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν. Σε τροχιά εξετάσεων μπαίνουν από τη Δευτέρα 18 Μαΐου οι μαθητές των λυκείων της χώρας. Για τα γυμνάσια, οι προαγωγικές και πολιτήριες εξετάσεις θα διεξαχθούν από 2 έως 15 Ιουνίου. Οι πανελλαδικές εξετάσεις κάνουν πρεμιέρα στις 29 Μαΐου για τα γενικά λύκεια και στις 30 Μαΐου για τα επαγγελματικά. Η σχολική χρονιά για τα δημοτικά σχολεία και τα νηπιαγωγεία θα ολοκληρωθεί επίσημα τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης, με απόφαση του Προέδρου του κόμματος Σοκράτη Φάμελου, μετά από αναρτήσεις του βουλευτή Χανίων. Ο Παύλος Πολάκης άφηνε υπαινιγμούς ότι ο λόγος που δεν συγκαλεί ο κ. Φάμελου συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας είναι γιατί εξυπηρετεί σχέδιο ρευστοποίησης του κόμματος προς όφελος του Αλέξη Τσίπρα. Μαθήματα ζωής και εκπαίδευσης στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση πραγματοποίησαν στην κεντρική πλατεία της Καβάλας οι εθελοντές του Kids Save Lives στο πλαίσιο του συνεδρίου «Ημέρες Καρδιάς Δαβίδ». Κατά τη διάρκεια της δράσης παρουσιάστηκαν οι πρωτοποριακές εφαρμογές της οργάνωσης, όπως ο Εθνικός Χάρτης Απνιδωτών και η εφαρμογή I Save Lives, που επιτρέπουν στους πολίτες να εντοπίζουν άμεσα τον πλησιέστερο απνιδωτή και να ειδοποιούν πιστοποιημένους εθελοντές σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Ενημερωτική ημερίδα με θέμα την ασφάλεια και την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο πραγματοποιήθηκε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας. Στελέχη της αστυνομίας, πανεπιστημιακοί και ειδικοί επιστήμονες ανέλησαν τις σύγχρονες προκλήσεις του κυβερνοεγκλήματος και πρότειναν πρακτικούς τρόπους πρόληψης για την προστασία των παιδιών στον ψηφιακό κόσμο. Από τα υψηλότερα ποσοστά τηλεθέασης της τελευταίας 15ετίας, σημείωσε η μετάδοση της 70ης Eurovision από την ΕΡΤ 1, φτάνοντας έως και το 84%. Ο μεγάλος τελικός σημείωσε μέσω μερίδιο τηλεθέασης 68,7%, ενώ στο δυναμικό κοινό 18-54 έφτασε στο 71,7%.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Το Ελαιοχώρι κατέκτησε το Super Cup της δεύτερης κατηγορίας του τοπικού πρωταθλήματος, επικρατώντας με 2-1 της Ποταμιάς στον τελικό που διεξήχθη στο γήπεδο των Πηγών. Οι δύο φιναλίστ μαζί με τον Ταξιάρχη Ελευθερών και τον Ατρόμητο Χαλκερού εξασφάλισαν την άνοδό τους και θα αγωνίζονται από τη νέα σεζόν στην πρώτη κατηγορία.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις, ανεμιδυτική βορειοδυτική 4-5 μποφόρ, θερμοκρασία έως 22 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Γεια σου Κία.
4: Γεια σου Πάνο.
3: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
4: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
3: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
4: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
5: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
8: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
9: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
8: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
9: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
10: μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
11: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
10: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
11: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
10: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
11: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
10: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
11: Τηλέφωνο 25920 62 472.
10: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
12: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Έχεις ιδέα?
13: Τι είναι αυτό?
1: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
13: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
1: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
13: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
13: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
1: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
13: 6944-577-386.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
14: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Δεύτερη ώρα Δευτέρας, καλή εβδομάδα σε όλους, καλή εβδομάδα σε όσους ήρθατε τώρα στη παρέα μας. Κάθε μέρα μαζί από Δευτέρα στην Παρασκευή.
2: Επιβαλή,
1: Κοσμάς και Τραμάδος εδώ, δύο ώρες από Δευτέρα στην Παρασκευή. Σήμερα, 18 Μαΐου.
2: Λειτουργήσε. Κάναμε τη σύνδεση. 18 Μαΐου.
1: Εννοείται, κανονικά. Και ήρθε η ώρα να δούμε τι γίνεται εκεί ψηλά στον ουρανό.
2: Ναι, δεν είναι στον ημιτό, όπως είναι το τραγούδι του παλιού.
1: Ναι. Ναι, από το διάστημα, κυρίες και κύριοι.
2: Πραγματικά, από την ώρα που άνοιξαν, υποτίθεται, όλα αυτά τα έγγραφα του Αμερικανικού Πενταγώνου και βγήκανε στην επιφάνεια όλες αυτές οι παρατηρήσεις, δεν έχουμε ησυχία. Αλλά θα μείνουμε λίγο στα δικά μας. Έχουμε από Αμερικανούς τουλάχιστον 3 περιπτώσεις καταγεγραμμένες με θεάσεις UFO σε ελληνικό έδαφος.
1: Καλά, δεν χρειάζεται να στο πει αυτό ο Αμερικανός. Έχουν συμβεί αυτά. Έχουν συμβεί και πιο ισχυρά πράγματα. Δεν έχει τύχει εσύ, ας πούμε, κάτι, ρε παιδί μου, πιο άμεσο, πιο κοντά σου?
2: Βρε παιδί μου, ναι, και στον ουρανό έχω δει κάτι παράξενο.
1: Όχι, να το έχουν δει πάρα πολύ, αυτό σου λέω.
2: Ναι, αυτό σου λέω. Είχε τύχει πριν από αρκετά χρόνια. Ήμουνα Αθήνα, στο κέντρο, με τη μητέρα μου και με ένα φίλο μου, νύχτα, και είχαμε δει ένα κόκκινο πράγμα, παιδιά, αφού το λέγαμε ουρανοσκόλικα. Ένα κόκκινο στρογγυλό πράγμα, μεγάλο σε μήκος, να κινείται στον ουρανό. Και προσπαθούσαμε να καταλάβουμε τι ήταν. Τότε δεν υπήρχαν drones. Δεν υπήρχε όμως και, δεν υπήρχαν και τα social media για να μπορείς έτσι πιο γρήγορα να κινηθείς, να ανεβάσεις κάτι, να μάθεις τι είναι.
1: Εγώ το πιο φρέσκο που μου έχει τύχει είναι καλοκαίρι του 24 Αύγουστο στην Ιταλία, στο δρόμο, νύχτα, 3 η ώρα, ταξίδι με το αυτοκίνητο τώρα, έτσι. Και στον ουρανό ξαφνικά, τώρα 3 η ώρα το βράδυ, να είσαι στην επαρχία της Ιταλίας, ας πούμε, σε ένα δρόμο, τέλος πάντων, εθνική αλλά νέκρα, και από φώτα και από το τρίο, ξαφνικά βλέπεις 5-6-7 φώτα στον ουρανό να εμφανίζονται μπροστά σου, και όπως εμφανίζονται στον ουρανό, εκεί 3-4 λεπτά κάναν παιχνίδια, εξαφανίστηκαν μετά. Ήμασταν δύο μέσα, ας πούμε. Εντάξει, δεν ήταν κάτι χαζό που είδαμε εμείς και κάτι φέγγιζε απ' έξω, ξέρω και εγώ. Ξέρουμε τι βλέπουμε. Έτσι, το πιο πρόσφατο είναι αυτό. Ένα από τα παλιά που θυμάμαι και το είχαν δει επίσης στην Ελλάδα πάρα πολύ. Εκεί γύρω στο 90-91-92, τώρα δεν θυμάμαι χρονιές ακριβώς να σας πω, έτσι, που υπήρχε ένας μήνος UFO που ξεκίνησε από Ρόδο, πέρασε πάνω από περίπου παραλία Λάρισας και έφτασε μέχρι Κέρκυρα. Και το είδαν όλοι εκείνο το βράδυ. Ήταν ώρα φυσιολογική, ήταν δηλαδή μετά τις 9 η ώρα, και το είδαν όλοι. Δεν ήταν 2 η ώρα το βράδυ, 3, ήταν σε ώρα που ήταν πάρα πολύ ξύπνη και καλοκαιρινές διακοπές κιόλας. Καλοκαίρι δηλαδή.
2: Κοίτα, μιας και την ξεκινήσαμε αυτή την κουβέντα.
1: Καλά, τα νέα από το διάστημα είναι αυτά σήμερα.
2: Μιας και την ξεκινήσαμε αυτή την κουβέντα, εσείς έχετε ζήσει κάτι, έχετε δει κάτι, έχετε παρατηρήσει κάτι το οποίο σας έχει φανεί
1: και
2: παράξενο?
1: Και να έχουν δει, θα το πούνε.
2: Θα το μοιραστούν μαζί μας. Εμείς δεν παρεξηγούμε. Και δεν θα πούμε και ονόματα. Άμα δεν θέλετε, δεν θα πούμε καν όνομα.
1: Ναι, αλλά σου στείλουν μήνυμα εδώ πέρα στα social media, θα το δεις το όνομα. Τι δεν λες όνομα?
2: Όχι, εννοώ, δεν θα το επικοινωνήσουμε. Θα πούμε, θα μοιραστούμε την ιστορία αν το θέλετε, αλλά δεν θα το επικοινωνήσουμε.
1: Έτσι. Αυτές είναι οι ιστορίες. Έτσι. Ναι, από το διάστημα.
2: Πάντως οι περισσότερες παρατηρήσεις έτσι που έχουν αρχίσει τώρα και βγαίνουν προς τα έξω και αφορούν στην Ελλάδα έχουν να κάνουν για κίνηση πάνω από θαλάσσια περιοχή.

0: Λοιπόν, έχουμε διάφορα. Ξεφύγουμε λιγάκι.
1: Από τι να ξεφύγουμε?
0: Από αυτά που κάθε μέρα διαβάζουμε εδώ με τα UFO.
1: Αν νόμιζα ότι έλεγες να ξεφύγουμε από τους εξωγήινους μας.
0: Δεν γίνεται. Αυτά τώρα πρέπει να απασχοληθούμε με αυτά και θα απασχοληθούμε με κάποιο τρόπο. Διαβάζω εδώ 4 σημάδια ότι σε απατάει. Δώστε προσοχή, τα ξέρετε, αλλά μπορεί να τα ξέρετε όλα. Ή εν πάση περιπτώσει πρέπει να τσεκάρουμε πραγματικό ότι δεν συμβαίνει ένα από τα 4. Δηλαδή δεν μπορεί να συμβαίνει ένα από τα 4 και να πεις άμα απατά. Πρέπει να συμβαίνουν και τα 4 περίπου.
1: Α, πρέπει να έχεις και τα 4 για να πεις ότι είναι σίγουρο.
0: Ή τα περισσότερα, ρε παιδί μου, από τα 3 από τα 4 ξέρω κι εγώ. Εντάξει, δεν γίνει με το 1, ας πούμε. Εντάξει, μην διαλύσουμε τώρα οικογένειες και ζευγάρια. Λοιπόν, 4 σημάδια. Το πρώτο σημάδι, αύξηση χρόνου εργασίας.
1: Καλά, αυτό έτσι, όμως μπορεί και να συμβαίνει.
0: Επαγγελματικά
1: όντως.
0: Ταξίδια.
1: Και αυτό μπορεί
0: αύξηση
1: να
0: επαγγελματικά, επαγγελματικών ταξιδίων. Ο φίλος μου ο Λευτεράκης.
1: Ο Τσαπαρδής.
0: Ναι. Έτσι, τρίτον, μείωση σεξουαλικής δραστηριότητας.
1: Καλά, εκεί καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά.
0: Ναι, αλλά όμως αν ισχύει μόνο αυτό, μπορεί να είναι κάτι άλλο. Μου έχει τύχει κατά καιρούς. Η μείωση σεξουαλικής δραστηριότητας δεν είναι μόνο κούραση. Είναι, σου έχει μπει κάτι στο μυαλό. Σε έχει χαλάσει κάτι, ρε παιδί μου. Στιγμιαίο, αλλά έγινε κάτι για μια εβδομάδα. Δηλαδή, σε έχει χαλάσει, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, και αμυντική στάση με υπερβολικά νεύρα απέναντι σε απλές ερωτήσεις.
1: Α, αυτό που λένε η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση.
0: Ναι. Λοιπόν, όλα αυτά τα σημάδια δεν τα λέμε έτσι για να περάσει η ώρα από ένα περιοδικό. Τα λέει detective μετά από πάρα πολλούς πελάτες που έχει. Έτσι, δηλαδή, χρόνια γνώσεων για να μας τα πει.
1: Ρωτάς εσύ, ας πούμε, τον άλλον. Αγάπη μου, πού θα πας σήμερα που σε είναι? Και πού να πάω, μωρέ? Και πού νομίζεις ότι θα πάω?
0: Στη δουλειά μου δεν πηγαίνω συνέχεια.
1: Ναι,
0: από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και από το βράδυ μέχρι το πρωί.
1: Και ξεκινάει εκεί.

0: πέρα ένας καυγάς που δεν σου αφήνει να πεις κουβέντα.
1: Εντάξει, δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό είναι το πιο συνηθισμένο. Είναι και άλλα πράγματα. Καταλαβες. Από κάτι που μπορεί να πεις και να το δίθεν να ενοχλήσει τον άλλον, για να κάνει φασαρία να φύγει από κοντά σου. Mm. Έτσι, δηλαδή να σταματήσει τη συζήτηση, έτσι ώστε και αυτός να φύγει σε
0: να
1: άλλο
0: καλυφθεί.
1: Χώρο, έτσι ώστε να μπορεί να μιλάει άνετα στο κινητό του. Λέμε ένα παράδειγμα τώρα. Έτσι. Τυχαίο παράδειγμα.
0: Το καθαρό το σόβρακο που λέγε και η Βουγιουκλάκη σε εκείνη την ταινία.
1: Δεν υπάρχουν αυτά, τώρα ξέχασέ τα. Λοιπόν, επίσης ο detective μας λέει, εκτός από αυτά τα τέσσερα, έτσι, δώστε λίγο σημασία όταν ο άλλος ή η άλλη έχει μια υπερβολική τέτοια φροντίδα εμφάνισης. Δηλαδή από εκεί πέρα που έβγαινε με το τζινάκι του, τα αθλητικά του.
0: Το καθαρό το σόβρακο.
1: Ξέρω και εγώ. Ποια εμφάνιση, είναι η εμφάνιση του καθαρό το σόβρακο.
0: Ρε παιδί μου, καθαρό σόβρακο, το σόβρακο. Το περιποιημένο σόβρακο.
1: Ρε, ας το σόβρακο, κόλλησε στο σόβρακο. Εδώ σου λένε για εμφάνιση. Ντύνεται η άλλη και βάζει τα κουνάρια εκεί πέρα που έβγαινε με αθλητικά. Θέλει δηλαδή σε καθημερινή βάση να βάζει τα κουνάρες.
0: Παρένθεση.
1: Ναι.
0: Εκτός κι αν είναι δίδυμος.
1: Ας το δίδυμο τώρα, εγώ σου λέω γενικά.
0: Γιατί
1: πέρα,
0: αν είναι δίδυμος, παιδιά, μια γυναίκα δίδυμος μπορεί αλλιώς να τη δεις
1: το
0: πρωί, αλλιώς να τη δεις το μεσημέρι, αλλιώς να τη δεις το βράδυ. Συγγνώμη,
1: όχι,
0: το
1: όχι,
0: κάνω,
1: όχι,
0: δηλαδή.
1: Όχι, όχι.
0: Τι?
1: Όχι, όχι. Ξέρει...
0: Δεν αλλάζω συνέχεια. Τώρα... Μία θα με δεις γκράντε, μία θα με δεις χαλαρή.
1: Λοιπόν, ο καθένας ξέρει τη ροή της καθημερινότητας του αλλουνού. Όταν αλλάζει και από δύο μέρες την εβδομάδα εμφανίσιμος γίνεται 5 μέρες την εβδομάδα ή 7 μέρες την εβδομάδα, υπάρχει θέμα. Ή η άλλη, ας πούμε, μπορεί τόσο καιρό να μην βάφεται, ούτε όταν βγαίνει μαζί σου, ούτε όταν είναι μόνη της, ξαφνικά να αρχίσει να βάφεται κάθε μέρα, ας πούμε. Είναι τα σημάδια. Και επίσης σου λέει ανοιξή και τα έξοδα. Κατάλαβες, κάνει ανεξήγητα έξοδα, είναι και αυτό.

0: Έρχεται τελευταίο διάλειμμα για σήμερα, προς τα εκεί πηγαίνουμε και επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για το τελευταίο ημίωρο με νέα από το διάστημα συνέχεια.
1: Βεβαίως.
0: Όπως έχουμε κάθε Δευτέρα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, να σου το πούμε μια τελευταία φορά, ότι μας βρίσκεις στο TikTok, στο Facebook και στο Instagram, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Εμβιβαλή ή Κοσμάς Καθραμάδος. Εκεί μιλάμε.
1: Εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε αναλυτικά και διεξοδικά.
0: Και τώρα και μετά την εκπομπή. Θυμίσου
1: το.
0: Επιστρέφουμε. Even though my tears have dried.

0: Σκαβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
3: Έχεις ιδέα?
4: Τι είναι αυτό?
3: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
4: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
3: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
4: Πρώτη φορά το ακούω.
3: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
4: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
3: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
4: 6944-577-386.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
2: Τελευταίο 20 λεπτό, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Τη μουσική. Δευτέρα σήμερα, 18 Μαΐου. Επιβαλή, Κόσμος και Δραμάδος εδώ. Έχουμε νέα από το διάστημα, συνέχεια.
3: Βεβαίως και έχουμε νέα από το διάστημα, καθότι εντοπίστηκαν, σου λέει, 27 πιθανοί εξωπλανήτες με δύο ήλιους. Είναι αυτό που έχουμε πει ξανά στο παρελθόν, ότι πολλές κινηματογραφικές παραγωγές είναι σαν να σου δίνουν εικόνες του μέλλοντος, πραγματικές εικόνες του μέλλοντος. Καθότι οι πλανήτες που ανακαλύφθηκαν θυμίζουν αρκετά τον πλανήτη της ερήμου Τατουίν που ζούσε ο πρωταγωνιστής του Star Wars. Μέχρι σήμερα έχουν εντοπιστεί μόνο περίπου 18 πλανήτες αυτού του τύπου, οι λεγόμενοι περίδιπλοι πλανήτες που κινούνται γύρω από δύο αστέρια. Αντίθετα, περισσότεροι από 6.000 πλανήτες έχουν ανακαλυφθεί να περιστρέφονται μόνο γύρω από μόνο ένα άστρο όπως η Γη, γύρω από τον ήλιο. Φαντάζεσαι να ζεις σε ένα πλανήτη με δύο ήλιους?
2: Εγώ θέλω την ηρεμία μου εδώ στη Γη, όπως έχω συνηθίσει, με ένα ήλιο. Μέρα μπαίνει, μέρα βγαίνει, ησυχία, ηρεμία. Δεν θέλω να φύγω στο φεγγάρι, έτσι. Δεν θέλω να πάω στον Άρη. Τίποτα δεν θέλω, θέλω ηρεμία.
3: Βέβαια το δύο ήλιοι δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι και πιο ζεστά, έτσι.
2: Πού να ξέρω εγώ, είναι ανάλογα την απόσταση. Βέβαια, εννοείται.

0: τώρα πολιτικά και τέτοια εμείς, να ξέρετε, δεν λέμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή, τουλάχιστον τις περισσότερες φορές. Έτσι, αν και είμαστε πολίτες που ψηφίζουμε και κάποια στιγμή θα πούμε και τη γνώμη μας για κάτι που συμβαίνει. Στην προκειμένη περίπτωση όμως, ακούσαμε τις προηγούμενες μέρες που βγήκαν τα πόθενέσχες πολλών βουλευτών, αρχηγών κομμάτων και οτιδήποτε, και μέσα σε όλα αυτά έτσι διαβάσαμε ότι ο Ανδρουλάκης του Πασόκ έκανε λάθος, λέει, στη δήλωση ο λογιστής του και δεν δήλωσε τους λογαριασμούς του εξωτερικού. Επειδή έχουμε ακούσει πολλές μπαρούφες από διάφορα κόμματα και όχι μόνο από εκεί, να σας πω ότι είναι λίγο περίεργο όλο αυτό. Δηλαδή έχουμε συνηθίσει την μπαρούφα και την αφομοιώνουμε πολύ εύκολα. Αν τώρα εσύ είσαι λογιστής, έτσι, που θα μπορούσε κάλλιστα να είναι σε λογιστική εταιρεία, ας πούμε, ο άνθρωπος, για να έχει μια ευθύνη, να δίνει κάτι περισσότερο, αλλά να έχει και μια εμπιστοσύνη περισσότερο. Δεν πάει σε έναν λογιστή απλά για να κάνει τη δήλωσή του, ένας αρχηγός κόμματος. Είσαι όμως ο λογιστής. Λέει, ο λογιστής μου έκανε λάθος και δεν δήλωσε τους λογαριασμούς στο εξωτερικό. Είσαι ο λογιστής και φτιάχνεις τη δήλωση για τον αρχικό κόμματος, πόσο μάλλον για το δεύτερο από ό,τι φαίνεται αυτή τη στιγμή, έτσι με βάση τις μετρήσεις τέλος πάντων. Είναι δυνατόν να κάνεις λάθος σε κάτι τέτοιο? Δηλαδή πραγματικά δεν λες στον εαυτό σου ως λογιστής, ρε παιδί μου, θα το περάσω 8 φορές για να μην κάνω λάθος, κάνω τη δήλωση ενός αρχικού κόμματος, έτσι, έχω ευθύνη μεγαλύτερη από έναν απλό πολίτη, ένα περιπτερά, ένα βυζινά, δεν ξέρω και εγώ τι, εντάξει, το περνάω, το χτενίζω 8 φορές, να είμαι σίγουρος, μην του κάνω και ζημιά του ανθρώπου, γιατί είναι πελάτης μου, ας πούμε. Ναι. Είναι δυνατόν έτσι με ελαφρά την καρδία να λέει κάποιος, έκανε λάθος ο λογιστής μου, δεν δήλωσε τους λογαριασμούς στο εξωτερικό? Δεν μπορώ, δηλαδή αυτά που διαβάζουμε και αυτά που προσπαθούν να μας περάσουν ως φυσιολογικά, χτυπά το κεφάλι μου στον τοίχο. Προφανώς εσείς που ακούτε εκεί έξω, η μισή είναι σίγουρο το θεωρείτε φυσιολογικό. Δεν είναι φυσιολογικό ούτε καν να έχει ένας τέτοιος άνθρωπος απλό λογιστή. Εδώ οι ιδιώτες με πολύ λιγότερα χρήματα και ψάχνουν να βρουν εταιρείες λογιστών οι οποίες έχουν ένα κύρος. Είναι περισσότερα άτομα, το κάθε άτομο έχει εξειδίκευση και δεν θα έφευγε τέτοιο λάθος καθόλου. Δεν ξέρω τι λες εσύ, δεν ξέρω δηλαδή πώς το ακούς αυτό.
1: Τι να πω κι εγώ με αυτά που ακούω. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω τι...
0: Τι να πω, δεν ξέρω, δηλαδή πραγματικά. Θέλω να μιλήσω και για άλλους, αλλά δεν μπορώ, δεν είναι.

0: Τέλος για σήμερα, τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Έτσι, για να γυρίσουμε αύριο Τρίτη εδώ πέρα στο πόστο μας, κανονικότατα σε 22 ώρες.
1: Πιστή στο ραντεβού μας,
0: βεβαίως, έτσι. Βεβαίως, βεβαίως. Εβιβαλή, Κοσμάς και Τραμάδος, τέλος για σήμερα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ραντεβού και πάλι αύριο εδώ.
1: Μέχρι αύριο, πολλά φιλιά από εμάς.
0: Γεια χαρά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Με αναρτήσεις γρίφου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μια εικόνα τεχνητής νοημοσύνης με τη λεζάντα ηρεμία πριν από την καταιγίδα, επανήλθε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μετά το ταξίδι του στην Κίνα, φουντώνοντας τις συζητήσεις για ενδεχόμενη νέα ανάφλεξη στις σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν. Σε τροχιά εξετάσεων μπαίνουν από τη Δευτέρα 18 Μαΐου οι μαθητές των λυκείων της χώρας. Για τα γυμνάσια, οι προαγωγικές και πολιτήριες εξετάσεις θα διεξαχθούν από 2 έως 15 Ιουνίου. Οι πανελλαδικές εξετάσεις κάνουν πρεμιέρα στις 29 Μαΐου για τα γενικά λύκεια και στις 30 Μαΐου για τα επαγγελματικά. Η σχολική χρονιά για τα δημοτικά σχολεία και τα νηπιαγωγεία θα ολοκληρωθεί επίσημα τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης, με απόφαση του Προέδρου του κόμματος Σοκράτη Φάμελου, μετά από αναρτήσεις του βουλευτή Χανίων. Ο Παύλος Πολάκης άφηνε υπαινιγμούς ότι ο λόγος που δεν συγκαλεί ο κ. Φάμελου συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας είναι γιατί εξυπηρετεί σχέδιο ρευστοποίησης του κόμματος προς όφελος του Αλέξη Τσίπρα. Μαθήματα ζωής και εκπαίδευσης στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση πραγματοποίησαν στην κεντρική πλατεία της Καβάλας οι εθελοντές του Kids Save Lives στο πλαίσιο του συνεδρίου «Ημέρες Καρδιάς Δαβίδ». Κατά τη διάρκεια της δράσης παρουσιάστηκαν οι πρωτοποριακές εφαρμογές της οργάνωσης, όπως ο Εθνικός Χάρτης Απνιδωτών και η εφαρμογή «I Save Lives», που επιτρέπουν στους πολίτες να εντοπίζουν άμεσα τον πλησιέστερο απνιδωτή και να ειδοποιούν πιστοποιημένους εθελοντές σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Ενημερωτική ημερίδα με θέμα την ασφάλεια και την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο πραγματοποιήθηκε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας. Στελέχη της αστυνομίας, πανεπιστημιακοί και ειδικοί επιστήμονες ανέλησαν τις σύγχρονες προκλήσεις του κυβερνοεγκλήματος και πρότειναν πρακτικούς τρόπους πρόληψης για την προστασία των παιδιών στον ψηφιακό κόσμο. Από τα υψηλότερα ποσοστά τηλεθέασης της τελευταίας 15ετίας, σημείωσε η μετάδοση της 70ης Eurovision από την ΕΡΤ 1, φτάνοντας έως και το 84%. Ο μεγάλος τελικός σημείωσε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 68,7%, ενώ στο δυναμικό κοινό 18-54 έφτασε στο 71,7%.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Το Ελαιοχώρι κατέκτησε το Super Cup της δεύτερης κατηγορίας του τοπικού πρωταθλήματος, επικρατώντας με 2-1 της Ποταμιάς στον τελικό που διεξήχθη στο γήπεδο των Πηγών. Οι δύο φιναλίστ μαζί με τον Ταξιάρχη Ελευθερών και τον Ατρόμητο Χαλκερού εξασφάλισαν την άνοδό τους και θα αγωνίζονται από τη νέα σεζόν στην πρώτη κατηγορία.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις, ανεμιδυτική βορειοδυτική 4-5 μποφόρ, θερμοκρασία έως 22 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Έχεις ιδέα?
3: Τι είναι αυτό?
1: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
3: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
1: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
3: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
3: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
1: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
3: 6944-577-386.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
7: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
6: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
8: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
11: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
12: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
11: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
12: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
11: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
12: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
11: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
12: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
11: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
12: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
11: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
12: Τηλέφωνο 25920062472.
11: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
3: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
3: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
3: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
15: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Καλώς την και ας μην άργησε.
2: Δεν άργησα καθόλου.
1: On time.
2: Και με μεγάλη δυσκολία, γιατί με ξέρεις εμένα πως είμαι με τα ραντεβού.
1: Έτσι. Λοιπόν, τι κάνεις?
2: Καλά είμαι.
1: Παιδιά,
2: Δευτέρα,
1: τι κάνετε
2: τώρα, τι
1: εκεί έξω? Okay. Δευτέρα. Μια χαρά μέρα είναι, τι έχει?
2: Α, μια χαρά μέρα είναι τώρα η Δευτέρα.
1: Βέβαια.
2: Α.
1: Λοιπόν, δύο στην τιμή του ενός. Επίσης μια χαρά.
2: Επίσης μια χαρά.
1: Εντάξει, καλοκαίριασε.
2: Μην το συζητάς καθόλου.
1: Πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε εναλλακτικά.
2: Έχω το μαύρισμα του ταξιτζή.
1: Έτσι. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος ξεκινάνε μαζί σας το νέο πενθήμερο με αυτή την εκπομπάρα. Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος, υπεύθυνος παραγωγής.
2: Και το κορίτσι μας η Βασιλεία Πέτρου.
1: Και είμαστε έτοιμοι?
2: Πάντα.
1: Πάμε.

0: Αυτά είναι αγάπη μου.
1: Ε?
0: Εκεί που έφτασες, έχεις φτάσει στο σημείο η ζωή σου όλη, από το πρωί του Θεού μέχρι, μέχρι το βράδυ του Κυρίου, να είναι μία οθόνη.
1: Αυτά είναι.
0: Λοιπόν, η οποία σε καθυλώνει, σε απενεργοποιεί, σε κάνει, με συγχωρείς για την
1: έκφραση
0: βλάκα.
1: Ναι.
0: Και περνάς και καλά.
1: Μια χαρά.
0: Θεωρείς ότι περνάς καλά,
1: ότι
0: έτσι.
1: Ότι ζεις καλά, θεωρείς, όχι ότι περνάς καλά μόνο.
0: Έχει γίνει πλέον τρέν παγκοσμίως. Και δεν είναι κάτι το οποίο υπάρχει έτσι κάπου.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν live στο YouTube, Άννα μου, που λες ας ρίξουμε μια ματιά, και ξαφνικά έχει περάσει μια ώρα.

0: και δεν το έχεις καταλάβει.
1: Έχεις στο YouTube πράγματα που διαρκούν μία ώρα.
0: Ναι, αμέ.
1: Τι είπες τώρα.
0: Υπάρχει βίντεο συγκεκριμένο, από εκεί ξεκίνησε όλη η κουβέντα, το οποίο στη Γερμανία κυρίως έχει κάνει θράψη, όπου είναι ένα βίντεο που δείχνει ένα πελαργό.
1: Συνέχεια. Α, πάρα πολύ.
0: Ένα πελαργό, ο οποίος είναι στη φωλιά του, είναι ακίνητος.
1: Πάει, έρχεται, κοιμάται.
0: Ναι, αυτό, και τα λοιπά. Και έχει φτάσει στο σημείο αυτό να έχει, δεν ξέρω κι εγώ πόσες χιλιάδες.
1: Ότι μπαίνεις μέσα και λες πώς θα ηρεμήσω, ας δω τον πελαργό.
0: Μάλιστα. Είναι το live από το Bad Salzungen της Θουργίας. Μια τέτοια περίπτωση λοιπόν, κάμερα καρφωμένη που δείχνει τη φωλιά του πελαργού. Αυτό ξεκίνησε το Φλεβάρι που μας πέρασε.
1: Έλα, είναι πρόσφατο.
0: Και έχει καθημερινά πάνω από 3.500-4.000 που το βλέπουν. Εκεί βλέπουν τον πελαργό.
1: Μήπως είναι παιδάκια που φοβούνται ότι θα έχουν αδελφάκια.
0: Χωρίς μουσική, χωρίς δράση, χωρίς καταιγιστικό ή ανατρεπτικό content, με τον τρόπο τουλάχιστον που το έχουμε συνηθίσει στο ίντερνετ εμείς.
1: Ναι.
0: Και τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερα ξένα μέσα προσπαθούν να εξηγήσουν γιατί τέτοιου είδους live streams τραβούν τόσο τον κόσμο. Η εξήγηση ίσως βρίσκεται ακριβώς στο γεγονός ότι δεν συμβαίνει τίποτα.
1: Ρεσί, χάνουμε λεφτά. Δεν του βάζουμε μια κάμερα κίνητη εμείς σε μια απομακρυσμένη παραλία. Θράψη
0: να κάνουμε. Ο κόσμος θέλει να βλέπει πράγματα όπου δεν συμβαίνει τίποτα.
1: Βέβαια, αφού τρελαίνονται έτσι και σκρολάρεις λίγο το τηλέφωνό σου, νομίζω ότι θα πέσει ο ουρανός να μας πλακώσει. Τέλεια. Μια χαρά. Εγώ ψηφίζω. I was a ghost, I was

0: get let down if you never show up. 10 cups on a summer day, that heart so cold, you could put it in a cup and I get it with no ties. I'm baptized in bad times, this ain't nothing new to me.
1: Τι στην TV?
2: Για την Οδύσσια θα μας πεις.
1: Ναι, δεν είναι σήμερα, είναι αύριο νομίζω.
2: Οκ. Okay. Έχει βγει και το διάβολος...
1: Φορούσε Πράντα.
2: Το 2.
1: Ναι, βγήκε όμως αυτό. Ναι. Εμείς μιλάμε για αυτά που περιμένουμε.
2: Α, μάλιστα.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε με τις ταινίες του καλοκαιριού και έχουμε μπει στον Ιούλιο τώρα εμείς, έτσι.
2: Ωραία, μπράβο μας.
1: Μιλάμε ότι το Mickey Mouse και τα κινούμενα σχέδια πάνε σύννεφο.
2: Okay.
1: Αυτό όμως που θα σου πω δεν είναι κινούμενα σχέδια. Είναι το Supergirl, Woman of Tomorrow, του Greg Gillespie. Σκηνοθεσία.
2: Ωραίος.
1: Και είναι φυσικά βασισμένο στα κόμιξ. Παίζουν άνθρωποι βέβαια, ηθοποιοί.
2: Okay.
1: Όμως η Μίλι Άλκοκ, η οποία κάνει και το Supergirl, είναι μια λίγο έτσι πιο εσωτερική, πιο τραυματισμένη γυναίκα, η οποία αναζητά σκοπό μετά την καταστροφή του πλανήτη, γιατί αυτή την έζησε την καταστροφή στον πλανήτη του Σούπερμαν.
2: Κατάλαβες,
1: δεν ήταν από αυτούς που φύγανε.
2: Α, εντάξει.
1: Έτσι έχεις και διαστημική περιπέτεια και δράμα.
2: Α, μάλιστα.
1: Τι να πω, όπως και να το πουλήσω, μην το συζητάς στο Supergirl.
2: Να σου πω, έτσι όπως το ακούω, έχει και γέλιο μου φαίνεται.
1: Έχει και γέλιο, Μικάκι, ναι.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
3: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
2: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
3: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίω.
2: Auto Center Service.
3: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
2: Auto Center Service. Στο κοκκινό χώμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίω. Τηλέφωνο 2510 326 671.
3: Auto Center Service.
4: Ζείτε μαζί, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου, το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Γεια σου, Κία.
6: Γεια σου, Πάνο.
5: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
6: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
5: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
6: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
7: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
10: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και εφημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο. Και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
11: Έχεις ιδέα?
12: Τι είναι αυτό?
11: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
12: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
11: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
12: Πρώτη φορά το ακούω.
11: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
12: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
11: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
12: 6944-577-386.
11: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
12: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
13: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
14: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκαν, Νταλάρας, ρίζος, το σφάλμα, τσαλιγοπούλου, τσοπαναρέιβι, υπόγεια ρεύματα, λοκομόντο, σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.
15: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βραφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
17: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Μου κλέβεις ιδέες, έτσι.
1: Σου κλέβω, ναι, γιατί. Εντάξει. Δεν μου πάει με το χαρακτήρα που έχω.
0: Είπαμε να βάλουμε τον ένα όμορφο κόσμο, έτσι για να κάνουμε ας πούμε κάποια ταξίδια σε κάποια μέρη που δεν τα ξέρουμε και είναι παράδεισος. Εσύ τώρα μας πας σε ένα μέρος που το ξέρουμε.
1: Πολύ το ξέρουμε.
0: Αλλά εμείς συνεχίζει να είναι μεγάλος παράδεισος.
1: Μην το συζητάσεις, και Άθος είναι εξαιρετική.
0: Για
1: και
0: πες.
1: Αυτό που είχε ενδιαφέρον είναι ότι φέτος το καλοκαίρι υπάρχει ένα καινούργιο πρόγραμμα του ΕΟΤ. Συγγνώμη. Πάμε παρακάτω.
0: Μάλιστα.
1: Ένα πρόγραμμα του ΕΟΤ.
0: Ζακέτα να πάρει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κρυώσες.
1: Είναι η χειρότερη εποχή αυτή, να το ξέρεις.
0: Σωστό. Για πες.
1: Με το πρόγραμμα Αγκορά και γίνεται πιλωτικά στη Σκιάθο. Και τι σημαίνει αυτό? Τι θέλει να κάνει? Θέλει όχι μόνο να μην γίνεται υπερτουρισμός στα νησιά.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά ο τουρισμός αυτός να είναι και βιώσιμος, δηλαδή να μην αφήνει αρνητικό αποτύπωμα, αλλά να δίνει και κάτι πίσω στην κοινωνία.
0: Σωστό.
1: Να ενισχύσει τη συνεργασία, να μετατρέψει την βιωσιμότητα, δηλαδή με λίγα λόγια, από θεωρία σε πράξη.
0: Σωστό.
1: Αυτό το είδος του τουρισμού λέγεται regenerative τουρισμός.
0: Τι ξέρει η κοπέλα, μας έστησε.
1: Είδες και την προφορά.
0: Ωραίο.
1: Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι έχουμε πάρα πολλά νησιά, ειδικά μικρότερα νησιά, στα οποία αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει τρόπο για να φέρνουμε τουρίστες.
0: Μάλιστα.
1: Ήρεμα, χαλαρά, μάλιστα, χωρίς αυτοκίνητα.
0: Συμφωνώ.
1: Συμφωνείς.
0: Και τουρίστες που δεν κλείνουν all inclusive στα
1: έτσι,
0: μεγάλα ξενοδοχεία.
1: Να μην πουθενά, βέβαια.
0: Ή που βγαίνουν έξω και μοιράζονται ας πούμε μία πορτοκαλάδα στα τρία.
1: Και να μην θέλουν και εξαπλώστρα 1.000 ευρώ, έτσι.
0: Αυτό.
1: Να έχουν καμιά πετσετούλα.
0: Αυτό.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Βασιλεία Πέτρου, στο πολύ καλοκαιρινό όμως, έτσι. Δηλαδή, sorry τώρα.
2: Μόνο μπικίνι που δεν έβαλε.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Καλώς την.
0: Από το Ενικός είναι μία είδηση. Από μία γιγαντιαία κατολίσθηση, η οποία προκλήθηκε από την υποχώρηση των παγετώνων λόγω της κλιματικής αλλαγής, δημιουργήθηκε το δεύτερο μεγαλύτερο τσουνάμι που έχει καταγραφεί ποτέ στην ιστορία, πλήττοντας πέρυσι ένα δημοφιλές τουριστικό σημείο στην Αλάσκα. Σύμφωνα τώρα με νέα μελέτη, το κύμα έφτασε το απίστευτο ύψος των 481 μέτρων, δηλαδή μια μισή φορά το μέγεθος του πύργου του Άιφελ, στο Fjord Tracy Arm, στις 10 Αυγούστου του 2025. Το συμβάν αυτό κατατάσσεται πλέον ως το δεύτερο υψηλότερο τσουνάμι παγκοσμίως, μετά το κύμα των 524 μέτρων στον κόλπο της Λουτίγια της Αλάσκας το 1958. Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου UCL στο Λονδίνο διαπίστωσαν ότι ένας παγετώνας που στήριζε το βουνό υποχώρησε ταχύτατα κατά 500 μέτρα μέσα σε λίγες εβδομάδες, αφήνοντας το βράχο χωρίς στήριξη. Η ποσότητα του βράχου που κατέρευσε στο νερό υπολογίζεται ότι ισοδυναμεί με 24 μεγάλες πυραμίδες της Γκίζας. Το κύμα ήταν τόσο ορμητικό που ξύρισε δέντρα και φυτά κατά μήκος των τυχωμάτων του Φιόρντ σε απόσταση άνω του 1 χιλιομέτρου. Ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Dr. Dan Sugar από το Πανεπιστήμιο του Κάλγκαρι, επισήμανε την ιδιαιτερότητα του φαινομένου. Κανονικά, με αυτές τις γιγαντιαίες κατολισθήσεις βράχων υπάρχουν συχνά κάποιο είδους προειδοποιητικά σημάδια εβδομάδες, μήνες ή χρόνια πριν, όταν η πλαγιά κινείται αργά προς τα κάτω στο βουνό. Υποχωρεί και μετά καταραίει καταστροφικά σε μια χιονοστιβάδα βράχων. Σε αυτή την περίπτωση αυτό δεν συνέβη, τόνισε. Ο Dr. Stephen Hicks, συνσυγγραφέας της μελέτης, τόνισε την ανάγκη επενδύσεων σε συστήματα προειδοποιήσεων. Πρέπει να μειώσουμε τον κίνδυνο αυτών των αποστολών, εντοπίζοντας καλύτερα τις πιο επικίνδυνες περιοχές και επενδύοντας σε συστήματα προειδοποίησης που θα μπορούσαν να μας δώσουν ειδοποίηση μερικών ωρών ή ημερών πριν από ένα δυνητικά καταστροφικό γεγονός.
1: Κάτι ανάλογο διάβασα, παιδιά, ότι συνέβη και στον κόλπο της Αλάσκα πριν από λίγες μέρες, όπου ένα τεράστιο παγόβουνο ξεκόλλησε και δημιούργησε στις ακτές του κόλπου ένα τσουνάμι 500 μέτρων.
0: Α, ναι, αυτό είπα.
1: Αυτό είπες?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είπες Φιόρντ.
0: Στην Αλάσκα.
1: Α, μάλιστα, συγγνώμη. Έβλεπα την κουβαρά η οποία μου έκανε κάτι νοήματα. Να με αφήνεις να προσέχω τη Βασιλεία, σε παρακαλώ.

0: Τώρα, εσύ επειδή έχεις έτσι και μια συνήθεια παλαιοντολογίας μέσα σου, να ψάχνεις τα παλιά και να ξέρεις τα παλιά, παρά των νεαρών της ηλικίας. Λοιπόν, δοξάστε με. Την Κάτις Μπέρκεν την ξέρουμε.
1: Όχι απλώς την ξέρω, παλιά μου συμμαθήτρια.
0: Ψέματα λες.
1: Όχι, η Κάντις Μπέρκεν την ξέρω. Την ξέρω και από τις ταινίες και από το σύριαλ.
0: Ξανθιά του Hollywood, σεξ σύμπολ.
1: Όμορφη, όμορφη.
0: Με πολλούς ρόλους. Έτσι. Το ξέρεις ότι η Κάντις Μπέρκεν είχε έρθει και στην Ελλάδα.
1: Αλήθεια?
0: Το 1966.
1: Όχι.
0: Για να πρωταγωνιστήσει σε μια ταινία του Μιχάλη Κακογιάννη, ελληνοβρετανικής παραγωγής, όταν τα ψάρια βγήκαν στη στεριά.
1: Πες το μου αυτό στα αγγλικά τον τίτλο.
0: Θρίλερ κατασκοπίας.
1: Α, και θρίλερ κατασκοπίας.
0: Όταν τα ψάρια βγήκαν στη στεριά.
1: Α, πα, πα.
0: Όταν παίχτηκε αυτή την ταινία, οι αίθουσες δεν είδαν όχι ψάρι ούτε άνθρωπο.
1: Ούτε τον ιδιοκτήτη.
0: Ναι, ρε φίλε. Τέλος πάντων, λοιπόν. Γιατί τώρα μιλάμε. Έδωσε μια συνέντευξη.
1: Ναι.
0: Και είπε ότι στα νιάτα της σπούδασε στην Πενσιλβάνια στο Πανεπιστήμιο.
1: Ναι.
0: Το οποίο εγκατέλειψε, λέει, αφού είχε αναδεχθεί ως Βασίλισσα και Miss Πανεπιστήμιο.
1: Βέβαια, κάνανε διαγωνισμούς τότε ακόμα και στις λαϊκές.
0: Ανάμεσα στους αυτούς που ήταν στην τελετή, σε αυτή τη γιορτή, τέλος πάντων, των Καλλιστείων, υπήρχε και ένας φοιτητής.
1: Ποιος?
0: Τον έλεγαν και τον λένε ακόμα, βέβαια, τον άνθρωπο, Donald Trump.
1: Βέβαια, λίμωνο. Καλλιστεία είναι, δεν θα ήταν εκεί.
0: Και τη ζήτησε ραντεβού από τότε υπεραισιόδοξος, έτσι. Όταν όμως ο νυν πρόεδρος των ΗΠΑ εμφανίστηκε, πρόσεξε, στο ραντεβού με μπορντό κουστούμι.
1: Τέλειο.
0: Ναι, ασορτή με το μαλλί, φαντάζομαι, από τότε. Και παπούτσια του ίδιου χρώματος και λιμουζίνα.
1: Του ίδιου χρώματος.
0: Ναι, η Γκάντις απογοητεύτηκε και σύμφωνα με τα λεγόμενά της, λίγο μετά τον άφησε στα κρύα του λουτρού.
1: Φαντάσου να πρέπει κάποιος να έρθει να σε πάρει με καναντάτσου.
0: Η πρώτη πόρτα του πλανητάρχη στη ζωή του, ε. Φαντάζεσαι.
1: Για πρώτη δεν ξέρω,
0: για
1: αλλά μία που τη θυμάται σίγουρα.
0: Έτσι. Τότε, να σου πω την αλήθεια, δεν ήταν ούτε μάγκα ούτε μάγκα.
1: Σωστό. Έτσι.

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Με αναρτήσεις γρίφου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μια εικόνα τεχνητής νοημοσύνης με τη λεζάντα ηρεμία πριν από την καταιγίδα, επανήλθε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μετά το ταξίδι του στην Κίνα, φουντώνοντας τις συζητήσεις για ενδεχόμενη νέα ανάφλεξη στις σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν. Σε τροχιά εξετάσεων μπαίνουν από τη Δευτέρα 18 Μαΐου οι μαθητές των λυκείων της χώρας. Για τα γυμνάσια, οι προαγωγικές και πολιτήριες εξετάσεις θα διεξαχθούν από 2 έως 15 Ιουνίου. Οι πανελλαδικές εξετάσεις κάνουν πρεμιέρα στις 29 Μαΐου για τα γενικά λύκεια και στις 30 Μαΐου για τα επαγγελματικά. Η σχολική χρονιά για τα δημοτικά σχολεία και τα νηπιαγωγεία θα ολοκληρωθεί επίσημα τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης, με απόφαση του Προέδρου του κόμματος Σοκράτη Φάμελου, μετά από αναρτήσεις του βουλευτή Χανίων. Ο Παύλος Πολάκης άφηνε υπαινιγμούς ότι ο λόγος που δεν συγκαλεί ο κ. Φάμελος συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας είναι γιατί εξυπηρετεί σχέδιο ρευστοποίησης του κόμματος προς όφελος του Αλέξη Τσίπρα. Μαθήματα ζωής και εκπαίδευση στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση πραγματοποίησαν στην κεντρική πλατεία της Καβάλας οι εθελοντές του Kids Save Lives στο πλαίσιο του συνεδρίου «Ημέρες Καρδιάς Δαβίδ». Κατά τη διάρκεια της δράσης παρουσιάστηκαν οι πρωτοποριακές εφαρμογές της οργάνωσης, όπως ο Εθνικός Χάρτης Απνιδωτών και η εφαρμογή «I Save Lives», που επιτρέπουν στους πολίτες να εντοπίζουν άμεσα τον πλησιέστερο απνιδωτή και να ειδοποιούν πιστοποιημένους εθελοντές σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Ενημερωτική ημερίδα με θέμα την ασφάλεια και την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο πραγματοποιήθηκε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας. Στελέχη της αστυνομίας, πανεπιστημιακοί και ειδικοί επιστήμονες ανέλησαν τις σύγχρονες προκλήσεις του κυβερνοεγκλήματος και πρότειναν πρακτικούς τρόπους πρόληψης για την προστασία των παιδιών στον ψηφιακό κόσμο. Από τα υψηλότερα ποσοστά τηλεθέασης της τελευταίας 15 ετίας, σημείωσε η μετάδοση της 70ης Eurovision από την ΕΡΤ 1, φτάνοντας έως και το 84%. Ο μεγάλος τελικός σημείωσε μέσω μερίδιο τηλεθέασης 68,7%, ενώ στο δυναμικό κοινό 18 με 54 έφτασε στο 71,7%.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Το Ελαιοχώρι κατέκτησε το Super Cup της δεύτερης κατηγορίας του τοπικού πρωταθλήματος, επικρατώντας με 2-1 της Ποταμιάς στον τελικό που διεξήχθη στο γήπεδο των Πηγών. Οι δύο φιναλίστ μαζί με τον Ταξιάρχη Ελευθερών και τον Ατρόμητο Χαλκερού εξασφάλισαν την άνοδό τους και θα αγωνίζονται από τη νέα σεζόν στην πρώτη κατηγορία.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις, ανεμιδυτική βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία έως 22 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
7: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
6: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
7: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
6: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
7: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
6: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
7: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
6: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
7: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
6: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
7: Τηλέφωνο 2592062472.
6: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
8: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
9: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Έχεις ιδέα?
0: Τι είναι αυτό?
2: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
0: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
2: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
0: Πρώτη φορά το ακούω.
2: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
0: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
2: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
0: 6944-577-386.
2: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
10: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
1: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
1: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
1: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εδώ πάλι, μετά το διαλυματάκι, δύο στην τιμή του ενός για σήμερα Δευτέρα 18.
1: 18 όλη μέρα σήμερα.
0: Αν κάνω λάθος, συμπληρώστε με.
1: Και ποιοι είμαστε, παρακαλώ?
0: Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος μαζί σας, δύο στην τιμή του ενός. Και
1: ο Κώστας Γεωργακόπουλος, υπεύθυνος παραγωγής, η σοβαρότητα και τα υπόλοιπα, η Βασιλεία Πέτρου.
0: Λοιπόν, δεύτερη ώρα, φύγαμε.
1: Πάμε.

0: Για πες σαν σήμερα του πότε.
1: Το 1980.
0: Α, εντάξει, δεν είναι και πολύ μακριά.
1: Όχι, όχι, τίποτα.
0: Εντάξει, μακριά είναι, δεν είναι χίλια τόσο. Για πες.
1: Ο πρόεδρος του Ηρακλή, του Γηραιού, ο τότε πρόεδρος, φέρεται να πρόσφερε μέσω μιας γυναίκας το ποσό του μισού εκατομμυρίου δραχμών τότε σε ένα ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, τον Φιλότα Πέλιο.
0: Μάλιστα.
1: Για να μην παίξει, να μην αγωνιστεί στον επαναληπτικό του ημιτελικού για το κύπελο Ελλάδας. Οι κατηγορίες, παρόλο που ο Φιλότας Πέλιος το είχε πει στην ομάδα του και στην αστυνομία, οι κατηγορίες δεν επιβεβαιώθηκαν νομικά. Όμως η ζημιά είχε ήδη γίνει για τον Ηρακλή.
0: Σωστό.
1: Με αποτέλεσμα να υποβιβαστεί για πρώτη φορά και για τελευταία, νομίζω, στη ζωή του. Για τελευταία δεν είμαι σίγουρη. Για πρώτη φορά σίγουρα στη Β' Εθνική.
0: Στη Β' Εθνική, ναι, ισχύει, το έχω διαβάσει. Πραγματικά, και είχε γίνει και τεράστιος άλλος τότε.
1: Προφανώς είχε γίνει τόρος τώρα να χρηματίζεις, μη συζητάμε.
0: Γιατί εντάξει, έχει αρκετούς Ηρακλειδείς εκεί.
1: Τώρα είναι συνηθισμένο, τότε ήταν σκάνδαλο.
0: Σωστή.

0: Ώρα για έναν όμορφο κόσμο.
1: Βεβαίως.
0: Θα σε πάω και σήμερα και αύριο.
1: Ναι.
0: Στη Λέρο.
1: Ωραία η Λέρος.
0: Να σου πω κάτι, είναι ένα παρεξηγημένο νησί.
1: Πραγματικά είναι παρεξηγημένο, αυτό πήγαμε να σου πω.
0: Αλλά θα σε πάω και θα μας πάω μάλλον ναι. όλους σήμερα και αύριο σε δύο παραλίες της Λέρου, οι οποίες είναι
1: αλήθεια.
0: Λοιπόν,
1: για πες.
0: Για σήμερα, παραλία Κρυφός.
1: Το λέει και το όνομα.
0: Απομονωμένη, αποτελεί ένα πραγματικό κρυμμένο θησαυρό της Λέρου. Η πρόσβαση είτε μέσω πεζοπορίας από τις Παναγιές είτε με σκάφος προσθέτει στην αίσθηση της περιπέτειας. Κάπου πας.
1: Βέβαια, λέτε, κάπου πας.
0: Η Παρθένα αμμουδιά, τώρα κλείσε τα μάτια και ονειρέψου.
1: Μην το συζητάς καθόλου.
0: Και τα κρυστάλλινα νερά ανταμείβουν τους επισκέπτες, ενώ η σπηλιά με την πηγή γλυκού νερού
1: ναι.
0: προσφέρει ένα μοναδικό φυσικό αξιοθέατο.
1: Το φαντάζεσαι.
0: Άνοιξε τα μάτια τώρα και δεν στο στούντιο.
1: Λέω να φύγω τώρα.
0: Ένας όμορφος κόσμος.
1: Ένας όμορφος κόσμος. Δικός μας.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
3: Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική, τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και η φημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική, τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
7: Στη γη του Διονύσου κάθε άνοιξη έχει γεύση. Κάθε δρόμος γίνεται γιορτή. Κάθε ποτήρι μια ιστορία. Και κάθε νύχτα μια ανάμνηση. Η Δράμα γίνεται γιορτή. Δραμινογνωσία 2026, 18 με 24 Μαΐου, στη Δράμα.
8: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πέντα νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση. Κάθε μέρα. kavalanews.gr.
9: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
10: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
9: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
11: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια.
2: Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
11: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Το νέο Baby Sun Care της Fraser με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fraser. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
14: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, παλιά τα drones τα είχαμε συνδυάσει με διασκέδαση. Αργότερα με πόλεμο.
1: Ναι.
0: Τώρα με την αρχαιολογία.
1: Γιατί όχι, αν εξυπηρετεί.
0: Α, εξυπηρετεί βεβαίως.
1: Για πες.
0: Έγινε μια ανακάλυψη στα καταγάλινα νερά της λίμνης Νεσατέλ στην Ελβετία.
1: Α, μάλιστα.
0: Φαίνεται στην επιφάνεια θησαυρούς από τη ρωμαϊκή εποχή μεταξύ 20 και 50 μετά Χριστό, τώρα φαντάστο. Πάνω από 10.000 αντικείμενα, mm-hmm. εξαιρετικά διατηρημένα, mm-hmm. τα οποία δείχνουν ότι εκτός από. Ήταν εμπορικό το πλοίο προφανώς για να έχει όλα αυτά αντικείμενα, mm-hmm. όμως επέβαιναν και λεγεωνάριοι οι κύριοι.
1: Έλα.
0: Συνοδεία. Μπράβη, πώς να το πω.
1: Okay.
0: Τώρα, αυτό τι σχέση έχει με τα drones?
1: Γιατί?
0: Δεν θα το βρίσκανε ποτέ αν δεν παίρνανε φωτογραφίες από ύψος mm-hmm. με drone, mm-hmm. το οποίο έδειξε mm-hmm. ότι υπήρχε κάτι στον πυθμένα.
1: Μάλιστα.
0: Αξιόλογο για να ασχοληθούν.
1: Okay.
0: Δύο πράγματα έχω να πω. Πρώτον, η Ελβετία κρατάει και τις λίμνες τις καθαρές εκτός από τους δρόμους.
1: Αφαίνεται από πολύ
0: και ψηλά. Το είδε το drone. Και το δεύτερο είναι ότι μπράβο τους που οι αρχαιολόγοι, οι οποίοι είναι υποβρύχοι οι αρχαιολόγοι, έτσι,
1: μάλιστα.
0: είναι μια ειδικότητα αυτή, γι' αυτό okay. το λέω, κατάφεραν να βρούνε εξαιρετικά κεραμικά, ναι. τα οποία βοηθάνε στο να δούμε πού ζούσαν αυτοί οι άνθρωποι και στην Ελβετία. Δεν είχαν μόνο τύρι. Μετά.
1: Α, μετά Χριστό.
0: Ναι, ναι, εδώ πρόσφατα.
1: Γιατί προ Χριστού εκεί. Νάτερντα.
0: Προ Χριστού τι να βρουν εκεί τώρα κι εσύ.
1: Πιο κάτω ήταν η ζωή.
0: Έτσι, μπράβο.

0: Λοιπόν, μουσική ενότητα.
1: Για πες αυτή την εβδομάδα.
0: Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε τις διασκευές.
1: Τις διασκευές.
0: Σήμερα λοιπόν και όλο το πενθήμερο,
1: ναι,
0: θα ακούσουμε 5 ντουέτα. Τα
1: για
0: οποία
1: να δούμε.
0: Το καθένα από αυτά ξεχωρίζει. Γιατί, okay, αυτοί που τα ερμηνεύουν είναι ονοματάρες,
1: ναι,
0: αλλά είναι και το καθένα στο είδος του.
1: Α, μάλιστα.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα κομμάτι το οποίο, αν δεν έχει συντροφεύσει ηλιοβασιλέματα, καλοκαίρι, αγκαλιά με το δικό σας ή τη δική σας, έχετε χάσει.
1: Πραγματικά έχουμε χάσει.
0: Είναι το I want to know what love is, τον Foreigner.
1: Και φαντάζομαι ότι υπάρχει κόσμος νέος που δεν το ξέρει καν αυτό το τραγούδι.
0: Κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 1984 σαν το κύριο σίγγλ από το 5ο άλμπουμ των Foreigner,
1: ναι,
0: τότε. Agent Provocateur. Provocateur, συγγνώμη. Το τραγούδι κατατάσσεται ως ένα από τα σπουδαιότερα 500 τραγούδια όλων των εποχών από το Rolling Stone.
1: Mm-hmm.
0: Παρακαλώ. Λοιπόν, στην τελετή opening στο Rock and Roll Hall of Fame του 2024, η Kelly Clarkson.
1: Την ξέρουμε την Kelly.
0: Καλλιτεχνάρα.
1: Καλλιτεχνάρα και φωνάρα.
0: Φωνάρα, μεγάλη, παρουσίασε μια δυναμική ερμηνεία του I Want to Know What Love Is, τον Foreigner, μαζί με τον αρχικό τραγουδιστή του συγκροτήματος, τον Lou Gramm.
1: Ναι.
0: Η ερμηνεία έγινε προς τιμήν των Foreigner και περιλάμβανε μια gospel χοροδία με την Clarkson να επενείται για την φωνητική της δύναμη στην μπαλάντα.
1: Και θέλω να τα ακούσω τώρα αυτό με αυτά που είπες.
0: Λοιπόν, νούμερο ένα για αυτή, ναι, την εβδομάδα, διασκευή I want to know what love is. Απολαύστε το, παιδιά, καλοκαίρι είναι, ερωτευτείτε. Let's go.

0: Και αφού κάνω έτσι να διαλύσω τα ρόλια.
1: Δεν υπάρχει τώρα. Αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο και ήταν και εξαιρετική. Εντάξει. Η Kelly Clarkson, ναι, παιδί μου.
0: Λοιπόν, ιδίως από τα μάτια των κοριτσιών εδώ στο στούντιο.
1: Σαν τα Mickey Mouse, βγάζουμε καρδούλες.
0: Έτσι. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε για σήμερα, έτσι.
1: Για σήμερα μόνο, ναι.
0: Okay. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Όπου και να είστε, να είστε πάρα πολύ καλά. Γερές, γεροί, αγαπημένες και αγαπημένοι. Δύο στην τιμή του ενός, Άννα Κουβάρα και Ηλίας Ξινόπουλος. Και βεβαίως
1: Κώστας Γεωργακόπουλος και Βασιλεία Πέτρου.

0: Zavala News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Με αναρτήσεις γρίφου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μια εικόνα τεχνητής νοημοσύνης με τη λεζάντα ηρεμία πριν από την καταιγίδα, επανήλθε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μετά το ταξίδι του στην Κίνα, φουντώνοντας τις συζητήσεις για ενδεχόμενη νέα ανάφλεξη στις σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν. Σε τροχιά εξετάσεων μπαίνουν από τη Δευτέρα 18 Μαΐου οι μαθητές των λυκείων της χώρας. Για τα γυμνάσια, οι προαγωγικές και πολιτήριες εξετάσεις θα διεξαχθούν από 2 έως 15 Ιουνίου. Οι πανελλαδικές εξετάσεις κάνουν πρεμιέρα στις 29 Μαΐου για τα γενικά λύκεια και στις 30 Μαΐου για τα επαγγελματικά. Η σχολική χρονιά για τα δημοτικά σχολεία και τα νηπιαγωγεία θα ολοκληρωθεί επίσημα τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης, με απόφαση του Προέδρου του κόμματος Σοκράτη Φάμελου, μετά από αναρτήσεις του βουλευτή Χανίων. Ο Παύλος Πολάκης άφηνε υπαινιγμούς ότι ο λόγος που δεν συγκαλεί ο κ. Φάμελου συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας είναι γιατί εξυπηρετεί σχέδιο ρευστοποίησης του κόμματος προς όφελος του Αλέξη Τσίπρα. Μαθήματα ζωής και εκπαίδευση στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση πραγματοποίησαν στην κεντρική πλατεία της Καβάλας οι εθελοντές του Kids Save Lives στο πλαίσιο του συνεδρίου «Ημέρες Καρδιάς Δαβίδ». Κατά τη διάρκεια της δράσης παρουσιάστηκαν οι πρωτοποριακές εφαρμογές της οργάνωσης, όπως ο Εθνικός Χάρτης Απνιδωτών και η εφαρμογή «I Save Lives», που επιτρέπουν στους πολίτες να εντοπίζουν άμεσα τον πλησιέστερο απνιδωτή και να ειδοποιούν πιστοποιημένους εθελοντές σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Ενημερωτική ημερίδα με θέμα την ασφάλεια και την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο πραγματοποιήθηκε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας. Στελέχη της αστυνομίας, πανεπιστημιακοί και ειδικοί επιστήμονες ανέλησαν τις σύγχρονες προκλήσεις του κυβερνοεγκλήματος και πρότειναν πρακτικούς τρόπους πρόληψης για την προστασία των παιδιών στον ψηφιακό κόσμο. Από τα υψηλότερα ποσοστά τηλεθέασης της τελευταίας 15 ετίας, σημείωσε η μετάδοση της 70ης Eurovision από την ΕΡΤ 1, φτάνοντας έως και το 84%. Ο μεγάλος τελικός σημείωσε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 68,7%, ενώ στο δυναμικό κοινό 18 με 54 έφτασε στο 71,7%.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Το Ελαιοχώρι κατέκτησε το Super Cup της δεύτερης κατηγορίας του τοπικού πρωταθλήματος, επικρατώντας με 2-1 της Ποταμιάς στον τελικό που διεξήχθη στο γήπεδο των Πηγών. Οι δύο φιναλίστ μαζί με τον Ταξιάρχη Ελευθερών και τον Ατρόμητο Χαλκερού εξασφάλισαν την άνοδό τους και θα αγωνίζονται από τη νέα σεζόν στην πρώτη κατηγορία.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις, ανεμιδυτική βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία έως 22 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
7: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
6: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
7: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
6: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
7: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
6: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
7: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
6: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
7: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
6: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
7: Τηλέφωνο 2592062472.
6: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
8: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα. γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο, premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
9: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
6: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
9: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
10: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
11: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
12: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
13: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
14: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
13: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
15: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
3: Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική, τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και η φημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική, τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
4: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
4: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού Somfy για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
4: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
5: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
1: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
5: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
6: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
7: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
8: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
7: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
8: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
7: Auto Center Service.
8: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
7: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
8: Auto Center Service.
1: Η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510-516-090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
9: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
2: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251 300 8355.
1: Το Καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
10: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
11: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
10: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
12: Στη γη του Διονύσου, κάθε άνοιξη έχει γεύση. Κάθε δρόμος γίνεται γιορτή. Κάθε ποτήρι μια ιστορία. Και κάθε νύχτα μια ανάμνηση. Η Δράμα γίνεται γιορτή. Δραμινογνωσία 2026, 18 με 24 Μαΐου, στη Δράμα.

0: Zavala News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Στο στόχαστρο της εφορίας, πάνω από 48.000 ιδιοκτήτες ακινήτων τύπου Airbnb, μετά από διασταυρώσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, βρέθηκαν με αδήλωτα εισόδηματα που φτάνουν έως και τις 10.000 ευρώ από το 2020 έως το 2022, τα οποία προήρθαν από μαύρες εισπράξεις από ενοικιάσεις των κατοικιών τους. Δεν είναι και λίγοι ιδιώτες που, παρότι νίκιαζαν πάνω από 3 καταλήματα, δεν είχαν ανοίξει, όπως προβλέπει ο νόμος, φορολογικά βιβλία για επιχειρηματική δραστηριότητα. Ήδη έχουν αποσταλεί στους παρανομούντες οι ιδιοκτήτες ακινήτων τα πρώτα ραβασάκια πρόσθετου φόρου με την επιβολή παράλληλα προστήμων για την απόκρυψη εισοδημάτων. Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο άνω του 1% μετά την επίθεση με ντρόουν στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαρακά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Το Brent κατέγραψε άνοδο 1,24%, φτάνοντας τα 110,62 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό διαμορφώθηκε στα 107,26 δολάρια. Από σήμερα οι προαγωγικές και απολυτήρες εξετάσεις για τους μαθητές των λυκείων. Για τα γυμνάσια οι προαγωγικές και απολυτήρες εξετάσεις θα διεξαχθούν από 2 έως 15 Ιουνίου. Οι πανελλαδικές εξετάσεις κάνουν πρεμιέρα στις 29 Μαΐου για τα γενικά λύκεια και στις 30 Μαΐου για τα επαγγελματικά. Η σχολική χρονιά για τα δημοτικά σχολεία και τα νηπιαγωγεία θα ολοκληρωθεί επίσημα τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Συνολικά 26 γαλάζιες σημαίες θα κυματίζουν φέτος στις οργανωμένες ακτές της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τη μερίδα του Λέοντος συγκεντρώνει η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας με 9 βραβεύσεις, ενώ από 5 σημαίες απέσπασαν ο Δήμος Θάσου και ο Δήμος Παγκαίου. Διοικητικό πρόστιμο 2.500 ευρώ επέβαλε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Καβάλας σε δημότη για παράνομη καύση πολυμάτων φυτικής βλάστησης. Ξεκίνησε η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την εισαγωγή μαθητών στην πρώτη γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Καβάλας. Θα διαρκέσει έως την Κυριακή 31 Μαΐου. Δεν απαιτείται προηγούμενη γνώση μουσικού οργάνου για τους υποψήφιους. Με την επίσημη τελετή έναρξη στο Πάρκο Γλυπτών, ξεκινά σήμερα Δευτέρα το 10ο Φεστιβάλ Δραμινογνωσία στο προάβλιο του Διοικητηρίου της Δράμας. Το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας περιλαμβάνει μουσικά δρόμενα και παραδοσιακούς χώρους. Η βραδιά θα ολοκληρωθεί με συναυλία με το σχήμα Music Band Box.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Η ΑΕΚ πανηγύρισε την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματός της. Οι κυτρινόμαυροι έμειναν αίτητοι στα play-offs και με 72 βαθμούς κατέκτησαν την κορυφή της Super League. Στα σκορ της Κυριακής, Όφη Βόλος 3-1, Άρης Λεβαδιακός 3-0, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-2 και ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1. Ο εξαναβολής αγώνας Πανσεραϊκός Πανετταλικός έληξε με σκορ 1-1 και υποβιβασμό του Πανσεραϊκού στη Super League 2.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αιθρεός καιρός με τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Ανεμιδυτική βορειοδυτική 3 με 5 και από αργά το μεσημέρι ανατολική νοτιοανατολική έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 20 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελατηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
5: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
4: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
5: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
4: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
5: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
4: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
5: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
4: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
5: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
4: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
5: Τηλέφωνο 25920062472.
4: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
6: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Φόρουμ Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Φόρουμ Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Φόρουμ Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
7: Γεια σου, Κία.
8: Γεια σου, Πάνο.
7: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
8: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
7: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
8: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
9: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
10: Kia. Movement that inspires.
3: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
11: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
12: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
11: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
13: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
14: Στη γη του Διονύσου κάθε άνοιξη έχει γεύση. Κάθε δρόμος γίνεται γιορτή. Κάθε ποτήρι μια ιστορία. Και κάθε νύχτα μια ανάμνηση. Η Δράμα γίνεται γιορτή. Δραμινογνωσία 2026, 18 με 24 Μαΐου στη Δράμα.
15: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
16: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαβερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
17: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
18: Ακούστε μας ζωντανά.
17: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
18: Από το ePavla Radio.
17: Από το live24.gr.
18: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
3: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
5: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
2: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα. Γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν. Με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
6: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και εφημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο. Και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
7: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
8: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
7: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
8: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
7: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
8: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
7: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
9: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
10: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
9: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
11: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
12: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
11: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
12: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. και μετά στα υπέροχα πιάτα μας.
11: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
12: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
11: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
13: Στην Κουτσουκιά ΒΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
14: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
2: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
0: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Στο στόχαστρο της εφορίας βρίσκονται πάνω από 48.000 ιδιοκτήτες ακινήτων τύπου Airbnb. Μετά από διασταυρώσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, εντοπίστηκαν αδήλωτα εισοδήματα έως 10.000 ευρώ για την περίοδο 2020 με 2022. Παράλληλα, πολλοί ιδιώτες νίκιασαν πάνω από 3 καταλήμματα χωρίς να έχουν ανοίξει φορολογικά βιβλία. Τα πρώτα ραβασάκια με τους πρόσθετους φόρους και τα πρόστιμα έχουν ήδη αποσταλεί στους παραβάτες. Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο άνω του 1% μετά την επίθεση με ντρόουν στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαρακά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Το Brent κατέγραψε άνοδο 1,24%, φτάνοντας στα 110,62 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό διαμορφώθηκε στα 107,26 δολάρια. Στις 26 Μαΐου η ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα το αναγγέλει ο ίδιος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το σύνθημα «Ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα». Στην ανάρτηση εμφανίζεται βίντεο από στάδιο με τις πλάτες δύο παιδιών που στις ποδοσφαιρικές τους φανέλες έχουν τους αριθμούς 26 και 5, παραπέμποντας συμβολικά στην ημερομηνία ανακοίνωσης του νέου φορέα. Στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας εξελέγει ο Αλέξανδρος Ιωσηφίδης με 142 ψήφους. Σε δηλώσεις του, ο κ. Ιωσηφίδης χαρακτήρισε το αποτέλεσμα κομματική επιβράβευση, ενώ ξεκαθάρισε ότι η εκλογή του δεν σχετίζεται με ενδεχόμενη βουλευτική υποψηφιότητα. Συνολικά 26 γαλάζιες σημαίες θα κυματίζουν φέτος στις οργανωμένες ακτές της περιφέρειας της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας απέσπασε 9 γαλάζιες σημαίες και από 5 ο Δήμος Θάσου και ο Δήμος Παγκαίου. Διοικητικό πρόστιμο 2.500 ευρώ επέβαλε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Καβάλας για παράνομη καύση πολυμάτων φυτικής βλάστησης. Ξεκίνησε η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την εισαγωγή μαθητών στην πρώτη γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Καβάλας. Θα διαρκέσει έως την Κυριακή 31 Μαΐου. Δεν απαιτείται προηγούμενη γνώση μουσικού οργάνου από τους υποψήφιους. Μέλος της εθελοντικής ομάδας Παγκαίο Αλέρτ του Δήμου Παγκαίου διέσωσε τραυματισμένο ζαρκάδι από το βουνό. Με την επίσημη τελετή έναρξη στο Πάρκο Γλυπτών στο προάβλιο του Διοικητηρίου της Δράμας, ξεκινά σήμερα στις 7.30 το 10ο Φεστιβάλ Δραμινογνωσία.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Η ΑΕΚ πανηγύρισε την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματός της. Οι κυτρινό-μαυροί έμειναν αίτητοι στα play-offs και με 72 βαθμούς κατέκτησαν την κορυφή της Super League. Στα σκορ της Κυριακής, Όφη Βόλος 3-1, Άρης Λεβαδιακός 3-0, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-2 και ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1. Ο αγώνας Πανσεραϊκός Πανετολικός έληξε με σκορ 1-1 και υποβιβασμό του Πανσεραϊκού στη Super League 2.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις. Άνεμη δυτική, βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ και αργά το μεσημέρι θα στραφούν σε ανατολική, νοτανατολική έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 20 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
3: Στη γη του Διονύσου κάθε άνοιξη έχει γεύση. Κάθε δρόμος γίνεται γιορτή. Κάθε ποτήρι μια ιστορία. Και κάθε νύχτα μια ανάμνηση. Η Δράμα γίνεται γιορτή. Δραμινογνωσία 2026, 18 με 24 Μαΐου, στη Δράμα.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Honda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mac Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mac Motors. Mac Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
6: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
5: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
6: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
5: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
6: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
5: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
6: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
5: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
6: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
5: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
6: Τηλέφωνο 25920 62 472.
5: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
1: Έχεις ιδέα?
0: Τι είναι αυτό?
1: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
0: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
1: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
0: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
0: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
1: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
0: 6944-577-386.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
7: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
8: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
9: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
10: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
9: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
11: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
14: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
14: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
14: Από το live24.gr.
1: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
0: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο αυτό το πρωινό είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη. Στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Κιάντας και ο Χρήστος Μπλάνης. Στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης. Στην επικοινωνία μέσα ο Χάρης Δάλλας. Και στα μικρόφωνα Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βουλγαρής. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας και το Viber. Για όσους θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα 69-85-87-00-59. Καλημέρα Σωτήρη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Σαββατοκύριακο με πολλή επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα, εξελίξεις έτσι και στη Νέα Δημοκρατία και στην κεντροαριστερά και στην κεντροδεξιά, νέα κόμματα. Ο Μητσοτάκης λέει εκλογές το 27. Να τα πιάσουμε από την αρχή.
1: Να τα δούμε ένα-ένα. Δεν είναι ήσυχος ο καιρός τώρα, έτσι κι αλλιώς τα πράγματα είναι τόσο πυκνά που κάθε μέρα μέχρι να φτάσουμε σε αυτές τις, όποτε φτάσουμε τις εκλογές, θα ζήσουμε πολλές καταστάσεις.
0: Θα είναι έντονα τα πράγματα. Θες να αρχίσουμε από κέντρο αριστερά ή από κέντρο δεξιά? Πάμε από κέντρο αριστερά.
1: Πάμε, ναι, να δώσουμε μία...
0: Λοιπόν, είχαμε τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη το Σάββατο από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι να διαβάσω και να επενθυμίσουμε, μάλλον όχι να διαβάσω, να επενθυμίσουμε την ανάρτηση του Παύλου Πολάκη. Σοκράτη Φάμελε, μετά από αυτά τα δημοσιεύματα του αχαρακτήριστου Χαντισοκράτη που προτείνει η αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ και παράδοση περιουσίας αφενός και την αναγγελία δημιουργίας του κόμματος Τσίπρα μετά την επίσπευση και του κόμματος Καριστιανού, ακόμα να συγκαλέσεις πολιτική γραμματεία και βέβαια κεντρική επιτροπή μετά. Τι ακριβώς υπηρετείς? Με την αφωνία, έλλειψη πρωτοβουλίας και την αναποφασιστικότητα συγκάλεσε πολιτική γραμματεία άμεσα. Ήταν η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη και απάντησε σε αυτή την ανάρτηση ο Σωκράτης Πάμελος με διαγραφή από την κοινοβουλευτική ομάδα και εξηγώντας την απόφασή του έδωσε την εξής ανακοίνωση ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η προσβλητική και επιθετική ανάρτηση του Παύλου Πολάκη δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Το ισχυρό υπονοούμενο ότι έχω κρυφή ατζέντα και υπηρετώ συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα είναι απολύτως ανυπόστατο και απαράδεκτο. Ο Παύλος Πολάκης κάνει λόγο για αφωνία και έλλειψη πρωτοβουλίας την εβδομάδα που εγώ και οι συντροφοί μου βρεθήκαμε δίπλα στους εργαζόμενους στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Πραγματοποίησαμε επίσκεψη στη Λέσβο για τον αυτοδιπηρετό. Συναντηθήκαμε με την Πανελλήνια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού. Πραγματοποίησα δύο ομιλίες στη Βουλή. Συναντηθήκαμε με την ΠΟΕΟΤΑ, στηρίζοντας τους εργαζόμενους και την αυτοδιοίκηση. Ενώ την ίδια εβδομάδα, με δήλωσή μου ξεκαθάρισα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι έτοιμος να συμβάλει σε μια ενωτική προοδευτική απάντηση, η οποία πήγε για να φύγει το συντομότερο αυτή η καταστροφική κυβέρνηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, στην τελευταία Κεντρική Επιτροπή με συντριπτική πλειοψηφία, αποφάσισε ότι η μόνη προοπτική είναι η ανασύνθεση και η ενότητα του προοδευτικού χώρου και όχι οι μοναχικές πορείες και η περιχαράκωση. Επιμένω σε αυτή την επιλογή και αγωνίζομαι για την επιτυχία της, διότι αυτή είναι η κοινωνική απέτηση. Δεν θα επιτρέψω προσωπικές στρατηγικές και φήμες να σκιάσουν τη σοβαρότητα και τη συνέπεια του κόμματος και των συλλογικών του αποφάσεων, επιδιώκοντας ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο. Και δεν επιτρέπω σε κανέναν να θίγει την πολιτική μου ηθική και αξιοπρέπεια. Αυτή ήταν η απάντηση του Σωκράτη Φάμελου. Έτσι εξηγεί την διαγραφή από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Την διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την διαγραφή. Και έχουμε τώρα...
1: Υπήρξανε μετά κινήσεις για να τα δώσουμε όλα και η αντίδραση του κύριου Πολάκη, ο οποίος είπε ότι θα δώσουμε την απάντηση στα όργανα του κόμματος. Υπήρξε δεύτερη ανακοίνωση διαρροή, δεν ξέρω τι ακριβώς, ότι εφόσον ο κύριος Πολάκης δεν εξελέγει σε κανένα όργανο διότι ήταν βουλευτής, ναι, ναι, και αριστείνδυν πήρε τις θέσεις, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής.
0: Υπάρχει αυτή η ερμηνεία.
1: Ναι, από το κόμμα. Και βεβαίως μένει εκεί σε σχέση με όλο αυτό. Ναι. Ωστόσο υπάρχουν ακόμα, να πούμε, και τις τελευταίες στιγμής ειδήσεις, υπάρχουν, ας πούμε, αιτήματα. Όπως για παράδειγμα σήμερα βγήκε ο Νίκος Παπάς
0: στον
1: Αντένα και είπε ότι πρέπει να συγκληθούν άμεσα τα όργανα του κόμματος για να δούνε τι κάνουμε και να,
0: ναι, πού, και, πού, ναι, και να δοθούν διευκρινήσεις, είπε, διευκρινήσεις. Και να συνεχίσουμε όλοι μαζί.
1: Υπάρχει δηλαδή όλη αυτή, ναι, η κινητικότητα. Τώρα κοίταξε, εγώ χωρίς να επισέλθω σε λεπτομέρειες, παίρνω, κρατάω, Γιώργο μου, κάποια δεδομένα.

0: ότι πρέπει να ο ΣΥΡΙΖΑ να πάει στο πρωτοδικείο να αναστείλει τη δραστηριότητά του, και όσον αφορά τα περιουσιακά του στοιχεία, τα οποία είναι το κόκκινο, η Κουμουνδούρου, το ακίνητο της Κουμουνδούρου, τα γραφεία του κόμματος και
1: η Αυγή
0: και οι επιδοτήσεις κρατικές, να παραδοθούν στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
1: Το οποίο σημειωτών μάλλον θα ανακοινώσει την ίδρυση 26.
0: Ναι, εντάξει, θα πάμε εκεί σε αυτό το κομμάτι. Κατά τη γνώμη μου, τα αντανακλαστικά του κόμματος δεν λειτουργήσαν. Όταν έχεις συγκεκριμένες αποφάσεις, έπρεπε εκείνη τη στιγμή το κόμμα, κατά τη γνώμη μου, να βγει με μία ανακοίνωση και να μαζέψει τον κύριο Χατζησοκράτη για τα λεγόμενά του. Δεν το έκανε. Αυτό, γιατί το λέω αυτό, γιατί αυτό δημιούργησε και μία σύγχυση σε στελέχη του κόμματος, τα οποία έβγαιναν εκείνες τις ώρες στα τηλεοπτικά πάνελ και όπως ήταν λογικό, δεν υπήρχε γραμμή, να το πω έτσι, για να απαντήσουν στις λογικές ερωτήσεις που γινόντανε από τους δημοσιογράφους. Τι σημαίνει, ας πούμε, θα αναστείλεται, θα εξαφανίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, και υπήρχε μία αμηχανία και μία αφωνία στελεχών για να αντιμετωπιστεί. Αυτό, εγώ δεν θα πιάσω το ύφος του Παύλου Πολάκιου, το οποίο, εν πάση περιπτώσει, το γνωρίζουν άπαντες το ΣΥΡΙΖΑ και από την κυβερνητική του θητεία και από όλα αυτά τα πράγματα τα οποία είπε. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ήταν που ενδεχομένως να ενόχλησε και τον Παύλο Πολάκη γύρω από αυτή τη διαδικασία, ότι δεν έχει ξεκάθαρο τοπίο για να μπορέσει και ο ίδιος να λυθεί, και ζητούσε αυτό που ζητούσε με τον τρόπο που το ζητούσε. Δεν θέλω τώρα να μπω περισσότερο σε αυτό, γιατί επειδή έχει συνέχεια όλη αυτή η ιστορία, και φοβάμαι ότι έχει όχι καλή συνέχεια για όλη την εξέλιξη των γεγονότων, να το πω έτσι, εγώ θέλω να μείνω σε κάποια πράγματα τα οποία καλώς ή κακώς έχουν τοποθετηθεί στη δημόσια σφαίρα, και τα οποία καλό είναι οι ευχές και η ενότητα της αριστεράς, αλλά υπάρχουν κάποια δεδομένα και δεν πρέπει να τα αγνοούμε. Δηλαδή, οι θέσεις του κυρίου Τσίπρα είναι σαφείς. Από την ώρα που αποφάσισε να φύγει από το κόμμα, ξεκαθάρισε ότι δεν θέλει κάτι
1: και να παραδώσει και την έδρα.
0: Και να παραδώσει ότι δεν θέλει κάτι άλλο από αυτό το κόμμα. Το χαρακτήρισε ότι έχει κλείσει τον κύκλο του και όλα αυτά τα πράγματα. Γενικώς όμως μίλησε καθαρά, δεν έκρυψε κάτι ο κύριος Τσίπρας. Είπε ότι εγώ δεν θέλω ανθρώπους από το κόμμα, και αν πάρω όποιοι θέλετε ελάτε, συστρατευτείτε, αλλά χωρίς οφίτσια, χωρίς καρέκλες, χωρίς τίποτα. Δεν είναι ότι κάτι δεν έχει πει.
1: Χωρίς πρώτη θέση, όπως είχε πει.
0: Βεβαίως. Άρα λοιπόν γνωρίζουμε τι θέλει. Είτε το ανακοινώσει, όπως σωστά είπε, την
1: 26,
0: αυτό είτε το πάει, ναι, είτε το πάει λίγο μετά, δεν ξέρω τι, μάλλον 26, αφού το λέει και ο ίδιος. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι. Δηλαδή η στρατηγική του κυρίου Τσίπρα είναι ότι θέλει να δώσει απάντηση για λογαριασμό του στην ίδια την κατάσταση της ιστορίας, όπως τον τοποθέτησε και όπως τον χαρακτήρισε. Ο ίδιος έχει μια στρατηγική. Το θέμα είναι ότι πρέπει και ο ΣΥΡΙΖΑ ως ιστορικό κόμμα να ξεκαθαρίσει και αυτό τη στρατηγική του, αν θέλουμε να ξέρουμε και ποια είναι η επόμενη μέρα του. Δηλαδή αυτά τα πράγματα τα οποία είπε, αυτά που είπε ο κύριος Χατζησοκράτης, είναι ανιστόρητα πράγματα. Δεν ξέρω με τι λογική τα είπα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή δεν υπάρχει λογική να λέμε δεν ζήσαμε ως ΣΥΡΙΖΑ, για να το πιάσουμε με τον κοινό νου. Τι λέγαμε ως ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Τσίπρα τότε? Ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας έλεγε ότι εγώ θέλω

0: θέλω να κυβερνήσω τη χώρα με την απλή αναλογική, να πάρω μία ψήφο να βγω πρώτος για να κυβερνήσω και μετά θα τα βρούμε. Την ίδια ώρα όμως οι άλλοι που υποτίθεται ότι ήταν στο χώρο, τι του λέγανε? Του λέγανε δεν μας ενδιαφέρει κύριε Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ, ο Ανδρουλάκης και όλοι αυτοί, δεν πρόκειται να σε στηρίξουμε, είτε βγεις με μία ψήφο είτε με τίποτα. Δεν τα έχουμε δει αυτά τα πράγματα. Άρα δεν είναι τι λες εσύ και τι επιθυμείς εσύ. Πρέπει να δούμε και τι επιθυμεί η κοινωνία τελικά σε κάποια πράγματα.
1: Με την απλή αναλογική, ούτε λίγο ούτε πολύ, ο Τσίπρας τους είχε πει να γίνουν υπουργοί, έτσι. Να μπουν στο Υπουργικό Συμβούλιο και το πάσο και το όχι.
0: Ναι, μα δεν είναι όλα του τα ζήτησε. Όλα τους τα είπε, αλλά το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Δηλαδή αυτά τα πράγματα πρέπει γενικά η θολούρα στην πολιτική, όπου και να την πιάσει, δεν κάνει καλό. Δηλαδή δεν μπορεί να μην γνωρίζει ο πολίτης τι είσαι, ποιος είναι τι, που θέλει να το πάει, τι στόχους έχει και τι επιδιώκει. Αυτό είναι σαν γενική αρχή. Δεν μπορεί δηλαδή να μην τα βλέπουμε όλα αυτά. Αν δεν λυθούν πρέπει σύντομα να ξεκαθαρίσουν. Δεν έχει σημασία τι θέλω εγώ και τι θέλεις εσύ Γιώργο μου. Αυτό το πράγμα δεν είναι τι επιθυμία, και αν μας είναι συμπαθής ο κύριος Φάμελος ή ο κύριος Πολάκης ή ο κύριος Τσίπρας ή δεν μας είναι συμπαθής. Υπάρχει ένας κόσμος από κάτω που ακούει και θέλει να ξέρει που κινείσαι. Αυτό είναι η γνώμη μου και αυτό δεν έχει ξεκαθαριστεί τουλάχιστον σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή εντάξει είναι γενική αρχή. Όλοι θέλουμε τη συστράτευση των δυνάμεων της αριστεράς για να αντιμετωπιστεί ο Μητσοτάκης. Αλλά η συστράτευση πώς επιτυγχάνεται? Είναι ένα ζητούμενο. Το συζητάς αυτή τη στιγμή? Δηλαδή για παράδειγμα το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ πάει από διάσπαση σε διάσπαση. Δεν μπορεί να βρει το βηματισμό.
1: Μιλάμε για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
0: Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η νέα αριστερά, η οποία εξέφραζε την καθαρότητα της αριστεράς, ένα μικρό πια κόμμα διασπάται κάθε μέρα και πάμε σε διασπάσεις και ξανά διασπάσεις. Ότι τέλος πάντων ένα Πασόκ το οποίο εν πάση περιπτώσει είναι με το όπλο παραπόδας και περιμένουν το αποτέλεσμα της επόμενης μέρας για να δούνε τι θα κάνουν με τον κύριο Ανδρουλάκη και λοιπά, και εμείς μιλάμε γενικώς και αορίστως για τη συστράτευση. Πάρτι κάνει ο κύριος Μητσοτάκης με όλα αυτά. Ένας τελειωμένος πολιτικός και πρωθυπουργός και απαξιωμένος στη συνείδηση της κοινωνίας θα καταφέρει με το τίποτα και με τα λίγα ποσοστά να ξαναείνει κυρίαρχος στο πολιτικό παιχνίδι, και αυτό δεν οφείλεται στην ικανότητά του για να είμαστε καθαροί, αλλά οφείλεται στο γεγονός ότι όλοι οι άλλοι δεν ξέρουν τι θέλουν να κάνουν ή δεν λένε στον κόσμο τι ακριβώς θα κάνουν και να το εννοήσουν. Εγώ αυτό έχω να πω. Με αγωνία για το χώρο της αριστεράς, ας πούμε, που το λέω, τον υπηρετώ από 16 χρονών, ας πούμε. Είμαι στο χώρο αυτό. Και ως νεολαίος και ως αργότερα. Αγωνία έχω.
1: Λοιπόν, βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική, αλλά θες γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι πριν ξεχιονίσει? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου και αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα, και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους με τη δύναμη και αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει των μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Για να μάθεις περισσότερα, μπες στο COSMOTE.gr.

0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, Σωτήρη, φτάσαμε και 28. Οπότε πάμε σε...
1: Μακρηγόρησα, ίσως εγώ φταίω.
0: Γιατί φταίς?
1: Γιατί με έπιασε ο μονόλογος.
0: Με χαρά, ουσιαστικός όμως.
1: Δεν ξέρω πόσο ουσιαστικός, αλλά εν πάση περιπτώσει...
0: Ουσιαστικός και νομίζω οι αγωνίες, όλο αυτό που
1: εξέφρασες,
0: νομίζω ότι και ο κόσμος και οι ακροάτρες και οι ακροατές και στελέχοι έχουν αυτή την αγωνία, τι γίνεται. Και είπα και νωρίτερα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές προηγούμενες ήταν αξιωματική αντιπολίτευση. Ήταν το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πάμε διαφημίσεις, επανερχόμαστε.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Στο κόκκινο.
5: Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Η πρόκληση της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων» τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Παλίνης, Ινοποιείο Πέτρου, με ομιλητές τους Νίκο Κοτσιά, Πέτρο Κόκαλη και Γιάννη Πουλέκο.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Καβάλα News 102,8.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
2: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
6: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
2: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
6: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
2: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των Σφαγείων.
7: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
8: Στην Κουτσουκιάδη σε ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
9: Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και εφημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο. Και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
2: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
10: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
2: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
10: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
2: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
10: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
2: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση
11: είναι επένδυση.
12: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
13: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
12: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
13: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
12: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
13: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
12: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
14: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
15: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
14: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
15: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
14: Auto Center Service.
15: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
14: Auto Center Service. Στο κοκκινό χώμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
15: Auto Center Service.
16: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
2: Καβάλα News 102,8. Το ραδιόφωνο σου.
17: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
18: Ακόμα και από τον Κασελάκη έχασε. Ναι. Δηλαδή για να μην ξεχνιόμαστε. Έτσι. Και κάθεται και το όλο του επιχείρημα. Ναι. Δηλαδή είναι επειδή ο Τσίπρας έχασε 3-4 φορές από το... εντάξει, παιδιά, σοβαρευτείτε.
19: Τώρα,
18: σοβαρευτείτε.
19: Επειδή τα λέμε όλα εδώ πέρα. Έχασε ο Τσίπρας, έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Αλλά με πόσα ψέματα... Με τι έγινε, λες και η χώρα ιδρύθηκε το 2015, έπεσαν όλοι πάνω να τον φάνε, έκαναν ό,τι μπόρεσαν για να υπάρχει αριστερή παρένθεση, τα κατάφερε ο Μητσοτάκης, ακόμη και τώρα στο συνέδριο πάλι ψέματα έλεγε, αλλά και το Πασόκ. Ή ο Ανδρουλάκης που λες τώρα, ας πούμε, έχασε ο...
18: Μα είναι το μόνο επιχείρημα που ξεκινάνε, άκουσα σου λέω τον Ανδρουλάκη να λέει. Ότι τώρα τι να συζητήσουμε, δηλαδή να τον απαξιώσουμε. Αυτός έχει χάσει τόσες φορές. Βρε Ανδρουλάκη μου, εσύ έχεις χάσει τόσες φορές και από τον Τσίπρα, αλλά έχεις χάσει και από τον Κασελάκη.
19: Και κατά λάθος αξιωματική αντιπολίτευση. Έτσι.
18: Και από σπόντα την πήρε στην αξιωματική αντιπολίτευση. Τώρα είναι επιχείρημα αυτό. Πες ό,τι θες για τον Τσίπρα, ότι είναι κακός, ήταν κακός και πρωθυπουργός. Έκανε αυτό που δεν είναι εκείνο, έκανε το άλλο, έκανε το τρίτο.
19: Βρες κάτι.
18: Βρες κάτι, αλλά τώρα δεν είναι επιχείρημα. Τα λένε και βεβαίως αυτή η γραμμή έχει πέρασει παντού. Λοιπόν, τέλος πάντων, ας το προσπεράσουμε αυτό το πράγμα και αυτό θα το δείξει και η ιστορία. Είναι αμήλικτη η ιστορία. Από μόνη της. Πώς το λέει, ανεξάρτητα από το τι θέλουμε εμείς ή τι νομίζουμε, πάει το πράγμα μόνο του, διότι
19: να σου
18: κόσμος...
19: πω τώρα κάτι άλλο. Ήξερες ότι ο κύριος Μητσοτάκης θυμώνει με την ακρίβεια?
18: Αυτό πια τώρα πάμε εκεί πέρα, εντάξει.
19: Τον είδα πολύ θυμωμένο.
18: Πολύ θυμωμένο, δεν έχει χάσει τον ύπνο.
19: Έτσι, αλήθεια.
18: Από την ακρίβεια. Έτσι. Γιατί αυτή η κακιά ακρίβεια από μόνη της ήρθε και εγκαταστάθηκε σε αυτή τη χώρα, ξεπέρασε όλες τις δυσκολίες. Προσπέρασε και την τοξικότητα. Έτσι. Των αντιπάλων παρά τις προσπάθειες που έχει κάνει η ίδια η λαοπρόβλητη κυβέρνησή μας.
19: Σωστό και αυτό.
18: Και ανακάτεψε τους πάντες και μας έχει κλονίσει. Και στεναχωριέμαι που έχει τέτοιο θυμό και τέτοια οργή ο πρωθυπουργός. Είναι φοβερό αυτό.
19: Βέβαια, να μην έχει άνθρωπος. Τι έχει ευθύνη, δηλαδή, ο ίδιος.
18: Ναι, ναι, είναι,
19: για τον πληθωρισμό
18: είναι φοβερό.
19: Έχει αυτό... ευθύνη για τον πληθωρισμό ή για τον ΦΠΑ ή για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
18: Πάντως,
19: η ζωή τα φέρνει έτσι.
18: Είναι, Γιώργο, τώρα για να πιάσουμε αυτό που εγώ κατάλαβα από αυτό το συνέδριο, επειδή το είχαμε συζητήσει από πριν, αν άκουγες το Δένδια, που τον άκουσες,
19: ναι, τον
18: το Δένδια, είναι αυτά που λέγαμε τις προηγούμενες μέρες, ποια ψυχή της δεξιάς, ναι, και τέτοια, ναι, οι καρέκλες και η νομή της εξουσίας. Ναι. τι περιέγραψε ο Δένδιας με ακραίους, ας πούμε, και κατέγραψε και τη δική του πλατφόρμα. Να επαναφέρουμε την παλιά καλή δεξιά, όπου
19: αυτό που λέγε στην Παρασκευή.
18: Αυτό που λέγαμε. Όπου τρώγαμε όλοι, αλλά είχαμε και άλλους συνδετημόνες, ρωτώντα όμως.
19: Κάναμε μπουφέ.
18: Όχι μπουφέ, ρωτώντα.
19: Ρωτώντα
18: δουλεύει. Η δεξιά πάντα με ρωτώντα. Η λαϊκή απογευματινή και ο μπουφέ ήταν στίγμα του Παπανδρέου και του Πασόκ που μοίρασε το πράγμα. Αυτό λοιπόν πάει να επαναφέρει. Τι είπε τώρα? Είναι φοβερό, τις δούλεψε αυτές τις εκφράσεις, όπως για παράδειγμα ότι είπε το διευθυντήριο των τεχνοκρατών,
19: η
18: καγκελαρία των τεχνοκρατών, άρε σκέρτσο τι σου κάνες, χωρίς να σου ονομάσεις την έριξε στο κεφάλι. Και το άλλο βέβαια
19: και πληρωμένο, ναι.
18: Λοιπόν, και οι μισθοφόροι της πολιτικής, τι λέγαμε πριν, τι τους πειράζει, ότι μπήκαν οι ξένοι και πήραν το κόμμα, αυτό έτσι, τους πειράζει.
19: Έτσι.
18: Όμως μέσα από αυτό το συνέδριο...
19: Καλά, και το Μητσοτάκη Σόγαμπρο το λένε κάποιοι, από τότε, από τον μπαμπά ακόμα, έτσι.
18: Ναι, αλλά πρόσεξε να δεις τώρα, από όλη αυτή την ιστορία τι αναδείχθηκε? Αναδείχθηκαν τρία πράγματα. Πρώτον, ότι η διαδοχή στη Νέα Δημοκρατία, η διαδικασία έχει ξεκινήσει. Κατεγράφησαν οι πλατφόρμες και τα πρόσωπα τα οποία θα την εκφράσουν. Ο ένας λοιπόν που το έκανε εμφανέστατα και εμφατικά και κοφαντικά διακριτό ήταν ο κύριος Δένδιας. Ο δεύτερος, ο οποίος το έκανε διακριτικά μέσω του πάρτι το οποίο προσπάθησε να δημιουργήσει, ήταν ο κύριος Πιερακάκης.
19: Μια παρένθεση εδώ.
18: Ναι.
19: Ο κύριος Πιερακάκης ήταν αυτός που έλεγε ότι δεν έχουμε δημοσιονομικό χώρο για 13η-14η σύνταξη και να είχαμε και τα λεφτά δεν θα τα δίναμε.
18: Ναι, εντάξει.
19: Επειδή υπάρχει αυτή η διαστροφή, η δημοσιογραφική, παρακολούθησα και τον κύριο Πιερακάκη και έλεγε εκεί έξω, είναι άλλο το μέσα, άλλοι εκεί έξω οι άνθρωποι, υποτιμητικό μου φαίνεται έτσι όπως το λέει, εκεί έξω, ή η μεσαία τάξη, η μικρομεσαίοι, και λέω μήπως να το ηχογραφήσω, να το ξανακούσω, μήπως δεν έχω ακούσει καλά τι λέει. Και έλεγε ο άνθρωπος ότι οι μικρομεσαίοι περιμένουν από τη Νέα Δημοκρατία.
18: Ναι, ναι.
19: Και λέω, μάλλον δεν έχω ακούσει καλά.
18: Όχι, καλά, άκουσες.
19: Να το ξαναβρω, να το ξανακούσω.
18: Μια χαρά άκουσες.
19: Ναι, και μάλιστα, παρένθεση ήθελα.
18: Και μάλιστα αυτό που πέρασε στα ψηλά, για να καταλάβεις τώρα, το μεγαλύτερο χειροκρότημα στο συνέδριο, όσο και αν σου, έστω και αν είχε κλακαδόρο. Όχι.
19: Ποιος?
18: Ο Δημητριάδης.
19: Α, είδες είσοδο τα πλάνα.
18: Βέβαια είδα. Έσκασε μύτη στο συνέδριο και μάλιστα πήρε και πολύ μεγάλο χειροκρότημα.
19: Ναι, χαιρετούρες, κακό.
18: Για να μην έτσι ξεχνιόμαστε. Έτσι όλα λειτουργήσαν άψογα. Η σημειολογία έχει σημασία. Και το φοβερό όλων βέβαια είναι ότι μέσα από όλα αυτά, δηλαδή και κυρίως τις τοποθετήσεις και την πλατφόρμα που ανέπτυξε και που έβαλε ευθέως κατά του επιτελικού κράτους και όλα αυτά τα οποία γίνεται, μάλιστα είπε με άλλα λόγια ότι αυτό που είπε στο Πασόκ ο Γερουλάνος, ότι δεν κουνάει η βελόνα, το είπε έτσι με άλλα λόγια, το είπε και ο Δένδιας, το Μητσοτάκη.
19: Ότι... είπε και για 41%.
18: Βέβαια, πάνω αυτά, λέει, ξεχάστε τα. Διέρευσε αμέσως η Νέα Δημοκρατία ότι ο κύριος Μητσοτάκης στην καταληκτική του ομιλία αυτή που έκλεισε το συνέδριο δεν θα απαντήσει, διότι δεν έκρινε ότι δέχτηκε κριτική επιθέσεις που χρήζουν απαντήσεις. Τι λες βρε παιδάκι μου τώρα? Δηλαδή όλοι εμείς λάθος πάλι καταλάβαμε.
19: Βέβαια.
18: Λάθος καταλάβαμε. Δηλαδή... ξέρεις, είναι αυτό που λέει, οι άλλοι σε φτύνουν και εσύ κρατάς ομπρέλα και νομίζεις ότι κάτι δεν ξέρω, εντάξει.
19: Ήταν μέσα στο κλίμα φαίνεται για το Μαξίμου ο κύριος Δένδιας, έτσι. Ο οποίος βέβαια ως υπουργός εξωτερικών και ως υπουργός άμυνας κατάφερε πάρα πολλά πράγματα.
18: Ναι, άλλο...
19: να το πάρεις από τα ελληνοτουρκικά, να το πάρεις.
18: Άλλο αυτό. Αυτό πάμε τώρα στην επιμέρους κριτική. Ναι. Τώρα τα έχουμε πει για τον κύριο Δένδια. Εντάξει, απλά επισημαίνουμε αυτό.
19: Κοίταξε,
18: που είδαμε.
19: Είχε όμως ένα δίκιο ο Δένδιας, ότι τρώνε και πίνουν οι ξένοι, ας πούμε, και οι σόγαμπροι, ας πούμε, και τα δικά μας τα παιδιά απ' έξω.
18: Έτσι,
19: γιατί είδες και τι υποδοχή έγινε και στον για πάντα Πασόκ, ας πούμε, στον Ανδρέα Λοβέρντο.
18: Ναι,
19: και μια χαρά τον υπόθεκαν στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί για πάντα Πασόκ, και θα μου πάρουν το φέρετρο από το Πασόκ. Ήταν τα πράγματα τελείως διαφορετικά.
18: Κοίταξε τώρα, το είπαμε και πάλι. Αυτό που τους καίει περισσότερο είναι ότι εν τέλει χάσανε τον έλεγχο του κόμματος. Δηλαδή, άμα τους μετρήσουμε, βαριέμαι τώρα να το κάνω δηλαδή, αν μετρήσουμε όλους τους σημειτικούς και τους πασόκους που έχουν...
19: Και από το ποτάμι.
18: Και από το ποτάμι και πάντου, που έχουν σημαντικές θέσεις μέσα στη Νέα Δημοκρατία, είναι περισσότεροι αυτοί στο Υπουργικό Συμβούλιο και στις...
19: Βάλε και το Σκέρτσο με κάτι και κάτι άλλο που είναι διορισμένοι.
18: Ναι, όλοι μαζί.
19: Όλο το Υπουργικό Συμβούλιο.
18: Δηλαδή, εντάξει τώρα. Και όχι μόνο είναι περισσότεροι, είναι ότι εδώ κάνουν και όλο το παιχνίδι το κάνουν αυτοί. Ναι. Που βεβαίως λογοδοτούν μόνο στον μεγάλο Μωυσή.
19: Έτσι.
18: Μόνο εκεί πάει.
19: Έτσι.
18: Δεν υπάρχει κανένας. Είναι δηλαδή η πυραμίδα, είναι ο ορισμός της πυραμίδας. Στην κορυφή είναι, κάθεται στο θρόνο του ο μεγάλος ηγέτης. Τι φλανάχει ο Στάλιν και όλοι αυτοί. Μια χαρά κάθεται εκεί πέρα. Και όλοι οι άλλοι, ας πούμε, από κάτω είναι μια καινούργια τάξη η οποία λογοδοτεί όμως στον Πρωθυπουργό, αφού πρώτα τους έχει παρακολουθήσει κιόλας, να δει μην του κάνουν και καμιά λαδιά.
19: Καμιά κουτσουκέλα και τι γίνεται μετά.
18: Και από εκεί και από κάτω το χάος. Έτσι, αυτή είναι η λογική.
19: Να σου πω τώρα, είπαμε την ερχόμενη Τρίτη 26 του μήνα κατά πάσα πιθανότητα θα ανακοινώσει ο Τσίπρας, αλλά τούτη την Πέμπτη 21 Κωνσταντίνου και Ελένης βοήθειά μας.
18: Η Μαρία Καριστιανού.
19: Ναι, και... 6.30 ώρα στη Θεσσαλονίκη.
18: Εκεί, ναι. Στο... Ναι. Πει, Θεσσαλονίκη.
19: Ένα ρωσικό άρωμα. Ένας επιχειρηματίας, λέει, από εκεί και τα λοιπά.
18: Ρωσικό φάνηκε με τον, ναι, και με τον συνάδελφο τον Θανάση, τον Αυγερινό, που πήγε πρώτος και καλύτερος, κάτι αυτό. Προφανώς κάτι έχει. Από εκεί κάτι σχέση έχει.
19: Θα δούμε πώς θα πάει και αυτό.
18: Η λύση θα έρθει από την Ρωσία, από τις στέπες της.
19: Από εκεί θα έρθει.
18: Βέβαια.
19: Η κυρία Καριστιανού άφησε το Λευκό Περιστέρι, έτσι έξω από το ξενοδοχείο εκεί το Ολύμπιον.
18: Και κατέβηκε στην Ταρσκένδη.
19: Και ήταν στο γραφείο της κυρίας, πώς τη λένε, τη
18: Σέντρα. Και θα πλακωθεί και με τον Βελόπουλο, γιατί και ο Βελόπουλος παίζει φιλορωσικό λόμπι, είναι μέσα στο πολιτικό σύστημα. Διεκδικεί.
19: Από εκεί, ναι.
18: Αυτό βέβαια.
19: Ναι, αλλά η Καριστιανού τον έχει τον άλλον από την Αγία Πετρούπολη, όπως διάβασα και τώρα.
18: Εντάξει, έχει καλή επαφή. Τι να πω. Θα τα δούμε τώρα. Περιμένουμε να δούμε και τους άλλους βέβαια, γιατί έχει ενδιαφέρον η σύνθεση του κόμματος.
19: Δεν θα πλήξουμε. Πάντως εγώ κρατάω την ομιλία του κύριου Μητσοτάκη, ότι είναι θυμωμένος για την ακρίβεια.
18: Ναι, αυτό είναι η κορονίδα όλης της.
19: Οι εκλογές θα γίνουν το 27. Είπε πολλά ψέματα, αλλά αυτά τώρα έτσι.
18: Σόπα, δεν λέει ψέματα. Είναι η εναλλακτική προσέγγιση των πραγμάτων. Δεν είναι ψέματα αυτά. Τώρα, γιατί το λες αυτό?
19: Όχι, λες,
18: βέβαια. Απλά το ερμηνεύουν διαφορετικά. Είναι, ας πούμε, αυτό που λέμε ότι η δυνατότητα που προσφέρει η στατιστική υπηρεσία στον καθέναν είναι να πει τη δική του άποψη με διαφορετικό τρόπο. Και να πατάει στα ίδια νούμερα. Αυτό κάνει και ο κύριος Μητσοτάκης. Πατάει σε μια πραγματικότητα, την ερμηνεύει αλλιώς. Από ότι την ερμηνεύεις εσύ και εγώ, εμείς οι τοξικοί, οι πλεμπαίοι.
19: Έτσι, αλήθεια είναι αυτό.
18: Αυτό κάνει. Τι. Και δεν λέει ψέματα.
19: Έχεις δίκιο, ναι.
18: Απλά εγώ είδα όμως και το, επειδή μένω και στη σημειολογία, είδα και λιγότερο χειροκρότημα σε αντίθεση με άλλες εποχές. Δεν σηκωθήκανε τόσο πολύ όρθιοι που είχαν τον ακάθιστο τότε, αυτά που ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Δεν έγιναν αναφορές από τους ομιλητές, όπως μας είπε ο μεγάλος μας ηγέτης κλπ. Που κάνανε πριν, τα είδα αυτά όλα. Και βεβαίως είδα και κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό, ότι όλοι, ας πούμε, εκεί στα πηγαδάκια αγωνιούσανε οι συζητήσεις. Μήπως είσαι μπλεγμένος στην κοβέση, στη δικογραφία και δεν μας βάλεις στην επόμενη? Εσύ είσαι, μήπως υπάρχει, ξέρεις τίποτα?
19: Άλλος για την κοβέση, άλλος για το ψηφοδέλτιο.
18: Άλλος για Χίος τράβηξε και άλλος για Μυτιλίνη.
19: Έτσι. Λοιπόν, Με αυτά και με αυτά πάμε σε διάλειμμα.
18: Έχουμε, Νικολέτα, έχουμε. Έχουμε ακόμα.
19: Πόσο, δύο λεπτά.
18: Ωραία. Δύο λεπτά. Ανάλυσε λοιπόν λίγο τον μεγάλο ηγέτη, γιατί έχει σημασία.
19: Κοίταξε να δεις, εγώ σου λέω, κρατώ αυτό, ότι είπε ότι θα γίνουν εκλογές το 27, είπε ότι είναι πολύ θυμωμένος με την ακρίβεια, αλλά είπε ότι ποιος, εγώ μόνο λέει. Δεν υπάρχει άλλος.
18: Βέβαια, δεν.
19: Μητσοτάκης με Τσίπρα, Μητσοτάκης με την Καριστιανού δεν την ανέφερε, με Βελόπουλο, με Κωνσταντοπούλο, με Ανδρουλάκη, με ποιον. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος.
18: Όχι, δεν υπάρχει.
19: Δεν υπάρχει. Το είπε ο άνθρωπος καθαρά, έτσι δεν είναι.
18: Και εκείνο το φοβερό που πήγανε και οι λογογράφοι του και αντιγράψαν. Αυτό το ξέχασε.
19: Τρεις η ώρα. Ούτε την ώρα δεν άλλαξαν οι άνθρωποι.
18: Η καλύτερη απάντηση βέβαια τώρα, γιατί για να τα πήρανε λοιπόν, δεν αλλάξαν την ώρα. Για να ξέρετε, αυτό το ποιος θα πάρει 3 η ώρα και θα το σηκώσει ήταν της Χίλαρη Κλίντον
19: απέναντι στον Ομπάμα.
18: Απέναντι στον Ομπάμα, για να δείξει ότι ο Ομπάμα ήταν πολύ τζαζ τύπος, χαλαρός, ενώ η ίδια ήταν ενεργητική στην πολιτική και ήθελε
19: και
18: να...
19: Και όταν κοιμούνται τα παιδιά σας, ασφαλείς, 3 η ώρα,
18: 3 η ώρα εγώ είμαι...
19: Γιατί κάτι συμβαίνει στον κόσμο.
18: Αγρυπνώ, είμαι απίκον.
19: Και βάζω τάξη.
18: Λοιπόν, αυτό το πράγμα λοιπόν το πήρανε και νομίσανε ότι, ρε παιδιά, είναι φοβερή. Δηλαδή, αφού...
19: Ούτε
18: την ώρα. Και δεν άλλαξε και τα λόγια. Δηλαδή, ο κόσμος είναι...
19: Μετάφραση.
18: αφού τα μαθαίνουμε όλα. Δηλαδή, ακούγουμε, τα πάντα παρακολουθούμε. Είναι ένα μεγάλο τραπέζι, ένα μεγάλο κρεβάτι, όπως θέλετε πέστε το, ο κόσμος σήμερα. Ό,τι γίνεται δίπλα ή παραδίπλα, το μαθαίνουμε αμέσως. Κάντε λίγο αλλαγή. Μην μένετε στο AI, ας πούμε, και τα φορτώνετε όλα. Λοιπόν, και εν πάση περιπτώσει η καλύτερη απάντηση του δώσε ο τέτοιος, ο Πλακιάς.
19: Α, ναι,
18: που
19: ναι,
18: του λέει,
19: ναι, ναι, ναι.
18: 3 η ώρα, λέει, να, δεν είδαμε τι κάνατε 3 η ώρα που σας πήρανε για το έγκλημα
19: στα
18: Τέμπη. Ναι. Τι ακριβώς έκανε, το σήκωσε το τηλέφωνο.
19: Το κουκουλώσε.
18: Έστειλε τον Τριαντόπουλο για να το κουκουλώσει.
19: Για να κουκουλώσει εκεί. Λοιπόν, και 52. Ένθετο υγεία με την Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου, Δελτίο Ειδήσεων. Επανερχόμαστε με περισσότερο Σωτήρ Καψόγα.

0: 10 λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
1: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Μπετσιμέας. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του κόκκινου, καλή σας μέρα. 100 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως έρχονται αντιμέτωποι με την περιφερική αρτηριοπάθεια, νόσο με τις γυναίκες να κρατούν τα σκύπτρα και να αποτελούν σχεδόν το ίμιση αυτών των περιστατικών. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Γιώργο Γερουλάκο, καθηγητή αγκιοχειρουργικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε Γερουλάκο, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα.
1: Τι είναι η περιφερική αρτηριοπάθεια και ποιοι παράγοντες ενοχοποιούνται για την πρόκλησή της?
2: Η περιφερική αρτηριοπάθεια είναι μια κατάσταση κατά την οποία στενεύουν οι αρτηρίες, οι οποίες παρέχουν αίμα στα κάτω άκρα. Μερικές φορές και στα άνω άκρα, αλλά συνήθως είναι στα κάτω άκρα. Η στένωση αυτή οφείλεται σε αναπόθεση χοληστερίνης και ασβεστίου, και η αναπόθεση χοληστερίνης και ασβεστίου γίνεται, η αρτηριοσκλήρωση δηλαδή, είναι αποτέλεσμα του καπνίσματος, και αυτό είναι ευρύτερα γνωστό από τις καμπάνιες διαφήμισης που έχει γίνει για τη διακοπή καπνίσματος. Είναι η υπέρταση, δεύτερος παράγοντας κινδύνου, και ο τρίτος μεγάλος παράγοντας κινδύνου είναι η κακή δίαιτα ή η γενετική προδιάθεση για την κυκλοφορία μεγάλης ποσότητας χοληστερίνης, κακής χοληστερίνης στο αίμα.
1: Γιατί οι γυναίκες είναι περισσότερο ευάλωτες στην νόσο, κύριε Γερουλάκο?
2: Οι γυναίκες είναι προφυλαγμένες στην πρώτη φάση της ηλικίας τους λόγω ορμονών. Η περιφερική αρτηριοπάθεια στις γυναίκες αυξάνει στην εμμηνόπαυση. Η αύξηση αυτή ισοδυναμεί περίπου με την αρτηριοσκλήρωση που βλέπουμε στους άντρες, και το ίδιο ισχύει και για την στεφανία νόσο. Ενώ η στεφανία νόσο, όπως είναι ευρύτερα γνωστό, στις γυναίκες είναι χαμηλή, κάτω από τα 55, μετά όμως από τα 55, λόγω της εξίσωσης όπως και με τους άντρες των παραγόντων κινδύνου, αυξάνεται η επίπτωση της στεφανίας νόσου, όπως και της περιφερικής αρτηριοπάθειας.
1: Υπάρχουν συμπτώματα τα οποία μας κινητοποιούν ότι η νόσος έχει χτυπήσει την πόρτα μας, ή τα συμπτώματα υπάρχουν μόνο στην προχωρημένη περιφερική αρτηριοπάθεια, κύριε Γερουλάκο?
2: Υπέρνε πολλές δεκαετίες μέχρι ότου η στένωση των αγκείων γίνει σημαντικά μεγάλη, ούτως ώστε να εμφανιστούν τα συμπτώματα. Δηλαδή, αυτά οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται σε εμάς με συμπτώματα είναι, όπως θα λέγαμε, η κορφή του παγόγονου. Ένα 90% δεν έχει συμπτώματα και όμως έχει περιφερική αρτηριοπάθεια. Τα συμπτώματα τα οποία προξενούν την προσοχή μας και μας στρέφουν στο γιατρό είναι η διαλείπουσα χολότητα. Με την ώρα αυτό θέλουμε να περιγράψουμε μια κατάσταση κατά την οποία οι ασθενείς όταν περπατάνε για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, μπορεί αυτό να είναι 10 δευτερόλεπτα, μπορεί να είναι μισό λεπτό. Καμιά φορά και ένα λεπτό, αν είναι λιγότερο προσεκτικοί, τους πιάνει μια δυνατή κράμπα στα πόδια, μπορεί να είναι στη γάμπα, μπορεί να επεκτείνεται και στο μυρό, και αναγκάζονται να σταματήσουν. Η κράμπα αυτή υποδηλώνει ότι η κυκλοφορία του αίματος λόγω της στένωσης είναι περιορισμένη και δεν επαρκεί για να γίνει η άσκηση η οποία χρειάζεται περισσότερο οξυγόνο. Όταν συμβεί ο γόνος αυτός, οι ασθενείς αναπαύονται, σταματούν να πρεπατούν δηλαδή, ή κάθονται και κάπου για λίγα δευτερόλεπτα και για λίγα λεπτά, εξαρτάται τη σοβαρότητα της κατάστασης. Ο πόνος επαφίεται και μπορούν να επαναλάβουν την άσκησή τους. Αλλά αυτό ξανασυμβαίνει. Όταν περπατήσουν μια ίση απόσταση, πάλι τους πιάνει ο πόνος και σταματάνε το περπάτημα. Γι' αυτό η κατάσταση αυτή είναι γνωστή στην ιατρική ορολογία σαν διαλείπουσα χολότητα. Χολότητα δηλαδή που επαναλαμβάνεται μετά την άσκηση για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, η απόσταση που καταφέρνει ο κάθε ασθενής και διαφέρει για κάθε ασθενή, όπως εξής.
1: Και μιλάμε και για πολύ μικρό περπάτημα, δηλαδή όχι μια τεράστια απόσταση, έτσι, δεν είναι που θα δικαιολογείται ένας πόνος στη γάμπα?
2: Ναι, βέβαια. Για ορισμένους αρρώστους, ο πόνος σε ακραία περίπτωση, ο πόνος αυτός είναι διαρκής, λέγεται άλγος ηρεμίας, δηλαδή τόσο λίγη είναι η παροχή του αίματος και του οξυγόνου στους μύες, ούτως ώστε η λειτουργία και η διατήρηση της ζωτικότητας του άκρου δεν είναι αρκετή ακόμα και στην ηρεμία, ακόμα και όταν δεν υπάρχει άσκηση. Αυτός λέγεται πόνος ηρεμίας, άλγος ηρεμίας, και το άλγος ηρεμίας δημιουργεί μια πολύ περιοριστική κατάσταση για τον άρρωστο, γιατί δεν μπορεί να κινηθεί, δεν μπορεί να σταθεί όρθιος, είναι βασανιστικός πόνος που είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί με αναλγητικά φάρμακα. Είναι μια ξεκάθαρη ένδειξη ότι πρέπει να πάει σε ειδικό, άσχετα αν ο πόνος αυτός είναι άλγος ηρεμίας ή είναι πόνος μόνο μετά από βάτηση, πρέπει να πάει σε αγγειολόγο ή αγγειοχειρουργό για να γίνει αξιολόγηση και να αποφασίσουμε τι θεραπεία χρειάζεται.
1: Και όταν μιλάμε λοιπόν για θεραπεία, τι θεραπεία προτείνετε εσείς?
2: Ναι, κοιτάξτε, εάν είναι διαλύπηση οχλότητα και όχι άλγος ηρεμίας, δηλαδή σε μια πρώιμη φάση, η θεραπεία είναι συντηρητική. Δηλαδή προσπαθούμε να αλλάξουμε τους παράγοντες κινδύνου, να συμβουλέψουμε τον άρρωστο να μην καπνίζει, η πλειοψηφία από αυτούς είναι δυστυχώς καπνιστές, ελέγχουμε τη χοληστερίνη δίνοντας στατίνες, που είναι φάρμακα που ρίχνουν την κακιά χοληστερίνη, συνιστούμε στον άρρωστο να περπατάει κάθε μέρα όσο μπορεί, μέσω του πόνου εάν είναι δυνατόν. Ακόμα εάν ο πόνος δεν είναι εμπόφορος. Και επίσης προσπαθούμε να ελέγξουμε την υπέρταση, γιατί πολλοί από τους αρρώστους, όπως σας είπα, είναι υπερταστικοί. Αυτή είναι η λεγόμενη συντηρητική αγωγή σε αρχικές φάσεις. Γι' αυτό καλό είναι να βλέπετε τον γιατρό σας, ενώ για τους ακροατές σας που έχουν τέτοια συμπτώματα, σε μια πρώιμη φάση, μήπως και ωφεληθούν με τη συντηρητική αγωγή. Η συντηρητική αγωγή μπορεί να εξασφαλίσει βελτίωση της απόστασης που περπατούν οι άρρωστοι μέχρι και 100%, να διπλασιάσουν δηλαδή την άσκηση που μπορούν να κάνουν. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί βελτιώνει την ποιότητα ζωής τους σε τέτοιο βαθμό που για πολλούς από αυτούς δεν είναι αναγκαία μια άλλη παρέμβαση. Αυτοί οι οποίοι έρχονται σε προχωρημένα στάδια, αυτοί χρειάζονται διερεύνηση με υπέρηχο να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Και για αυτούς που είναι σε πολύ προχωρημένα στάδια και είναι πολύ επηρεασμένη η ποιότητα ζωής τους, μπορούμε να επιφυλάξουμε άλλες επεμβατικές θεραπείες, όπως ενδεχομένως μια αγκιοπλαστική ή και στη χειρότερη περίπτωση μια επέμβαση του τύπου bypass.
1: Κύριε Γερουλάκο, θα ήθελα να ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτές τις πληροφορίες μας. Ώστε να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
2: Ευχαριστώ και εγώ χάρηκα που μίλησα στους ακροατές σας.
1: Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Δευτέρα 8 Ιουνίου, οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μας προσκαλούν να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε σε μια βραδιά με συνταξιδιώτες τους Φωτεινή Βελεσιώτου, Αλκίνο Ιωαννίδη, Μίλτο Πασχαλίδη, Μάρθα Φριτζίλα. Δευτέρα 8 Ιουνίου, οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση more.com.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου.
4: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
5: Κάπου αυτή τη στιγμή, κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and More.
6: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Στο στόχαστρο 48.000 ιδιοκτήτες Airbnb για απόκρυψη εισοδημάτων. Μετά από διασταυρώσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, εντοπίστηκαν αδήλωτα εισοδήματα έως 10.000 ευρώ για την περίοδο 2020-2022. Μάλιστα, πολλοί ιδιώτες νίκιαζαν πάνω από 3 καταλήμματα χωρίς να έχουν ανοίξει φορολογικά βιβλία. Στο σοκ στην παγκόσμια οικονομία από τον πόλεμο με το Ιράν. Πάνω από 25 δισεκατομμύρια ευρώ το κόστος για τις επιχειρήσεις, σύμφωνα με το Reuters. Οι επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με εκτείναξη των τιμών ενέργειας, διαταραγμένες εφοδιαστικές αλυσίδες. Το Brent κατέγραψε άνοδο σήμερα 1,24%, φτάνοντας στα $110.62 το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό διαμορφώθηκε στα $107.26. Στις 26 Μαΐου η ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Το αναγγέλει ο ίδιος με την ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το σύνθημα «Ούτε νωρίς, ούτε αργά. Τώρα είναι η ώρα». Στην ανάρτηση εμφανίζεται βίντεο από στάδιο με τις πλάτες δύο παιδιών που στις ποδοσφαιρικές τους φανέλες έχουν τους αριθμούς 26 και 5. Στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας αξιολόγησε ο Αλέξανδρος Ιωσηφίδης με 142 ψήφους. Σε δηλώσεις του, ο κ. Ιωσηφίδης χαρακτήρισε το αποτέλεσμα κομματική επιβράβευση, ενώ ξεκαθάρισε ότι η εκλογή του δεν σχετίζεται με ενδεχόμενη βουλευτική υποψηφιότητα. Συνολικά, 26 γαλάζιες σημαίες θα κυματίζουν φέτος στις οργανωμένες ακτές της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας απέσπασε 9 γαλάζιες σημαίες και από 5 ο Δήμος Θάσου και ο Δήμος Παγκαίου. Διοικητικό πρόστιμο 2.500 ευρώ επέβαλε η πυροσβεστική υπηρεσία Καβάλας για παράνομη καύση πολυμάτων φυτικής βλάστησης. Έως την Κυριακή 31 Μαΐου, η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την εισαγωγή μαθητών στην πρώτη γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Καβάλας. Μέλος της εθελοντικής ομάδας Παγκαίου Αλέρτ του Δήμου Παγκαίου διέσωσε τραυματισμένο ζαρκάδι στο βουνό. Διακοπή ηλεκτροδότησης την Τετάρτη, 8 με 3, στη Νέα Πέραμο, κοντά στα γήπεδα τένις και μέχρι την έξοδο του χωριού προς τις Ελευθέρες. Με την επίσημη τελετή αναρξής στο Πάρκο των Γλυπτών, στο προάβλιο διοικητηρίου της Δράμας, ξεκινά σήμερα στις 7.30 το 11ο Φεστιβάλ Δραμινούνωσια.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Η ΑΕΚ πανηγύρισε την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματός της. Οι κυτρινόμαυροι έμειναν αίτητοι στα play-offs και με 72 βαθμούς κατέκτησαν την κορυφή της Super League. Στα σκορ της Κυριακής, Όφη Βόλος 3-1, Άρης Λεβαδιακός 3-0, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-2 και ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1. Ο αγώνας Πανσεραϊκός Πανατολικός έληξε με σκορ 1-1 και υποβιβασμό του Πανσεραϊκού στη Super League 2.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις από το απόγευμα, ανεμιδυτική βορειοδυτική 3-5 μποφόρ και από αργά το μεσημέρι ανατολική νοτιοανατολική έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 20 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
4: Γεια σου, Κία.
5: Γεια σου, Πάνο.
4: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
5: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
6: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
5: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
7: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
10: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. DOT. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. DOT. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
11: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
12: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
13: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
14: Η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ Προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ Προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510-516-090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
15: Στη γη του Διονύσου κάθε άνοιξη έχει γεύση. Κάθε δρόμος γίνεται γιορτή. Κάθε ποτήρι μια ιστορία. Και κάθε νύχτα μια ανάμνηση. Η Δράμα γίνεται γιορτή. Δραμινογνωσία 2026, 18 με 24 Μαΐου στη Δράμα.
16: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
17: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
16: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
17: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
16: μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
17: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
16: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
17: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
16: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
17: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
16: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
17: Τηλέφωνο 25920 62 472.
16: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
15: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
15: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
15: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
0: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Νικολέτα Τσουραμάνη στον ήχο αυτό το πρωινό. Στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Χιάτης και ο Χρήστος Μπλένης. Στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης. Ο Χάρης Δάλλας είναι στην επικοινωνία μαζί σας. Και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βουλγέρης. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας. Και το Viber 69-85-87-00-59. Αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα εδώ στον σταθμό. Σωτήρη, λέγαμε και νωρίτερα για τη Νέα Δημοκρατία, για το συνέδριο, και διαβάζω το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία, η ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας σε νέα έκδοση διαχειρός δένδια. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας Εστία, και να καλημερίσουμε το διευθυντή της εφημερίδας, τον συνάδελφο, τον Μανώλη Κοτάκη. Καλημέρα Μανώλη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα Γιώργο, είναι μαζί σου και Σωτήρη.
2: Ναι, εδώ μαζί.
1: Καλημέρα Σωτήρη.
2: Καλημέρα. Για πες μας λίγο, δώσ' μας μια εικόνα για αυτό το πρωτοσέλιδό σου και βεβαίως και τις πληροφορίες σου που έχεις.
1: Κοίταξε, το πρωτοσέλιδο είναι δημοσιογραφική αποτύπωση, είναι ό,τι πιο νέο ακούστηκε σε αυτό το συνέδριο και από απόψεως έτσι δημοσιογραφικής, εντός εισαγωγικών ή εκτός, πρωτότυπο. Γιατί σε όλα τα άλλα υπήρχαν συμφωνίες, σιωπές, ανοχές κτλ. Για μένα, Σωτήρη και Γιώργο, το μεγάλο θέμα που προέκυψε από το συνέδριο και το συζητούν όλοι ιδιωτικά είναι τα χειροκροτήματα.
2: Ναι.
1: Υπάρχει αυτό το γνωστό τραγούδι της Άλκης της «Αν μας αντέξει το σκηνή θα φανεί στο χειροκρότημα». Στο παρελθόν ο κ. Μητσοτάκης περνούσε μέσα από τα συνέδρια μέσα από καταιγίδα χειροκροτήματα.
0: Συντονοημένοι είσαστε με το Σωτήρη, αυτό έλεγε νωρίτερα.
2: Εγώ μιλούσα για τη σημειολογία του συνεδρίου, Μανώλη.
1: Βλέπεις, οι παλιοί δημοσιογράφοι.
2: Οι παλιοί εμείς.
1: Έχουμε μια τάση να παρατηρούμε τα πράγματα. Χθες τα χειροκροτήματα, ιδιαίτερα όμως την Παρασκευή, ήταν πιο σιγανά και από ψηλόβροχο. Δηλαδή ήταν επαγγελματικά χειροκροτήματα. Έτσι, για να
0: επαγγελματικά,
1: Δηλαδή, ο σκληρός πυρήνας του κόμματος, ξέρει, τη Νέα Δημοκρατία είναι ένα κατά βάση κομμουνιστικό κόμμα. Δηλαδή, υπάρχει πειθαρχία, εν πάση περιπτώσει, στο μηχανισμό εδώ και χρόνια. Από λόγους λοιπόν επαγγελματικούς και ευγενίας, χειροκροτούσα τον αρχηγό, αλλά στα πηγαδάκια οι συζητήσεις ήταν άλλες. Τι θα γίνει με την αυτοδυναμία, αν μπορούμε να συνεργαστούμε με κάποιον, αν δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με κάποιον, τι θα γίνει στο μέλλον, τι είπε ο Δένδιας. Τι είπαν οι υπόλοιποι, αν μπορούμε να πάμε μπροστά με υλικά του 1974 ή όχι, γιατί απουσίαζε ο Καραμαλής. Βασικά το συνέδριο έγινε εκτός της αιθούσης και όχι μέσα στην αίθουσα.
2: Ναι.
1: Όπως συνηθίζεται πολλές φορές στην συντηρητική παράταξη στις μεταβατικές εποχές. Ήταν λοιπόν μια μεγάλη άσκηση ψυχολογίας το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και είχαμε αυτή τη φορά εμφάνιση και νέων, μια νέα ατμόσφαιρα για να είμαστε πιο συγκεκριμένη.
2: Πάντως Μανώλη, εγώ τουλάχιστον κατάλαβα ότι κατεγράφησαν και οι υποψήφοι δελφίνοι της επόμενης μέρας μέσα από αυτό το...
1: Αλλά αυτό γίνεται καιρό τώρα, δεν είναι τη στιγμή, δηλαδή δεν έγινε στο συνέδριο.
2: Όχι, και, βέβαια.
1: Και μάλιστα έκανε εντύπωση αρκετούς το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός επιφύλαξε το βήμα του συνεδρίου στον Απόστολο Τζιτζικώστα για την Κυριακή, λίγο πριν την ομιλία του. Έκανε εντύπωση σε πολλούς αυτή του η επιλογή, γιατί υπάρχει πληροφορία ότι μπορεί και να επιστρέψει ο Κοινοτικός Επίτροπος στην Ελλάδα, γιατί θέλει να ενδεχομένως να ξαναμπεί και εκείνος στην κούρσα. Δηλαδή,
0: παλιότερα, πάντως, συγγνώμη για τη διακοπή, Μανώλη, παλιότερα ο ίδιος το διέψευσε αυτό. Τώρα, παλιότερα, λέγοντας 20 μέρες πριν.
1: Και τώρα το διαψεύδει.
0: Ναι.
1: Αλλά αν τον δείτε στα Χανιά μέσα στο καλοκαίρι να φιλοξενείται ξανά τον Πρωθυπουργό, πάλι θα το διαψεύδει. Η δουλειά των πολιτικών είναι να κρύβουν τις ειδήσεις και η δουλειά των δημοσιογράφων είναι να βρίσκουν τις ειδήσεις.
2: Βέβαια.
1: Υπάρχει μια διαχωριστική γραμμή πάντοτε.
2: Σωστά. Για πες Μανώλη τώρα, η πιο έτσι... Εγώ σοβαρά τον άκουσα τώρα το Δένδια. Έβαλε θέματα που απασχολούν έτσι και την ψυχή, μιας και μιλάμε για την ψυχή της Νέας Δημοκρατίας.
1: Τα έβαλε όλα στην πραγματικότητα και με τον τρόπο που το διατύπωσε, ναι, μοιάζει με μια επικαιροποίηση της ιδρυτικής διακήρυξης. Αν παρακολούθησε κανείς την ομιλία του, διάβασε το γραπτό του κείμενο. Έχει μια τέτοια μορφή. Και μάλιστα τα έβαλε σε επίπεδο γενικών αρχών, χωρίς να αρχίσει να κάνει προσωπικές επιθέσεις ή ονομαστικές αναφορές. Δηλαδή, όταν έκανε αναφορά στις Ήβρεις και στον Εχιδαϊσμό, όλο το μυαλό κάπου πήγε. Δεν χρειαζόταν να πει και όνομα. ή όταν άρχισε να μιλάει για τον πλουτισμό, το μυαλό όλων κάπου πήγε. Πάλι δεν χρειαζόταν να πει ονόματα.

0: σε αριθμό. Και μαζί με το ιδιωτικό χρέος, εσύ Σωτήρη τα ξέρεις τα νούμερα καλύτερα από εμάς. Μπορεί να είναι πάνω από 600 δις.
1: Το ιδιωτικό να έχει εκτοξευθεί πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
0: Ναι. Κατά τα άλλα, πανηγυρίζουμε την επενδυτική βαθμίδα. Ας πούμε ότι πάμε μια χαρά, πρίμα όλα, έχουμε πρωτογενή πλεονέκτημα εξαιρετικά. Αλλά υπάρχουν και ζητήματα στα οποία είμαστε ευάλωτοι. Και εκεί ο Υπουργός Άμυνας δεν δίστασε να μιλήσει και για αυτό. Στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει μια έτσι μόδα της σιωπής. Δηλαδή να κάνουμε πως δεν ακούμε. Αυτό έκανε και ο Πρωθυπουργός θες. Δηλαδή άκουσε τον Υπουργό του επί της Άμυνας και δεν είπε τίποτα. Γιατί βεβαίως θα το είπαν οι επικοινωνιολόγοι του, ότι αν το κάνεις θα τον ψηλώσεις κι άλλο, θα γίνει εσωκομματική κρίση. Τουλάχιστον στο ΠΑΣΟΚ παρακολουθούσαμε Σωτήρη μαζί και ο Γιώργος βέβαια.
1: Ναι, βέβαια.
0: Παλιά τις κεντρικές επιτροπές επί Ανδρέα Παπανδρέου και επί Σημίτη, δεν είχαν κανένα πρόβλημα οι υπουργοί και οι πρωθυπουργοί σε επίπεδο εσωτερικού διαλόγου εσωκομματικής δημοκρατίας να ανταλλάξουν απόψεις επί ιδεών, στρατηγικών και θέσεων. Και κανείς δεν ποινικοποιούσε αυτό το πράγμα, κανείς δεν το φοβότανε και εγώ αυτό το εκτιμώ πάρα πολύ.
2: Όχι βέβαια, μάλιστα εγώ κάλυπτα και το ρεπορτάζ του το Πασόκ Μανώλη παλιότερα ναι, και ναι. Πραγματικά ισχύει αυτό που λες.
0: Ναι, αυτός ο φόβος πράγμα. Λοιπόν να μην μπει, δηλαδή να μιλάει ένας υπουργός και να σηκώνει το αρχηγός και να μην λέει τίποτα. Στο δικό μου τον αξιακό δημοσιογραφικό κώδικα, όταν έχω δει τον Ανδρέα Παπανδρέου, έχω δει μάλλον το Σημίτη να βάλει κατά τον Ανδρέα Παπανδρέου και τον Ανδρέα Παπανδρέου να σηκώνεται και να του απαντά. Είναι εντελώς ξένο. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, ότι δεν έγινε, θόρυβος και επειδή δεν υπήρξε αντιπαράθεση απόψεων μεταξύ των δύο, τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Δένδια, όλα αυτά τα οποία είπε ο κύριος Δένδιας δεν απασχολούν ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας και όχι μόνο τη βάση της Νέας Δημοκρατίας και δια της σιωπής θα εξαφανιστούν έτσι ξαφνικά. Δεν καταλάβω. Αυτή την νοοτροπία δεν την καταλαβαίνω. Και πολλοί δε περισσότερο δεν καταλαβαίνω την άλλη νοοτροπία, ότι σιωπώ όσο υπεράνω, δεν απαντώ σε αυτόν που έδεσε ένα ζήτημα και μετά βάζω τους γύρω-γύρω να αρχίζουν να χτυπάνε τον υπουργό. Πολύ αντρικό αυτό έτσι. Για να μην μιλούμε με όρους, μας κατηγορήσουν και για σεξισμούς και τέτοια, αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ ξέρω ότι στα ίδια απαντάς όταν κάποιος σου λέει κάτι, ή το ένα ή το άλλο.
1: Αν έχεις δίκιο
0: και έχεις καλύτερο επιχείρημα και επικρατείς. Εγώ δέχομαι το επιχείρημά σου, έτσι, για να συνεννοούμαστε. Δηλαδή, αν έβαλε ένα θέμα οποιοδήποτε, αλλά έρθει ο Πρωθυπουργός και του αποδείξει με επιχειρήματα ότι έχει άδικο, τότε να γνωρίζουμε σε αυτόν ο οποίος έχει το καλύτερο επιχείρημα. Έτσι λειτουργούν οι δημοκρατίες. Αλλά στη Νέα Δημοκρατία έχουν ξεχάσει την εσωκομματική δημοκρατία γενικώς.
1: Πάντως μου έκανε εντύπωση ότι και όλοι οι ομιλητές και οι άλλοι, ας πούμε, και ο Αδωνής και ο Χατζηδάκης και όλοι που μιλήσανε, γιατί το παρακολούθησα και εγώ, η λογική τους ήταν μεταξύ των τυφλών υπάρχει ο μονόφθαλμος. Δηλαδή δεν υπήρχε από ναι. κανέναν η λογική ότι είμαστε ένα κόμμα, θα ανασυγκροτηθούμε και θα ξαναδιεκδικήσουμε την αυτοδυναμία.
0: Εγώ θα πρόλαβα στο τι ήμουν εδώ, είδα συνθήματα και καθόλου προετοιμασία. Δηλαδή όταν θέλεις να πας στο συνέδριο να μιλήσεις και να κάνεις μια αποτίμηση που τι έκανες μέχρι τώρα και γιατί ξαναζητάς να θέλεις να είσαι, αυτό βασίζεται σε μια λογική σειρά επιχειρημάτων και όχι σε φωνές, όχι σε συνθήματα, όχι σε έναν τρόπο να μιλήσεις χωρίς χειρόγραφο για να εντυπωσιάσεις ως αρχηγός και να κατακτήσεις τα πλήθη, αλλά στο τέλος να αρχίσεις να φωνάζεις όπως φώναζε και χθες το βράδυ ο Μάριος Ηλιόπουλος.
1: Τι θυμήθηκε.
0: Ναι, δηλαδή, όχι, γιατί το ίδιο πράγμα κάνουν. Το να φωνάζεις και στην πολιτική και στο δημόσιο βίο δεν σημαίνει ότι παίρνουν ισχύ το επιχείρημά σου από τη φωνή σου. Αν έχεις επιχείρημα το οποίο βασίζεται, πατάει πολύ γερά στα πόδια του, τότε δεν έχεις κανένα πρόβλημα. αυτό περπατάει από μόνο του, δεν χρειάζεται να φωνάξεις. Έτσι. Λοιπόν, εδώ είδα λοιπόν μια προχειρότητα. Δηλαδή, κάποιοι ανέβηκαν στο βήμα για να κάνουν αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση. Γνώριμα πράγματα. Αλλά εδώ εκεί επάνω δεν σε βάλαμε για να κάνεις αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση. Σε βάλαμε για να κυβερνάς. Έτσι, για να συνεννοούμαστε.
1: Ναι,
0: αυτό είναι το πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα το οποίο έχει ο χώρος. Και από ό,τι φαίνεται δεν θέλει να το αντιμετωπίσει. Αυτό είναι το ζήτημα.
1: Πάντως βοηθιέται και από την κατάσταση που επικρατεί στην αντιπολίτευση, μιας και το ανέφερες, Μανούλη. Από όλο αυτό το κλίμα. Δηλαδή. Βλέπουμε τι γίνεται στην αντιπολίτευση σε όλα τις τα στάδια. Και στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ και γενικότερα όλο το υπόλοιπο.
0: Ναι. Προφανώς έχουν πρόβλημα. Όλοι οι πολιτικοί χώροι έχουν πρόβλημα.

0: Δημοκρατία. Δεν είναι το μόνο, δεν είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία η οποία έχει αυτό το ζήτημα. Το καταλαβαίνετε. Αλλά εδώ το ζήτημα είναι να αρχίσουμε να συζητάμε καταρχάς όλοι μαζί όπως το κάνουμε. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, για παράδειγμα, θα θεωρεί το για κάποιους έγκλημα καθοσίωσης να μιλάει κανείς το κόκκινο. Να είναι δεξιός και να μιλάει στο κόκκινο. Δηλαδή υπήρχε μια νέα απέτηση του να μισείς, του να αντιπαθείς, του να υπάρχουν περίκλεις στα σύνορα μεταξύ των χώρων και να μην συζητάει ο ένας και να μην συζητάει ο άλλος. Αυτό στο δικό μου τον κώδικα είναι εντελώς ξένο. Μπορεί να διαφωνώ από τα 10 που συζητάμε στα 5 μεταξύ μας, προφανώς.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσουμε να συζητάμε επειδή διαφωνούμε. Εδώ κάποιοι κάνουν καριέρες επάνω στο, και μεγάλες καριέρες μάλιστα, στο δεν συζητώ, δεν συνομιλώ, δεν δικαιούσε να διαναομιλείς, που λέγει και ο Κουτσόγιωργας. Αυτό κάποια στιγμή πρέπει να συντριβεί οριστικά, γιατί δεν είμαστε δυτική χώρα αν συνεχίσουμε να συμπεριφερόμαστε έτσι.
1: Συμφωνώ απόλυτα εγώ τουλάχιστον μαζί σου, Μανώλη, και το ξέρεις ότι πρέπει να συζητάμε ακόμα και με τις διαφωνίες μας.
0: Προφανώς πρέπει να συζητάμε, γιατί αλλιώς η χώρα θέλει σύνταξη. Θέλει σύνταξη και ανασύνταξη. Οι λογικές ότι ο κάθε δεξιός είναι απατεώνας ή ο κάθε αριστερός είναι τεμπέλης, που χρησιμοποιούνται πολλές φορές και από τη μια και από την άλλη πλευρά, εμένα με βρίσκουν εντελώς ξένο. Η γενίκευση δηλαδή, όπως ξέραμε, είναι αρχή φασισμού. Αυτό κάποια στιγμή πρέπει να το κατακτήσουμε. Γιατί κάποιοι βολεύονται από το να κλείνονται στα κουτάκια τους σε αυτή την πατρίδα, γιατί όταν κλείνεσαι στα κουτάκια σου δεν απαρνείσαι τον διάλογο της ουσίας. Λες ότι αυτός δεν μου κάνει, δεν μου αρέσει, γιατί είναι έτσι. Προσωποποιείς το θέμα, αυτή είναι η ουσιαστικά η συνταγή που ακολουθούν οι διάφοροι ηγετείς και από τα αριστερά και από το κέντρο και από τα δεξιά. Προσωποποιείς ένα θέμα, λες δεν μου αρέσει ο Καψόχας, δεν μου αρέσει ο Κοτάκης, δεν μου αρέσει ο Βούλγαρης. Άρα, οτιδήποτε για να λέει ο Κοτάκης, επειδή δεν μου αρέσει η φάτσα του, δεν το ακούω. Δεν πάει έτσι.
1: Έχεις...
0: Σε αυτά τα ονόματα που βάζουμε τώρα και τα επώνυμα, βάλετε Τσίπρας, Τσοτάκη, Βάμελος, έτσι για να συνεννοούμαστε.
1: Να ρωτήσω κάτι, Μανώλη, με την εμπειρία σου και τη γνώση την πολιτική που έχεις. Αισθάνεσαι ότι όλο το πολιτικό σύστημα έτσι όπως λειτουργεί σήμερα και σε επίπεδο κομμάτων και σε επίπεδο λειτουργίας των εσωκομματικών του διαδικασιών έχει κλείσει τον κύκλο του? Μήπως ζούμε σε μια μεταβατική φάση που τη ζήσαμε για παράδειγμα στην Ιταλία με αφορμή, ξέρω εγώ, παλιότερα την υπόθεση τα καθαρά χέρια ή δεν ξέρω τι, που λειτουργήσε ως θριαλίδα για να δημιουργηθούν όλα αυτά που γίνανε και που ζήσαμε στη συνέχεια.
0: Οργανωτικά και ιδεολογικά. Οργανωτικά γιατί αποδείχθηκε στα προηγούμενα χρόνια ότι με ένα κινητό και με την κάμερα ενός κινητού μπορεί να φτιάξει ένα κόμμα και να μπει στην Ευρωβουλή. Δεν χρειάζεται ούτε τοπικές οργανώσεις, ούτε συγκεντρώσεις, ούτε οτιδήποτε άλλο. Εμένα δεν μου αρέσει, για να είμαι ειλικρινής, αυτού του είδους η προσέγγιση. Αλλά είναι ένα σύμπτωμα των καιρών μας όμως, ότι βλέπουμε ότι υπάρχουν κόμματα τα οποία δεν κάνουν συγκεντρώσεις. Η Ελληνική Λύκηση δεν θυμάμαι να έχω δει ποτέ συγκέντρωσή της. Mm-hmm. Και στις δημοσκοπήσεις τις βλέπουμε εκεί που τις βλέπουμε, έτσι, για να είμαστε και πάρα πολύ καθαροί. Εμείς είμαστε από μια άλλη γενιά που της άρεσε το σύνθημα ακόμα και στον τοίχο. Και δεν θεωρούσε το σύνθημα ρήπανση. Το θεωρούσε διακίνηση ιδεών, όταν γινόταν μάλιστα με σωστό τρόπο. Mm. Έτσι. Όπως επίσης μέσα στο Πανεπιστήμιο, στις συνελεύσεις, ανταλλάσσαμε επιχειρήματα και γινόταν ιδεολογική μάχη. Όχι προσωποκεντρική μάχη.
1: Ας έπεφταν και καμιά καρεκλιά, δεν πειράζει. Πάντα και αυτό μέσα.
0: Καλά αποτέλεσμα τώρα, ναι. Τώρα θα στοιχίζονται τα πληκτρολόγια, έπασε. Έχω να σου πω ότι τώρα θέλω να προσπαθώ να βρω χρόνο να πάω στο Ηράκλειο, να βρω τους παλιούς συμφοιτητές και να βρω τον αρχηγό της ΚΝΕ, τον Μιχάλη τον Σφαγιανάκη, που ήταν τότε στην Κομωτινή. Μιλάμε συνέχεια στο τηλέφωνο για να ανταμώσουμε και να τα ξαναπούμε, να τα ξαναθυμηθούμε όλα από την αρχή και πού συμφωνούμε και πού διαφωνούμε κτλ. Οργανωτικά σίγουρα λοιπόν, αλλά και στις ιδέες υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα στο πώς προσλαμβάνουμε τα πράγματα. Θα σας πω κάτι σημερινό που μου κάνει εντύπωση. Mm. Βλέπω έναν υπουργό από το πρωί, ο οποίος προχτές είχε βγει με τα μανικετόκουμπα τα USA και περηφανευόταν στις τηλεοράσεις, να κατηγορεί την Καριστιανού ότι φτιάχνει ρωσικό κόμμα. Και με τις παλαιές νόρμες, ρωσικό κόμμα σημαίνει, όταν σε κατηγορήσω για κάτι τέτοιο στην Ελλάδα, ότι είναι κάτι πολύ κακό. Mm. Ερώτημα. Θα τις κάνουν κακό όταν αυτή τη στιγμή ζούμε σε ένα κόσμο ότι που αυτοί που προκήρυξαν τον πόλεμο στην Ουκρανία τον έχασαν. Είμαι πολύ σκεπτικός για το θα κάνουν κακό. Δηλαδή κάποιοι νομίζουν ότι βρίσκονται ας πούμε σε μια περίοδο πριν από 5 χρόνια, πριν από 10 χρόνια. Άλλο παράδειγμα ας πούμε. Ποιος πήγε στο Πεκίνο? Ο Τραμπ στο Σι. Δεν πήγε ο Σι στον Τραμπ. Έτσι, είναι και αυτό μια ένδειξη. Όπως και μεθαύριο θα πάει στον Σι ο Πούτιν. Έχουμε ένα καινούριο κόσμο και εμείς τον αντιμετωπίζουμε με τις παλαιές μας πρακτικές ότι δεν μας αρέσουν οι Κινέζοι γιατί ήταν ένα κομμουνιστικό καθεστώς. Εδώ προελάβουν στην τεχνολογία. Παίζουν στα ίδια με την Αμερική. Σε άλλους τομείς είναι η Αμερική προηγείται, σε άλλους τομείς η Κίνα. Και εμείς είμαστε σε μια λογική της μεταπολιτεύσεως, έτσι. Ότι από την από εδώ πλευρά τώρα μιλάω και από την άλλη, που λέει μην τυχόν και μιλήσεις για την Κίνα, μην τυχόν και μιλήσεις για τη Ρωσία. Εδώ πάει να τα βρει ο Τραμπ με τους Ρώσους, αλλά στην Ελλάδα μην τυχόν και μιλήσεις. Εδώ πάει και μιλάει ο Τραμπ με τους Κινέζους, αλλά στην Ελλάδα μην τυχόν και μιλήσεις. Αυτή η νοοτροπία διαπερνά οριζόντια αυτή τη στιγμή το σύνολο του πολιτικού συστήματος, Γιώργο και Σωτήρη.
2: Δηλαδή όλες οι.
0: Εντάξει, καταλαβαίνω, με συγχωρείτε για την πολυλογία.
1: Όχι, απλώς, ίσα ίσα.
0: Ναι, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε.
2: Όχι, εντάξει, δεν είναι.
0: Το πρωί είχα βγει σε έναν άλλο ραδιοφωνικό σταθμό, σε έναν παλιό φίλο που ήταν και στο κόκκινο, στο Γιώργο τον Τραπεζιώτη, και τους είπα ότι βάλαμε φωτιά στα φρένα και μας έμεινε τον γκάζι. Πρέπει να πατήσαμε πολύ γκάζι σήμερα και να ξεχάστηκα.
2: Μια χαρά όμως. Μια χαρά. Να σε ευχαριστήσουμε.
1: Μανώλη, σε ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα,
2: καλημέρα, καλημέρα. Τα όνομα Μανώλη Σκοτάκης, διευθυντής της εφημερίδας Εστία. Πάμε σε διαφήμιση.
3: Καβάλα News 102,8.
4: Η ώρα είναι 11:30.
5: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
4: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
6: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
4: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
6: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
4: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
6: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
4: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
7: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
8: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
9: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
8: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
10: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
4: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
10: Τηλέφωνο 2510-516585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
11: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
12: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
13: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
14: Pitch Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
13: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
14: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
13: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
14: Pitch Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
13: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
15: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
16: Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική, τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και η φημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική, τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
17: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
3: Καβάλα News.
11: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Καβάλα News. Στους 102,8.
18: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
19: Η ανακοίνωση του κόμματος έγινε γιατί ο Παύλος άφησε υπαινιγμός για το ότι ο πρόεδρος ακολουθεί μια δική του ατζέντα και ότι έχει αποστεί από την κεντρική μας πολιτική. Δηλαδή ηθικού χαρακτήρα ήταν η κριτική του και γι' αυτό διαγράφει. Αλλά αυτό είναι το επιστέγασμα, το αποτέλεσμα. Το βασικό είναι ότι ο Παύλος όφιλε να επικοινωνήσει με τον πρόεδρο θεσμικά στα πλαίσια της πολιτικής γραμματείας και να δουν το τι θα κάνουν. Από την άλλη μεριά όμως θέλω να πω ότι οι διαγραφές δεν έχουν λύσει ποτέ κανένα πολιτικό πρόβλημα. Υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να δούμε συλλογικά ο ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό το ζήτημα έχει σχέση με τον πυρήνα της πολιτικής μας πρότασης, που είναι η πρόταση για τη δημιουργία μιας προοδευτικής συμμαχίας ικανής να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Και επιβεβαιώνεται από τα γεγονότα ότι η μόνη πρόταση κατατεθειμένη στο δημόσιο διάλογο που μπορεί να φέρει τη νίκη στις προοδευτικές δυνάμεις είναι αυτή του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει άλλη πρόταση. Γιατί φαντάζομαι κανείς δεν θεωρεί ότι ο κύριος Ανδρουλάκης με το ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι πρώτη έστω και με μία ψήφο διαφορά. Δεν προκύπτει από κανένα στοιχείο, δεν προκύπτει ούτε από την ακτινοβολία την προσωπική του κύριου Ανδρουλάκη, ούτε και από τους πολύ χαμηλούς ρυθμούς αυξητικούς που έχει το ΠΑΣΟΚ δημοσκοπικά εννοώ, ο κόσμος επιμένει, ο κόσμος ο προοδευτικός αυτός, οι υποτελείς τάξεις που λέμε στην αριστερά, αυτούς που θέλουμε εμείς να εκφράσουμε, επιμένει βρείτε τα στην αντιπολίτευση γιατί αυτός είναι ο τρόπος, άρα επανέρχεται πάλι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ από το τραπέζι και εδώ καλούμαστε όλοι να την υπηρετήσουμε με την μεγαλύτερη δυνατή συνέπεια και κυρίως με την αυτοπεποίθηση που τις αρμόζει.
2: Το πρίτετα όμως το οποίο δεν το θέλουν όλοι, αλλά επειδή είπαμε και για την ανάρτηση του κυρίου Πολάκη, παίρνοντας λαβή από τον κύριο Χατζησοκράτη, είναι αυτοί που λένε ότι γιατί όχι μια επίπληξη στον κύριο Χατζησοκράτη που λέει να δώσουμε τα περιουσιακά στοιχεία σε ένα υποδιαμόρφωση κόμμα και επίπληξη και διαγραφή στον Παύλο Πολάκη.
1: Και όχι μόνο, συγγνώμη, και όχι μόνο τα περιουσιακά στοιχεία. Είπε να καταθέσουμε την αναστολή λειτουργίας.
2: Ναι, αναστολή.
19: Το βασικό, είναι η αναστολή του λειτουργίας. Κοιτάξτε. Καταρχάς να διευκρινίσω ότι εγώ με τον Χατζησοκράτη είμαστε στο Ρίγα Φεραίο από τα νιάτα μας. Ο Δημήτρης είναι από την γενιά του αντιδικτατορικού Ρίγα, εγώ είμαι του Ρίγα της μεταπολίτευσης. Άρα η σχέση μας είναι πολύ ισχυρή και πάρα πολύ έντονη. Διαφωνώ πλήρως με την πρόταση του Χατζησοκράτη. Πλήρως. Το γεγονός ότι ο Χατζησοκράτης εκφράζει μία προσωπική άποψη που ουσιαστικά μιλάει για την αναστολή λειτουργίας του κόμματος, εμένα δεν με βρίσκει σύμφωνο και θεωρώ ότι εφόσον μάλλον είμαστε όλοι μαζί στην προσπάθεια της να ενισχύσουμε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την προοδευτική συνεργασία, η οποία έχετε δίκιο, δεν έχει προς το παρόν αποδέκτες πολλούς, έτσι, ή έχει μάλλον αυτούς που θα θέλαμε, το ΠΑΣΟΚ ας πούμε έχει διαχωρίσει τη θέση του, εν τούτης παραμένει στο τραπέζι ως η μόνη δυνατή λύση. Δεν είναι λοιπόν η πρόταση του Χατζησοκράτη στην κατεύθυνση ενίσχυσης αυτής της πρότασης. Θέλω όμως να πω και το εξής για να είμαι πάρα πολύ καθαρός με τους ακροατές μας, ότι και η πρόταση προοδευτικής συνεργασίας κατά την άποψή μου έχει ημερομηνία λήξης. Δεν μπορεί να πάμε δηλαδή στις εκλογές και εμείς να λέμε όπως κάναμε με την απλή αναλογική μια εβδομάδα πριν και να λέμε ότι όχι, θα πλέει αναλογική και θα, εφόσον βγούμε πρώτοι, θα αναγκαστούν οι υπόλοιποι να αποδεχθούν τη λαϊκή ετοιμιγορία. Όχι. Αλλά αυτά τα πράγματα γίνονται συντεταγμένα. Δηλαδή θέλω να πω ότι το κόμμα, ότι η Κεντρική Επιτροπή, η Πολιτική Γραμματεία θα εκτιμήσουν το αν η πρόταση αυτή έχει εξαντλήσει τη δυναμική της και θα δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Αλλά σε αυτή τη φάση, σε αυτή τη συγκυρία που δημιουργείται και το κόμμα Τσίπρα και μπαίνει κι άλλος ένας παίκτης κομματικά ενός στο παιχνίδι και υπάρχει αυτή η πρόταση, νομίζω ότι η πρόταση του Χατζησοκράτη δεν βοηθάει το ξεκαθάρισμα αυτής της φυσιογνωμίας, του περιεχομένου καλύτερα, της πολιτικής πρότασης που έχουμε. Τώρα, το αν θα υπάρξουν, σας είπα, τα πειθαρχικά μέτρα δεν λύνουν κανένα πρόβλημα. Έχει μια διαφορετική άποψη, μπορεί να έχει, εγώ τουλάχιστον από την ανατολική αριστερά που προέρχομαι, ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του και δεν υφίσταται πειθαρχικά μέτρα για την άποψη αυτή. Δεν νομίζω ότι λύνουν τα πειθαρχικά μέτρα κανένα πολιτικό πρόβλημα, ξαναλέω.
1: Πάντως, κύριε Ξανθόπουλε, τόσο καιρό, ας πούμε, που υπάρχει η δημιουργία, έστω και αν δεν έχει σχηματιστεί ακόμα, κόμματος Τσίπρα, είναι γνωστό εδώ και πάρα πολύ καιρό, δεν είναι? Και από την πρώτη στιγμή, στην ουσία, που ο κύριος Τσίπρας παραιτήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ και είπε θα πάρει τη δικιά του πορεία, ήταν κοινό τη πάση ότι ακριβώς θα έχει μία συγκρότηση κόμματος και κάτι θα κάνει στο πολιτικό πεδίο. Το ζήτημα είναι ότι αυτή τη στιγμή, αν ρωτήσουμε τον οποιοδήποτε και τον ακροατή μας, αλλά και τον οποιοδήποτε ψηφοφόρο μέχρι τώρα του ΣΥΡΙΖΑ, ποια είναι η γραμμή του κόμματος σήμερα επισήμως. Βεβαίως υπάρχει γραμμή στράτευση των προοδευτικών δυνάμεων κλπ. Την καταλαβαίνω.
19: Ποια είναι η γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ?
1: Για το ΣΥΡΙΖΑ μιλάμε, γιατί η γραμμή του κυρίου Τσίπρα λίγο πολύ μας την έχει κάνει γνωστή. Από την πρώτη στιγμή είπε ότι εγώ δεν θέλω να πάω να κάνω κάτι άλλο με το ΣΥΡΙΖΑ από τον οποίο έφυγα. Και όποιος θέλει ας έρθει, αλλά δεν έχει οφίτσια, δεν έχει τίποτα, ξέρουμε τι λέει. Μας το έχει πει από την πρώτη στιγμή. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν όφιλε να ξεκαθαρίσει τη γραμμή του και πολύ σωστά, όπως είπατε, έχει ημερομηνία λήξεως, ας πούμε, η όλη διαδικασία. Δεν μπορεί να πάμε μέχρι την τελευταία στιγμή χωρίς να ξέρουμε πού πατάμε και πού πηγαίνουμε. Και έχει μπερδέψει, έχει μια θολούρα η γραμμή αυτή τη στιγμή, η κεντρική του κόμματος.
19: Θα διαφωνήσω. Νομίζω είναι, σας είπα, έχω τη γνώμη ότι είναι η μόνη ρεαλιστική πρόταση στο δημόσιο διάλογο για να αλλάξει κατεύθυνση χώρα, να αλλάξει η ρότα.
1: Ναι, ως επιθυμία και ως στόχευση.
19: Όχι, είναι η μόνη πρόταση τώρα, από εκεί και μετά.
2: Ναι, συγγνώμη για τη διακοπή, να το απαντήσετε συνολικά. Αυτό που λέει για τη θολούρα τώρα ο Σωτήρης, έτσι. Απ' τη μια έχουμε την πρόταση Χατζησοκράτη και απ' την άλλη ξέρουμε
19: δεν είναι
2: όσοι μπορούν.
19: Δεν είναι πρόταση. Είναι μία άποψη. Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ
2: όσοι
19: είναι η προοδευτική συνεργασία.
2: Και όσοι θέλουν
19: ο Δημήτρης Χατζησοκράτης είπε την προσωπική του άποψη περί αυτοδιάλυσης.
2: Δεν δημιουργεί όμως μια θολούρα αυτό.
19: Κοιτάξτε. Θα σας απαντήσω. Μου κάνει εντύπωση που είμαστε τρεις άνθρωποι που γνωρίζουμε από πολιτική. Εσείς θητεύετε στο πολιτικό ρεπορτάζ, εγώ είμαι βουλευτής. Δηλαδή το κόμμα Τσίπρα δεν είναι θολούρα. Ένα κόμμα το οποίο δεν έχει ιδρυτική διακήρυξη. Δεν ξέρουμε στελέχη. Δεν ξέρουμε θέσεις. Και έχουμε ένα περίγραμμα με βάση το μανιφέστο που συνέταξε μια επιτροπή με επικεφαλής τον κύριο Σιακαντάρη και βέβαιως την χαρισματική προσωπικότητα του Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή το να ψάχνουμε εμείς να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα ότι η γραμμή μας δεν έχει αποδέκτες μέχρι στιγμής. Να το δούμε αυτό. Και σας είπα εγώ πρώτος ότι έχει ημερομηνία λήξης. Αλλά να ψάχνουμε θολούρα σε αυτή τη γραμμή και να μην βλέπουμε ότι από την άλλη μεριά το κόμμα Τσίπρα σε αυτή τη φάση μπορεί ο Αλέξης να κάνει και την ιδρυτική του διακήρυξη και να εμφανίσει και το στελεχιακό του δυναμικό και την οργανωτική του δομή και τότε θα τα πούμε σε άλλη βάση. Γι' αυτό εγώ καλωσορίζω τη δημιουργία του κόμματος, γιατί πια θα έχουμε ένα μορφοποιημένο πολιτικό σχηματισμό με το οποίο θα μιλήσουμε. Για να απαντήσω και καταληκτικά στο ερώτημά σας, κύριε Βουλγάρη, το ότι ένα στέλεχος βγήκε και είπε μία προσωπική άποψη. Εντάξει, να είναι ότι και αριστερά είμαστε. Τι να πάμε, είμαστε μονοληθικοί, δηλαδή θα πηγαίνουμε τώρα με λογικές
2: προτάσεις. Όχι, δεν λέω έτσι. Αυτό. Αυτό που είπε ο Σωτήρης για τη θολούρα, ότι ακούτε μία άποψη, ακούτε μία άλλη.
19: Δεν είναι άποψη. Είναι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ για προοδευτική συνεργασία και για συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων που είναι στο τραπέζι. Είναι απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και υπάρχει μία άποψη ενός στελέχου με μία μακρά διαδρομή και ένα κύρος αξιοσέβαστο, ο οποίος λέει, παιδιά, να κάνουμε αναστολή και να πάμε στον Αλέξη. Δεν είναι δηλαδή πρόταση του κόμματος. Είναι άποψη ενός στελέχους και δεν ξέρω εάν και κατά πόσον ανταποκρίνεται στη συγκυρία σε αυτή τη φάση.
1: Ναι, αλλά και από την άλλη μεριά, κύριε Ξανθόπουλε, το να ετεροκαθορίζεται αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα, ιστορικό κόμμα, περιμένοντας τη διακήρυξη και σωστά λέτε το τι θα κάνει ο κύριος Τσίπρας και τι θεία θέσεις έχει ο κύριος Τσίπρας. Δεν δημιουργεί αυτό μία σύγχυση.
19: Θα σας πω, από τη στιγμή που από την πρώτη αρχή είπαμε ότι η πρόταση της προοδευτικής συνεργασίας περιλαμβάνει και τον Αλέξη Τσίπρα, μάλιστα θυμάμαι η διατύπωση του Ζαχαριάδη, το γραφείο τύπου, το εκπροσώπου του γραφείου τύπου, είπε ότι ο Αλέξης είναι ένας από εμάς. Άρα, όχι απλώς δεν δημιουργεί σύγχυση, ίσα ίσα που η δημιουργία ενός κόμματος με τα χαρακτηριστικά που εμείς αντιλαμβανόμαστε ως αριστερά θα αποσαφηνίσει το στίγμα του κόμματος αυτού, θα αποτελέσει ένα παράγοντα με τον οποίο θα μπορέσουμε να συζητήσουμε, εάν και εφόσον το επιθυμεί, και επί πολύ συγκεκριμένων ζητημάτων και έχοντας μια, και από την πλευρά του ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Γιατί μέχρι τώρα ήταν η χαρισματική προσωπικότητα του Αλέξη Τσίπρα και ό,τι σήμαινε για όλους εμάς που είμαστε στην αριστερά και είχαμε την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας και είμαστε περήφανοι για το 15-19 και για όλα αυτά που έχουμε πει και για τα 37 δίσκο ότι δεν πειράξαμε ένα ευρώ από το δημόσιο χρήμα για την ηθική ακαιρεότητα των στελεχών μας, τα οποία το συμπυκνώνει ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά ως κόμμα θα περιμένουμε να δούμε τι λέει τώρα. Με αυτή την έννοια λοιπόν, βεβαίως, ο Αλέξης είναι ένας από εμάς. Το κόμμα του μένει να διανύσει την απόσταση που το αναλογεί για να βρεθούμε σε ένα τραπέζι. Εάν δεν το επιθυμεί και δεν το θέλει, οι πολίτες θα το κρίνουν. Αλλά η πρότασή μας θεωρώ ότι παραμένει ως η μόνη πρόταση για την αλλαγή του πολιτικού σκηνικού.
2: Τι εννοείται οι πολίτες θα το κρίνουν, θα υπάρχουν δύο ψηφοδέλτια, έτσι το καταλαβαίνω εγώ τουλάχιστον.
1: Αν δεν το θέλει ο κύριος Τσίπρας.
19: Κοιτάξτε, όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εμάς η πρόταση παραμένει. Αν ο Αλέξης δεν θα έρθει και θα ακολουθήσει μονήρι δρόμο, είναι προφανές ότι εμείς θα δούμε το τι θα κάνουμε. Δεν μπορώ να. Δηλαδή, υπάρχουν ενδεχομένως να υπάρχουν κινήσεις, να υπάρχουν κόμματα, να υπάρχουν δυνάμεις πολιτικές οι οποίες εμπνέονται από την πρόταση της κοινή προοδευτική συνεργασία και να συγκλίνουμε με αυτές. Δεν το ξέρω ακόμη.
1: Πάντως ξέρουμε δύο πράγματα τα οποία είναι βασικά. Όταν έφυγε ο κύριος Τσίπρας παρετούμενος, μας είχε πει σε όλους μας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Άρα γνώριζε ότι με το κόμμα ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούσε να συμπορευτεί. Και επίσης στην πορεία μας είπε ότι εγώ δεν παρεμβαίνω στα του ΣΥΡΙΖΑ, κάντε ό,τι θέλετε, δεν καλώ κανέναν από το ΣΥΡΙΖΑ να παραιτηθεί για να έρθει σε μένα, όποιος το κάνει είναι δικό του θέμα. Άρα γνωρίζουμε λοιπόν περίπου πώς θέλει ο ίδιος να κινηθεί.
19: Ναι. Το δεύτερο βέβαια είναι πολύ θετικό, ότι δεν παρεμβαίνει καθόλου στο ΣΥΡΙΖΑ και το κρατούμε.
1: Ναι.
19: Το πρώτο, εμείς διαφωνήσαμε πλήρως και με την παραίτησή του από το ΣΥΡΙΖΑ και με την εκτίμησή του ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον πολιτικό του κύκλο. Μένει να αποδειχθεί. Από τη στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει ως κόμμα, έχει μια κοινοβουλευτική ομάδα 24 ατόμων, έχει οργανώσεις σε όλη τη χώρα, έχει μέλη και έχει μια πολιτική πρόταση η οποία μπορεί να αποτελέσει σημείο συσπήρωσης των προοδευτικών δυνάμεων, εμείς οφείλουμε να το παλέψουμε. Το τι θα κάνει, σας είπα ο Αλέξης, αφορά τον Αλέξη και βέβαια θα κριθεί και από τους πολίτες. Εάν δηλαδή θα διανύσει το κομμάτι που το αναλογεί για να βρεθούμε σε ένα τραπέζι. Τώρα, ξαναλέω ότι διαφωνώ με την εκτίμησή του ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Από εκεί και μετά βεβαίως θα έρθει ο ελληνικός λαός, θα έρθουν οι πολίτες να επιβεβαιώσουν ποιος από όλους έχει δίκιο ή έχει περισσότερο δίκιο. Πάντως, εάν και εφόσον παραμείνουμε διασπασμένοι και δώσουμε την ευκαιρία στον Κυριάκο Μητσοτάκη να πάρει και μια τρίτη τετραετία, νομίζω ότι ο ελληνικός λαός, τουλάχιστον οι τάξεις που θέλουμε να εκπροσωπήσουμε, δεν θα μας το συγχωρήσουν.
1: Εντάξει, το επίδικο είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του, ας πούμε, η αποτυχημένη κατά τη γνώμη μου, αλλά πρέπει να, γιατί και εσείς το είπατε, πρέπει να γίνει σαφές, όχι ότι η πολιτική δεν γίνεται με βάση το τι θέλουμε, αλλά πάνω σε σχέδιο. Δηλαδή όταν εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ λέγαμε ότι με την απλή αναλογική θα κερδίσουμε με μία ψήφο και τότε θα τους καλέσουμε όλους στο τραπέζι, την ώρα που οι άλλοι μας λέγανε ότι ό,τι και να κάνετε, εμείς δεν ερχόμαστε σε αυτό το τραπέζι. Μήπως επαναλαμβάνετε και τώρα.
19: Γι' αυτό σας είπα, έχοντας την εμπειρία του 23, κύριε Καψόχα, είπα ότι αυτή η γραμμή έχει ημερομηνία λήξης. Δεν θα πάμε μέχρι τις εκλογές έτσι. Αυτό το πράγμα πρέπει να το εκτιμήσουν το πολιτική γραμματεία, κεντρική επιτροπή σχετικά σύντομα. Και να λάβουμε υπόψη ότι μπορεί και να προκηρύξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκλογές μέσα στο 26, ας πούμε. Να μην τηρήσει την
1: συνταγματική του υποχρέωση.
19: Δήλωση είναι ότι το Μάρτιο, την άνοιξη του 27, στο τέλος της τετραετίας κτλ. Άρα θεωρώ ότι με την τοποθέτησή μου απαντώ και στο εύλογο και πάρα πολύ λογικό ερώτημά σας, το οποίο και εγώ θεωρώ ότι πρέπει να απαντηθεί σχετικά σύντομα.
2: Δεν ξέρω, αν δεν είναι κάτι άλλο, ήθελα ένα σχόλιο για την ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη, για το συνεδρίο του. Αυτά που είπε ο κύριος Μητσοτάκης, που είναι θυμωμένος με την ακρίβεια.
19: Ξύδι.
2: Όλο αυτό.
19: Κοιτάξτε, εγώ είχα την τιμή να εκπροσωπήσω το ΣΥΡΙΖΑ στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και μάλιστα και απίφθηνα τον χαιρετισμό μου, σε συνεννόηση βέβαια με το κόμμα. Και μίλησα και για τα θέματα της ακρίβειας που μίλησε ο κύριος Μητσοτάκης και για τα θέματα του κράτους δικαίου που δεν μίλησε ο κύριος Μητσοτάκης και για τα καρτέλ των τραπεζών και των σούπερ μάρκετ και, και του ρεύματος που μιλούν οι πολίτες. Κοιτάξτε να δείτε, ο κύριος Μητσοτάκης ουσιαστικά εμφανίζεται αυτοκριτικό σε εισαγωγικά και προσπαθεί να δημιουργήσει στον κόσμο την όχι απλώς την εντύπωση, την πεποίθηση θα έλεγα ότι η ακρίβεια είναι περίπου ένα φυσικό φαινόμενο και αφετόρου προσπαθεί να θέσει το δίλημα ότι ως άλλος Λουδοβίκος ότι μετά από μένα το χάος. Και αυτό το κλεψίτυπο που είπε θα πάρει 3 το βράδυ ο τάδε τηλέφωνο και ποιος θα το σηκώσει, δηλαδή ούτε την ώρα της,
2: ναι,
19: του τηλεφωνήματος δεν άλλαξε ας πούμε. Δηλαδή βλέπετε και την ένδυα της, των επιχειρημάτων, των εφιολογημάτων. Οι πολίτες δεν έχουν να περιμένουν, και όταν λέω οι πολίτες εννοώ την μεγάλη ευρεία λαϊκή πλειοψηφία. Οι αυτοαπασχολούμενοι, οι μεροκαματιάρδες, οι άνθρωποι του καθημερινού αγώνα για την επιβίωση. Δεν έχουν να περιμένουν από τον κύριο Μητσοτάκη τίποτε. Αυτό που ήταν να δώσει ο κύριος Μητσοτάκης το έδωσε πολύ καθαρά όλο το προηγούμενο διάστημα. Και βλέπουμε την ακρίβεια να κατατρώει κυρίως τα λαϊκά εισοδήματα, το κράτος δικαίου να βρίσκεται σε λίθαργο, η αίσθηση της ατιμωρησίας που έχουν τα εμπλεκόμενα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών είναι παραπάνω από προκλητική. Με αυτή την έννοια λοιπόν η ανάγκη για προοδευτική αλλαγή είναι περισσότερο από ποτέ επιτακτική και στο επίπεδο το κοινωνικό, δηλαδή στην καθημερινότητα των πολιτών, αλλά και στο επίπεδο το θεσμικό. Δεν μπορεί να πηγαίνει έτσι η χώρα με ένα κλεισό σύστημα πέριξ του Μαξίμου, το οποίο υποκλέπτει συνομιλίες από του Μισού Υπουργικού Συμβουλίου και κανείς τους δεν έχει το φιλότιμο να προσφύγει στη δικαιοσύνη, να το θεωρούν κάτι περίπου αυτονόητο. Με παρακολουθεί το αρχηγός του Γενικού Επιτελείου να βγαίνει μια απόφαση η οποία μοιράζει 120 χρόνια φυλακή και αναπέμπει την δικογραφία στον εισαγγελέα, ο οποίος την βάζει ξανά στο αρχείο γιατί χωρίς να την ελέγξει. Διότι κατά την άποψή του δεν προσκομίστηκε, δεν υπάρχει κανένα νέο στοιχείο. Όλα αυτά είναι φαινόμενα σύψης. Όλα. Με αυτή την έννοια λοιπόν θεωρώ ότι οι ευθύνες μας ως αριστερά είναι πολύ μεγάλες και απέναντι στη διαδρομή μας και απέναντι στην ευθύνη που έχουμε απέναντι στον κόσμο και πρέπει να πρωταγωνιστήσουμε, να πρωτοστατήσουμε για να αλλάξει αυτό το κλίμα και να ετηθεί η δεξιά διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Νικολέτα, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ήταν στο στούντιο μαζί μας ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία του στο νομό Δράμα, στο Μέαρχη Εσωτερικών, Θεόπουλος Ξανθόπουλος. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Αύριο λίγο μετά τις 10 πάλι. Από την Νικολέτα Τσουραμάνη, τον Κώστα Πιαντέ, τον Χρήστο Μπλάνη, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Χάρη Δάλα, τον Σωτήρη Καψόχα και τον Γιώργο Βούλγαρη. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Γεια σας.
19: Σας ευχαριστώ πολύ για όλα. Να είστε καλά.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ Telecom.
1: Με το βλέμμα στις Βρυξέλλες. Μια αναδρομή στα γεγονότα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
0: Η εκπομπή γίνεται σε συνεργασία με την ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο μικρόφωνο, η Γεωργία Ζαβιτσάνου. Κράτος δικαίου, μέρος τρίτο. Στην ομιλία του στην εκδήλωση «Ανοχήρωτη δημοκρατία, κράτος δικαίου σε κρίση», που διοργανώθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 13 Μαΐου με πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου της ΕΛΕΦΤ, Κώστα Αρβανίτη, ο Αντιπροέδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Θεόδωρος Μαντάς, χαρακτήρισε έκνομη τη στάση του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου στην υπόθεση των παρακολουθήσεων, σημειώνοντας ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών εξετάζει προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Όπως τόνισε, έχουμε φτάσει από το δεδομένο στο ζητούμενο, περιγράφοντας συνολική διολίσθηση στην απονομή δικαιοσύνης όχι μόνο σε κορυφαίες υποθέσεις αλλά και στην καθημερινή λειτουργία των δικαστηρίων. Υποστήριξε ότι οι κατακτήσεις δεκαετιών έχουν χαθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα και ότι η κρίση έχει διαχυθεί σε όλες τις βαθμίδες απονομής δικαιοσύνης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην υπόθεση των υποκλοπών, μιλώντας για τεράστια προσπάθεια από την διορισμένη ηγεσία της δικαιοσύνης να κλείσει οριστικά την υπόθεση, χαρακτηρίζοντας τις εξελίξεις ως συνειδητή πράξη και τσιμεντόπλακα σε μια υπόθεση μείζωνος δημοκρατικού ενδιαφέροντος. Ο κύριος Μαντάς υπογράμμισε ακόμα ότι αποτελεί υποχρέωση του νομικού κόσμου και των δικηγορικών συλλόγων να παρέμβουν δημόσια σε τέτοιες υποθέσεις, σημειώνοντας ότι η θεσμική εκτροπή θα ήταν η σιωπή απέναντι σε τέτοια φαινόμενα. Το κράτος δικαίου δεν είναι ιδιοκτησία κανενός, ανέφερε χαρακτηριστικά. Στη παρέμβασή του αναφέρθηκε επίσης σε υποθέσεις όπως του Νίκου Ρωμανού, στη διαχείριση της δίκης για τα Τέμπη, καθώς και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ως ενδείξεις ευρύτερων δυσλειτουργιών του θεσμικού πλαισίου. Από την πλευρά του, ο δόκτωρας πολιτικών επιστημών, Παύλος Ρούφος, ανέδειξε την υποκριτική στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στις παραβιάσεις του κράτους δικαίου στην Ελλάδα, επισημένοντας ότι παρά τις συνεχείς εκθέσεις για υποκλοπές, παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη και επιθέσεις στην ελευθερία του τύπου, ζητήματα για τα οποία κινήθηκαν διαδικασίες κατά της Ουγγαρίας και της Πολωνίας, η ελληνική κυβέρνηση εξακολουθεί να μένει στο απειρόβλητο. Εστιάζοντας την αναθεώρηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, υπογράμμισε ότι το ισχύον σύστημα έχει μετατραπεί από μηχανισμό λογοδοσίας σε μηχανισμό πολιτικής προστασίας και συγκάλυψης, καθώς η τελική απόφαση για την ποινική δίωξη υπουργών παραμένει ουσιαστικά στα χέρια της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Τόνισε δε ότι η προωθούμενη αναθεώρηση κινείται προς μεγαλύτερη δικαστικοποίηση, χωρίς όμως να απαντά στο κρίσιμο ερώτημα της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, τη στιγμή που η κοινωνική εμπιστοσύνη προς τους θεσμούς έχει κλονιστεί και εκτιμά ότι θα κλονιστεί περισσότερο μετά τη νέα απόφαση του Αρείου Πάγου για την αρχιοθέτηση του σκανδάλου των υποκλοπών.

0: το κόκκινο.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
4: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Στο στόχαστρο 48.000 ιδιοκτήτες Airbnb για απόκρυψη εισοδημάτων. Μετά από διασταυρώσεις της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, εντοπίστηκαν αδήλωτα εισοδήματα έως 10.000 ευρώ για την περίοδο 2020 με 2022. Μάλιστα, πολλοί ιδιώτες νίκιαζαν πάνω από 3 καταλήμματα χωρίς να έχουν ανοίξει φορολογικά βιβλία. Σοκ στην παγκόσμια οικονομία από τον πόλεμο με το Ιράν. Πάνω από 25 δισεκατομμύρια δολάρια το κόστος για τις επιχειρήσεις σύμφωνα με το Reuters. Οι επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με εκτείναξη των τιμών ενέργειας και διαταραγμένες εφοδιαστικές αλυσίδες. Το Brent κατέγραψε σήμερα άνοδο 1,24% φτάνοντας στα 110,62 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό διαμορφώθηκε στα 107,26 δολάρια. Στις 26 Μαΐου η ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Το αναγγέλλει ο ίδιος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το σύνθημα «Ούτε νωρίς, ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα». Στην ανάρτηση εμφανίζεται βίντεο από στάδιο με τις πλάτες δύο παιδιών που στις ποδοσφαιρικές τους φανέλες έχουν τους αριθμούς 26 και 5. Στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας εξελέγει ο Αλέξανδρος Ιωσιφίδης με 142 ψήφους. Σε δηλώσεις του, ο κ. Ιωσιφίδης χαρακτήρισε το αποτέλεσμα κομματική επιβράβευση. Συνολικά 26 γαλάζιες σημαίες θα κυματίζουν φέτος στις οργανωμένες ακτές της περιφέρειας της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας απέσπασε 9 γαλάζιες σημαίες και από 5 ο Δήμος Θάσου και ο Δήμος Παγκαίου. Διοικητικό πρόστιμο 2.500 ευρώ επέβαλε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Καβάλας για παράνομη καύση υπολοιμάτων φυτικής βλάστησης. Έως την Κυριακή 31 Μαΐου, η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την εισαγωγή μαθητών στην πρώτη γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Καβάλας. Μέλος της εθελοντικής ομάδας Παγκαίου Alert του Δήμου Παγκαίου διέσωσε τραυματισμένο Ζαρκάδη στο βουνό. Διακοπή ηλεκτροδότηση την Τετάρτη, 8 με 3 στη Νέα Πέραμο, κοντά στα γήπεδα τέννις και μέχρι την έξοδο του χωριού προς τις Ελευθέρες. Με την επίσημη τελετή έναρξη στο πάρκο Γλυπτών στο προάβλιο διοικητηρίου της Δράμας, ξεκινά σήμερα στις 7.30 το απόγευμα το 11ο φεστιβάλ Δραμινογνωσία.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Η ΑΕΚ πανηγύρισε την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματός της. Οι κυτρινό-μαύροι έμειναν αίτητοι στα play-offs και με 72 βαθμούς κατέκτησαν την κορυφή στη Super League. Στα σκορ της Κυριακής, Όφη Βόλος 3-1, Άρης Λεβαδιακός 3-0, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-2 και ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1. Ο αγώνας Πανσεραϊκός Πανετολικός έληξε με σκορ 1-1 και υποβιβασμό του Πανσεραϊκού στη Super League 2.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη ανατολική, νότιο-ανατολική έως 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 20 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. Τότ, πρόσεχε μόνο, γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
5: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
4: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
6: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
4: Kia.
7: Movement that inspires.
8: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
9: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
10: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
9: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
10: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
9: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
10: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
9: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
10: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
9: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
10: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
9: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
10: Τηλέφωνο 25920062472.
9: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
11: Η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ Προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ Προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510-516-090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
12: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
13: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
14: Στη γη του Διονύσου κάθε άνοιξη έχει γεύση. Κάθε δρόμος γίνεται γιορτή. Κάθε ποτήρι μια ιστορία. Και κάθε νύχτα μια ανάμνηση. Η Δράμα γίνεται γιορτή. Δραμινογνωσία 2026, 18 με 24 Μαΐου, στη Δράμα.
15: Έχεις ιδέα?
16: Τι είναι αυτό?
15: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
16: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
15: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
16: Πρώτη φορά το ακούω.
15: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
16: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
15: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
16: 6944-577-386.
15: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
16: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
17: Ακούστε μας ζωντανά.
16: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
17: Από το ePavla Radio.
16: Από το live24.gr.
17: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
0: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
7: Την έχουμε. Λοιπόν, ήδη είπαμε, ανακοινώνονται και ακούγονται πρόσωπα τα οποία θα πλαισιώνουν αυτό το νέο εγχείρημα, το κόμμα, το νέο κόμμα του Αλέξη του Τσίπρα. Υπάρχουν και δηλώσεις από ανθρώπους, από διάφορους πολιτικούς χώρους, βεβαίως της προοδευτικής παράταξης της ευρύτερης. Την έχουμε, την Ελένη την Καλογεροπούλου. Καλημέρα. Θέλω βοήθεια
18: καλημέρα,
7: σήμερα.
18: Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα,
7: Γιάννα. Ελένη, θέλω βοήθεια, είπα σήμερα, το πω από την αρχή, για το σχολιασμό της επικαιρότητας. Λοιπόν, και τις...
18: Δύσκολη επικαιρότητα.
7: Δύσκολη, εντάξει. Βέβαια, κοίταξε να δεις, εγώ έχω μία λογική πάντως, να σου πω κάτι. Έχω μία λογική ότι ο κόσμος, δεν ξέρω εσύ πώς το εισπράττεις, γιατί τη βλέπουμε την Ελένη και την ακούμε κάθε βράδυ εκεί στο Action 24, σε αυτή την ενδιαφέρουσα, μια πολιτική εκπομπή που να πάρει ευχή η Ελένη. Ξέρεις, η επιτυχία.
18: Η επιτυχία σας,
7: η πρώτη, είναι αυτό, ότι είναι μία πολιτική εκπομπή. Εντάξει, εσείς και στην αυτοεμπορική
18: βλέπουμε.
7: Όχι, προσπαθείτε. Μα είναι μία πολιτική εκπομπή, ό,τι και να είναι. Μπορεί να διαφωνείς, να συμφωνείς, αλλά εν πάση περιπτώσει. Και με τους συναδέλφους εκεί, τον Πιέρο και τον Δημήτρη Τάκη. Αλλή μόνο. Και η αντιπαράθεση που γίνεται, εγώ τη βρίσκω ενδιαφέρουσα και αυτή την αντιπαράθεση. Λοιπόν, καταρχήν, πότε θα έχουμε την ανακοίνωση για το κόμμα Τσίπρα, ποιες είναι οι δικές σου πληροφορίες? Μπαίνω στα βαθιά από την αρχή.
18: Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας σήμερα κιόλας έβγαλε ένα βιντεάκι, ένα σποτάκι θα λέγαμε, 26 Μαΐου, την άλλη Τρίτη, την ερχόμενη Τρίτη.
7: Είναι δύο παιδιά
18: ακριβώς που φοράνε μπλούζες ποδοσφαίρου με τα νούμερα 26 και 5. 26 λοιπόν Μαΐου ανακοινώνει το κόμμα του στο θυσίο. Εγώ ξέρω ότι ψάχνουν να βρουν ακριβώς το σημείο το οποίο θα στηθεί η εξέδρα, καθώς άλλοι θέλουν να φαίνεται από πίσω η Ακρόπολη κτλ. Ο κύριος Τσίπρας μαθαίνει ότι δεν επικεντρώνεται τόσο σε αυτό, όσο στο περιεχόμενο θα λέγαμε που θα έχει αυτή η εκδήλωση, καθώς θέλει κυρίως να υπάρχουν νέοι άνθρωποι, προφανώς όλοι οι νέοι συνεργάτες του, αλλά και όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι σήμερα εμφανίζονται δυσαρεστημένοι από την πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση σε όλα τα θέματα που αφορούν την καθημερινότητά μας.
7: Για να καταλάβω, αυτή θα είναι μια εκδήλωση, Ελένη, έτσι?
18: Θα είναι μια εκδήλωση. Ο Αλέξης Τσίπρας θα διαβάσει το πολιτικό κείμενο, θα εξηγήσει δηλαδή στους πολίτες γιατί προχωράει σε αυτή την κίνηση, και από εκεί και ύστερα το κείμενο αυτό θα ανέβει σε μια πλατφόρμα όπου ο καθένας θα μπορεί να μπαίνει και να συνυπογράφει τη διακήρυξη, την πολιτική διακήρυξη την οποία θα έχει αναγνώσει ο κύριος Τσίπρας.
7: Έχουμε καμία πληροφορία για όνομα? Θα πει και το όνομα προφανώς, αλίμονο.
18: Θα πει το όνομα προφανώς, ναι. Γνωρίζω ότι το ένα από τα
7: συνθετικά
18: είναι η συμπόρευση. Είναι η συμπόρευση. Τώρα, ξέρω ότι έχουν πέσει στο τραπέζι πολλά ονόματα, κοιτάει ποιο θα εκφράζει περισσότερο το νέο εγχείρημα. Προφανώς θα μετρήσουν πάρα πολλά πράγματα, δηλαδή το πώς θα εκφραστεί και μέσα από το όνομα. Αυτό που έχει πει σε όλες τις τελευταίες ομιλίες όπου έχει μιλήσει, δηλαδή για την σοσιαλδημοκρατία, την αριστερά και την πολιτική οικολογία.
7: Μάλιστα.
18: Δηλαδή θέλει να εκφράζονται και αυτά τα τρία κινήματα.
7: Μάλιστα. Να ρωτήσω, έχουμε κάποιες πληροφορίες για το ποια θα είναι τα πρόσωπα, γιατί και τα πρόσωπα δίνουν ένα στίγμα, μην γελιόμαστε τώρα, δεν μπορεί να είναι ενός ανδρός αρχή. Ένα κόμμα που μιλάει για συμπόρευση
18: άνθρωποι
7: και για σύνθεση κλπ. Έχουμε κάποιες πληροφορίες για το αν λέω.
18: Είναι νέοι άνθρωποι, δεν μπορώ να πω πολιτικά στελέχη, είναι νέοι άνθρωποι, ο καθένας στο χώρο του θεωρείται σημαντικός με την έννοια ότι κάνει ένα έργο, αυτό λέω, δεν λέω κάτι διαφορετικό. δεν είναι τα πολιτικά. Υπάρχουν, μάλλον για να είμαστε ακριβείς, πολιτικά στελέχη τα οποία προέρχονται και από το ΠΑΣΟΚ, πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία έχουν απομακρυνθεί αρκετό χρονικό διάστημα, δηλαδή είχαν απογοητευτεί και βρισκόντουσαν στο σπίτι τους. Αλλά υπάρχουν και νέοι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν, δεν είχαν στο παρελθόν κάποια ιδιαίτερη ενασχόληση με την πολιτική. Προφανώς είναι ένα μεγάλο στοίχημα, θα λέγαμε, για τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτοί οι άνθρωποι αμέσως μετά την ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέας θα αρχίσουν να βγαίνουν στα πολιτικά πάνελ, θα πρέπει να λένε τις θέσεις και τις απόψεις τις οποίες εκφράζει το νέο κόμμα. Όπως ξέρεις εσύ πάρα πολύ καλά, το να βρίσκεσαι σε ένα πάνελ με πολλές φορές και με τοξικούς πολιτικούς απέναντί σου δεν είναι μια εύκολη διαδικασία. Ακόμα και καλοπροαίρετοι να είναι οι συνομιλητές σου, δεν είναι εύκολα πάντα τα πράγματα. Άρα αυτή τη στιγμή στην πραγματικότητα προετοιμάζονται όλα αυτά τα στελέχη προκειμένου να έχουν μια καλή εμφάνιση όταν ο κύριος Τσίπρας την ερχόμενη Πέμπτη θα εξαγγείλει το κόμμα του.
7: Ναι. Από εδώ μας ρωτάνε, δηλαδή, κοίτα, επειδή έχω πολλά μηνύματα, να ξέρεις, εδώ μας ρωτάνε πού θα γίνει αυτή η εκδήλωση. Γίνεται ένας χαμός.
18: Στο Θησίο. Στο Θησίο
7: θα γίνει.
18: Τώρα να ρωτήσετε στο Θησίο, δηλαδή κάπου εκεί στο σταθμό.
7: Σε ένα χώρο, υποθέτω, που θα, θα που έχει θέα την Ακρόπολη. Ακριβώς. Κατάλαβα το συλλογισμό τώρα.
18: Αυτό θέλει ο σκηνοθέτης στην Ακρόπολη, αλλά. Ο κύριος Τσίπρας αυτό που θέλει είναι, μου λένε ότι δεν κάνει τόσο φόκους αυτό, γιατί το είχε κάνει και στο παρελθόν, το θυμόμαστε, που είχε κάνει μια εκδήλωση. Όσο στο ότι, εν πάση περιπτώσει, να είναι το στήσιμο να παραπέμπει σε κάτι καινούριο, σε κάτι ελπιδοφόρο, σε κάτι, εν πάση περιπτώσει, που να προκαλέσει το ενδιαφέρον στους πολίτες.
7: Τώρα, επειδή η πολιτική είναι ουσία, έτσι, είναι και τα πρόσωπα βεβαίως, έχει σημασία.

0: το νέο κόμμα. Θα σου έλεγα ότι στην πραγματικότητα απλό τώρα θα κωδικοποιήσει, θα κάνει πιο συγκεκριμένα αυτά που έχει πει κατ' επανάληψη όλο το προηγούμενο διάστημα. Αν θέλεις, η κριτική που του είχε γίνει από κάποιους στο προηγούμενο διάστημα ήταν ότι αυτά που έλεγαν ήταν ίσως λίγο φλίαρα και αναντίστοιχα με την εποχή. Δηλαδή ότι ναι μεν μπορεί να είχαν ουσία, αλλά πλέον επειδή η εποχή μας τρέχει με γρήγορους ρυθμούς και θα έπρεπε να είναι διαφορετικά κωδικοποιημένα όλα αυτά που λέει, ώστε να είναι πιο εύπεπτα στους πολίτες.
1: Κατάλαβα.
0: Άρα αυτό που μένει να δούμε είναι το εάν πραγματικά ο κύριος Τσίπρας έχει κάνει αυτό το πράγμα το οποίο του ζητάνε οι ψηφοφόροι.
1: Λοιπόν, θα το δούμε λοιπόν την Πέμπτη, κοντός ψαλμός τώρα. Παράλληλα όμως έχουμε και την ανακοίνωση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Είδαμε χθες και ένα βίντεο, Ελένη. Εσύ το είχες νομίζω προαναγγείλει ότι θα είναι στις
0: 21 Μαΐου
1: στη
0: Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, στη Θεσσαλονίκη κιόλας.
0: Η κυρία Καριστιανό στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή, για να αυτό που προσπαθεί να κάνει είναι να δείξει ότι δεν είναι ένα ακροδεξιό κόμμα. Ότι αυτό δηλαδή το νέο πολιτικό εγχείρημα δεν έχει μόνο μέσα δεξιούς, ακροδεξιούς ή ιδιαίτερα συντηρητικούς ανθρώπους. Και αυτό γιατί οι δηλώσεις που είχε κάνει στο παρελθόν, τόσο για τις αμβλώσεις όσο και για το μεταναστευτικό, είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει ένα ποσοστό, τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις, γύρω στο 5% από αριστερούς ψηφοφόρους. Έτσι λοιπόν, εάν δεις στο διαδίκτυο, δηλαδή στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, οι περισσότερες φωτογραφίες αναφέρουν ότι είναι με πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία έχουν απομακρυνθεί εδώ και χρόνια. Είναι με τον Θανάση Αυγερινό, ο οποίος...
1: Το συναδελφό μας, ανταποκριτή στη Μόσχα χρόνια πολλά.
0: Τον ανταποκριτή ακριβώς, ο οποίος είναι ανταποκριτή στη Μόσχα, είναι αριστερών πεπιθήσεων, εν πάση περιπτώσει, ο άνθρωπος. Και όλοι αυτό που γράφουν είναι ότι κανείς δεν μπορεί να υποστηρίξει ότι η κυρία Καριστιανού έχει μόνο δεξιούς και ακροδεξιούς μέσα στο κόμμα της. Επομένως, κατά πόσο.
1: Ναι, το αφήγημά της επομένως
0: θα πείσει. Από την άλλη να πούμε ότι έχει ένα ενδιαφέρον, Γιάννα, το γεγονός ότι μέσα στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού υπάρχει ο κύριος Αυγερινός, ο οποίος έχει ιδιαίτερες σχέσεις με τη Μόσχα, και υπάρχει και ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στην Αγία Πετρούπολη. Δηλαδή ότι
1: βλέπουμε επομένως κάποιες σχέσεις
0: με
1: την ομογένεια οπωσδήποτε στη Ρωσία.
0: Στη Ρωσία.
1: Αλλά είδαμε όμως και στην Αυστραλία. Ήταν και ένας ομογενής, λέει, επικεφαλής. Γενικώς στοχεύει και στην ομογένεια. Έτσι, αυτό βλέπουμε. Από τα πρόσωπα.
0: Στην ομογένεια. Ναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η Ρωσία έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί εκεί στο παρελθόν στόχευε και ακόμα και σήμερα ο κύριος Βελόπουλος. Άρα εκεί δεν αποκλείεται να δούμε ένα τζαρτζάρισμα μεταξύ των δύο κομμάτων, τα οποία στην πραγματικότητα έχουν μεγαλύτερη δύναμη στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Για πάμε,
1: κατάλαβα τι λες. Τώρα για πάμε και στο πώς το είδες το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Εσύ το παρακολούθησες, γιατί είδα ότι το καλύπτατε εκεί και στην εκπομπή σου, στην εκπομπή σας εκεί στο Άξιο. Λοιπόν, πώς το είδες?
0: Κοίταξε, ενδιαφέρον είχε το γεγονός ότι καταγράφηκαν πολύ συγκεκριμένα πλέον οι Δελφίνοι. Ο κύριος Δένδιας άνοιξε την περπατησιά του, εμφανίστηκε στην πραγματικότητα να αμφισβητεί την πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτό είναι το ένα χαρακτηριστικό. Θα λέγαμε ότι από σήμερα, μάλλον από χθες το βράδυ που έσβησαν τα φώτα του συνεδρίου, ο κύριος Μητσοτάκης έχει απέναντί του με πιο συγκεκριμένο τρόπο τον κύριο Δένδια, γιατί το γεγονός ότι ο κύριος Δένδιας αποφάσισε στο συνέδριο του κόμματος να αμφισβητήσει την πολιτική που ακολουθούσε μέχρι σήμερα και να επικρίνει μάλιστα την πολιτική που ακολουθούσε μέχρι σήμερα η Νέα Δημοκρατία, δείχνει ότι αν μη τι άλλο έχει αποφασίσει και αυτός να κάνει τα βήματά του.

0: προφανώς υπήρξαν και από, τα άλλα στελέχη, από τους δελφίνους τα λέγαμε, από τον κύριο Χατζηδάκη σε πιο ήπιος τόνους, από τον κύριο Γεωργιάδη.
1: Ποιοι καταγράφονται τώρα ως οι δελφίνοι, ας πούμε, του κυρίου Μητσοτάκη? Καλά, ο κύριος Δένδιας,
0: αναμφισβήτητος. Ο κύριος Χατζηδάκης, ναι. Ο κύριος Γεωργιάδης, ενώ ο κύριος Πυρακάκης δείχνει να μην βιάζεται και να περιμένει, θεωρώντας ότι προηγούνται κάποιοι άλλοι τη συγκεκριμένη στιγμή, δηλαδή οι τρεις άλλοι. Προφανώς θα έχει η επόμενη μέρα της Νέας Δημοκρατίας ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού ο κύριος Γεωργιάδης, αν μη τι άλλο, εμφανίζεται όλο το τελευταίο διάστημα να θέλει να κάνει κινήσεις που να τον διαχωρίζουν μέσα στη Νέα Δημοκρατία.
1: Και κάνει και επίθεση στον κύριο Δένδια, εντάξει, εμφανώς τώρα. Ο πρώτος που έκανε επίθεση, θα έλεγα ότι ο κύριος Μητσοτάκης ακολούθησε στην κοινοβουλευτική ομάδα. Ναι, μια έμεση αναφορά για τον κύριο Δένδια. Αλλά ο κύριος Γεωργιάδης κάνει ευθέως επίθεση τώρα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, από εκεί και ύστερα προφανώς ο κύριος Μητσοτάκης έδειξε την ενόχλησή του απέναντι στον Κώστα Καραμαλή, ο οποίος δεν πήγε στο συνέδριο, απελευθερώνοντας με αυτόν τον τρόπο τους δυσαρεστημένους δεξιούς να πάνε σε όποιον άλλο πολιτικό φορέα θέλουν. Αναφέρθηκε εναντίον του κυρίου Σαμαρά, καθώς λέγεται ότι και ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Έχουμε νέα, τι εκτιμάς, τι πληροφορίες έχεις γι' αυτό?
0: Εμένα μου λένε ότι είναι πολύ κοντά στη δημιουργία κόμματος.
1: Μέσα στο Μάιο, ας πούμε, θεωρείς ότι θα είναι λίγο αργότερα, τον Ιούνιο ίσως? Λέω αν
0: νομίζω ότι δεν ξέρω το χρόνο. Νομίζω ότι σχετικά κοντά, και ο κύριος Σαμαράς, αν είναι να κάνει την κίνησή του, θα την κάνει. Δεν θα αφήσει, δεν θα περιμένει πάρα πολύ.
1: Ελένη, άραγε θα στηριχθεί ευθέως από τον κύριο Καραμαλή, τι μαθαίνεις? Γιατί είναι κοντά. Αλλά αυτό είναι άλλο
0: ο
1: από τον
0: Αθέο. Δεν νομίζω. Δεν θα το κάνει ο κύριος Καραμαλής. Νομίζω ότι δεν θα το κάνει. Τώρα, το γεγονός ότι ο κύριος Καραμαλής δεν πήγε στο συνέδριο στέλνει ένα μήνυμα σε κάποιους ότι μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Αυτό ο καθένας βρίσκει τον τρόπο του για να στέλνει τα μηνύματα. Και τέλος να σου πω, Γιάννα, ότι εγώ κατάλαβα ότι ο κύριος Μητσοτάκης αυτό που θα κάνει το επόμενο χρονικό διάστημα είναι να δεν θα λανσάρει και πάλι το σύνθημα Μητσοτάκης ή χάος, αλλά θα προσωποποιεί κατά την άποψή του το χάος. Τον ακούσαμε να λέει ότι ποιον προτιμάτε, το Μητσοτάκη ή την Κωνσταντοπούλου, το Μητσοτάκη ή το Βελόπουλο, το Μητσοτάκη ή τον Ανδρουλάκη. Δηλαδή θα πηγαίνει και αυτό το κάνει. Γιατί έχουμε δει ότι σε όλες τις δημοσκοπήσεις ο κύριος Μητσοτάκης έχει υψηλή δημοφιλία. Άρα εκμεταλλεύεται αυτό το χαρτί απέναντι στους αντιπάλους του για να βάζει ένα δίλημα στους ψηφοφόρους.
1: Να ρωτήσω τώρα κάτι, ας πάμε και στα δικά μας. Για κάνουμε ένα σχολιασμό τώρα για την απομάκρυνση Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Αν το περίμενες εσύ προσωπικά, επειδή παρακολουθείς χρόνια αυτό το χώρο, μετά την ανάρτησή του, την είδες την ανάρτησή του, έτσι?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αν το περίμενες, ποιες ήταν οι αντιδράσεις, ας πούμε? Μούδιασε ο κόσμος τώρα, να είμαστε ειλικρινείς, τι να λέμε τώρα?
0: Για πες μου. Δεν είναι μια ευχάριστη εξέλιξη αυτή η ιστορία. Όμως, ας σκεφτεί ο καθένας από εμάς τι θα γινόταν ή τι θα λέγαμε εάν, ας πούμε, κάποιος στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας έβγαινε και έλεγε άκου Μητσοτάκη, κάνε αυτό που σου λέω εγώ. Στην πραγματικότητα όλοι θα λέγαμε ότι ο πρόεδρος του αντίστοιχου κόμματος βρίσκεται υποκειδαιμονία ή απαξιώνεται. Δηλαδή ο κύριος Βολάκης μπορεί να έχει δίκιο σε αυτά που λέει.
1: Ότι έπρεπε να συγκληθεί, λες, η πολιτική γραμματική.
0: Πάντα το χάνει. Γιατί χάνει το μέτρο της αντίδρασής του. Δηλαδή μπορούσε ο ίδιος να πάει στον κύριο Φάμελο και να του πει ακριβώς.
1: Ένα τηλέφωνο, κάτσε ρε εσύ Ελένη, τώρα είμαστε στην εποχή της επικοινωνίας. Ένα τηλέφωνο, σηκώσε ένα τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Και αυτό δηλαδή ισχύει και για την άλλη πλευρά, εγώ δεν λέω, αλλά κατάλαβες τι λέω. Αλλά ένα τηλέφωνο, να συγκαλέσεις,
0: ναι, όταν φτάνεις σε τέτοιο σημείο να λες όλα αυτά που λες, με τον τρόπο που τα λες και απαξιώνοντας τον πρόεδρο του κόμματός σου. Δηλαδή θα σου πω κάτι, Γιάννα. Αύριο σε μια συζήτηση που θα γίνει στη Βουλή, ο κύριος Μητσοτάκης προφανώς μπορεί να γυρνούσε απέναντι στον κύριο Πάμελο και να του έλεγε ότι πώς μιλάς εσύ όταν σε απαξιώνουν τα στελέχη σου. Δηλαδή,
1: μάζεψε το κόμμα σου πρώτα και μας λες και μας. Ναι.
0: Μάζεψε λοιπόν, το κόμμα σου ακριβώς.
1: Ναι, και μετά θα μας πεις, θα μπορούσε να υποθεί και αυτό, έχει δίκιο. Ελένη, θα κάνουμε ένα διάλειμμα τώρα, ξέρεις, είναι αυτές οι υποχρεώσεις μας. Θα σε βρω όμως αμέσως μετά, για άλλα 5 λεπτά, για να πούμε και για τις υποθέσεις αυτές που συζητιούνται στη Βουλή. Έχεις κάνει μεγάλη έρευνα, συζητήσεις, πάνελ. Και τώρα έρχονται και στη Βουλή όλα αυτά οι υποκλοπές.
0: Ναι, ναι.
1: Και ο ΠΚΠ το δεύτερο μέρος. Λοιπόν, θα το συζητήσουμε μετά. Έτσι. Μπορείς, ελπίζω, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Την κατανόησή σου. Ευχαριστώ.
2: Στο κόκκινο.
3: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις? Στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη. Από 7 Μαΐου στο Bios. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης.
4: Καβάλα News 102,8.
5: Η ώρα είναι 12:30.
6: Το άκουσες? Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot Coffee and More.
7: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
8: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
9: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
8: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
9: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
8: Auto Center Service.
9: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
8: Auto Center Service. Στο κοκκινό χώμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
9: Auto Center Service.
10: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
5: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
11: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
12: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
13: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά. Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
14: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
13: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
14: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
13: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
14: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
15: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
16: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
17: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
16: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
17: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
16: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
17: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
16: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
18: Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και εφημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
19: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
20: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
19: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
21: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
22: Καβάλα News 102,8. Το ραδιόφωνο σου.
0: Η κυρία Καριστιανού δεν πρέπει να την υποτιμούμε.
1: Καθόλου, δηλαδή, καθόλου. Λέει... Οι δημοσκοπήσεις δεν είναι κακές για αυτή. Το αντίθετο.
0: Καθόλου, καθόλου. Εάν δεν το χειριστεί έξυπνα έτσι όπως λέγεται και δεν αναφέρεται σε θέματα τα οποία δεν τα γνωρίζει, που αυτή την τακτική θα ακολουθήσει, δηλαδή θα κάνει απλώς περιοδίες και θα σφίγγει χέρια για να μην, και δε, χωρίς να μιλάει στην πραγματικότητα, γιατί άμα μιλήσει μπορεί να αποκαλυφθούν οι απόψεις της, άρα επιλέγει ένα τρόπο που να μην τη δημιουργήσει πρόβλημα. Μπορεί το Πασόκ από εκεί και ύστερα να αντιμετωπίσει σοβαρότατο πρόβλημα και να βρεθεί από τη δεύτερη θέση. Δεν είναι δηλαδή απλά τα πράγματα.
1: Ναι, προφανώς γιατί οι δημοσκοπήσεις λένε ότι μπορεί να δοθεί και μια μάχη για τη δεύτερη θέση. Ναι.
0: Έτσι όπως... εκεί θα γίνει. Εκεί θα γίνει. Η αλήθεια είναι ότι εκεί θα γίνει η μεγάλη μάχη. Δηλαδή, κατά τα ψέματα γνωρίζουμε όλοι ότι η Νέα Δημοκρατία ήδη βρίσκεται από 8-10 μονάδες μακριά από τον δεύτερο. Εάν βγουν τα νέα κόμματα και πλασαριστούν και αυτά τη δεύτερη θέση, κάπου εκεί δηλαδή, αντιλαμβανόμαστε ότι τα πράγματα εκεί θα δοθεί η μάχη. Εκεί θα είναι ποιος θα είναι ο αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το Πασόκ θέλει να επιμείνει στο θέμα των υποκλοπών. Όμως, για να είμαστε ειλικρινείς, οι δημοσκοπήσεις λένε ότι η κοινωνία το ακούει. Προφανώς έχει βγάλει ένα συμπέρασμα για το πώς η κυβέρνηση κινείται στα θέματα δημοκρατίας και θεσμών Όμως, επειδή η καθημερινότητα είναι πολύ πιο σοβαρή, δηλαδή η ακρίβεια, την οποία δεν την έχει αντιμετωπίσει με κανένα τρόπο, παραμένει το πρώτο θέμα που απασχολεί τους πολίτες, εμφανίζονται οι ίδιοι άνθρωποι, οι ψηφοφόροι, να λένε ναι, απαράδεκτο αυτό που έχει κάνει η κυβέρνηση, όμως τα προβλήματά μας είναι άλλα. Είναι η ακρίβεια, είναι η στέγη, είναι οι δουλειές για τους νέους επιστήμονες, είναι μια σειρά από τέτοια ζητήματα τα οποία πραγματικά, στα οποία πραγματικά δεν έχει βρεθεί καμία λύση.
1: Και που η αντιπολίτευση πρέπει να έχει μια πιο πιστική πρόταση από ό,τι φαίνεται.
0: Πιο πιστική πρόταση.
1: Ναι, και όχι μόνο καταγγελτική, αλλά πρέπει να έχει και μια πρόταση. Λοιπόν, Ελένη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες που μοιράστηκες μαζί μας. Ας ακούσουμε και το βράδυ εκεί με ενδιαφέρον, να δούμε τι καινούργια θα πεις. Λοιπόν, ειλικρινά, σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν μαζί μας. Να είσαι καλά κι εσύ.
0: Σε ευχαριστώ κι εγώ, Γιάννα μου. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, η Ελένη Καλογεροπούλου ήταν μαζί μας και μας είπε πολλά ενδιαφέροντα. Θα κάνουμε μία σούμα, αλλά να σας δώσω μια ανάσα τώρα από όλα αυτά.

0: Λοιπόν, έχουμε τώρα μαζί μας με χαρά τον Δημήτρη το Βερβεσό. Δημήτρη, καλό μεσημέρι κύριε Βερβεσέ.
1: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι.
0: Το πρώην πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ο οποίος όμως είναι, δεν έχει σημασία αν δεν είναι πρόεδρος, εκεί είναι στους δικηγόρους δίπλα, βλέπω.
1: Δικηγόρος είμαι, ηλίγιο Βαγγέλης Βαγιανόπουλος, μεγαλύτερη τιμή που έγινε.
0: Και είναι δικηγόρος, βλέπω, εγώ βλέπω όλο και πιο συχνά τους ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται και με τα συνδικαλιστικά που βάζουν πρώτα την ιδιότητα του δικηγόρου μετά τις άλλες ιδιότητες.
1: Έτσι, αυτή είναι η σωστή ιδιότητα.
0: Έτσι, ναι,
1: ναι. Αυτή δεν την παίρνει κανένας και δεν τελειώνει ποτέ, παρά μόνο να έχει αποφασίσει να τελειώσει.
0: Έτσι.
1: Και όπως έλεγε ένας παλιός φίλος μας κοινός, οι δικηγόροι και τα δέντρα πεθαίνουν όρθιοι.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, εμείς τώρα όμως θέλουμε να δώσουμε ζωή, έτσι.
1: Βάξε, και όχι να έτσι. Χαράμε.
0: Λοιπόν, κύριε Βερβεσέ, η πρώτη μου ερώτηση είναι πώς βλέπετε αυτή την πολεμική που υπάρχει, πια έχει. Υπήρχε και στη δική σας την περίοδο, είχαν γίνει συγκρούσεις κλπ. Αλλά τώρα, ας πούμε, έχει γίνει ένα βήμα παραπέρα, με την έννοια ότι είναι πολύ σημαντικό ο Δικηγορικός Σύλλογος, το μεγαλύτερο σωματείο της χώρας που είναι ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, να ζητάει την παρέτηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Μιλάμε για ρήξη τώρα στις σχέσεις.
1: Κοιτάξτε να πω κάτι, μια κουβέντα.
0: Της εισαγγελίας, βέβαια.
1: Όχι, ακούγεται βαριά η λέξη παρέτηση.
0: Ναι.
1: Όταν γίνεται μια βαριά προσβολή, δεν μας ενοχλεί. Θέλουμε να απαντήσουμε σε μια τόσο βαριά προσβολή με ελαφρύες εκφράσεις.
0: Ναι.
1: Αντιλαμβάνομαι ότι για κάποιους δεν είναι political correct και ότι είναι too much αυτό που έγινε για κάποιους.
0: Ναι,
1: για
0: να πούμε στον κόσμο.
1: Δεν συνάδει με τον κύριο στα αξιοπρέπεια του Γεωργικού Συλλόγου. Σας θυμίζω ότι στο παρελθόν είχαμε ζητήσει την παρέτηση της κυρίας Κλαπάς για ίσονο σημασία σε σχέση με αυτό που
0: τότε προέδρου του Αρείου Πάγου, ας πούμε.
1: Ναι, που είχε κάνει τότε την ιστορία με τη Ρόδο, κατ' εντολή επειδή ήθελε η κυβέρνηση τότε να μην δείξει ότι δεν βγάζει έξω κάποιος, ας πούμε, να τους κλείσει στη φυλακή. Έφερε και ειδική διάταξη ο κ. Φλωρίδης μετά για να τους βάζει φυλακή, να μπορεί να ασκείται έφεση από τον εισαγγελέα φετών σε περίπτωση που κάποιος βγαίνει έξω και δεν μπαίνει μέσα, ενώ δεν θα ασκούσει έφεση όταν θα μπαίνει μέσα. Δηλαδή, αν κάποιος αδίκως μπήκε μέσα, να μην μπορεί να ασκήσει έφεση.
0: Λέτε δηλαδή ότι αυτή η διάταξη του κυρίου Τζαβέλα, για να πούμε και στον κόσμο, για να καταλάβει.
1: Είναι πολύ πιο βαριά προσβολή στο κράτος δικαίου απέναντι σε αυτά τα οποία είχε κάνει η κυρία Κλάπα. Mm-hmm. Αν τότε ο Δικηγορικός Σύλλογος είχε ζητήσει, όχι η ολομέλεια, συγγνώμη, είχε ζητήσει την πειθαρχική δίωξη της κυρίας Κλάπα, άσχετο ότι η κυβέρνηση την έβαλε στο σιρτάρι γιατί ήταν εκλεκτή, και όχι μόνο την έβαλε, δεν ασχολήθηκε μαζί του ο κ. Υπουργός, αλλά την έβαλε και στην επιτροπή για την η οποία θα μελετήσει τις θέσεις ελληνικής δημοκρατίας ενώπιση της Ευρωπαϊκής
0: Προεδρίας,
1: δηλαδή,
0: την οποία αναλαμβάνουμε τον Ιούνιο του 2027.
1: Και λίγες μέρες μετά ο Πρωθυπουργός βγαίνει και λέει να πάρετε όποιες βιώσεις, να μην βάζουμε σε δημόσιες θέσεις αμφιπηρητούντες δικαστικούς λειτουργούς, συνταγματική αναθεώρηση. Αλλά πριν από δύο μέρες έχουμε βάλει την κυρία Κλάπα. Και πριν από ένα χρόνο έχουμε βάλει την κυρία Δαδηλίνη. Και πριν από ένα χρόνο έχουμε βάλει την κυρία Σάρπ. Και πριν από ένα χρόνο έχουμε βάλει όλο το μισό, τον πρώην
0: αυτό, κύριε Βερβεσέ, αυτό το να τοποθετούνται οι συνταξιούχοι δικαστές. Καλά, θα έλεγα ότι επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών.
1: Συγγνώμη τώρα, με συγχωρείτε κυρία Παπαδάκου. Δεν έχουμε σοβαρούς δικηγόρους, σοβαρούς επιστήμονες που μπορούσαν να μπουν σε αυτό. Δηλαδή, ο Ποτάκης, ας πούμε, λέω παράδειγμα, ασχετά συμφωνεί, διαφωνεί. Ήταν ένας καλός άνθρωπος, ένας αξιοπρεπής δικηγόρος. Έκανε πολύ καλά δουλειά του συνήγορου του πολίτη. Δεν έχουμε δικηγόρους, δεν έχουμε επιστήμονες, πολιτικούς. Δεν έχουμε να μπουν σε αυτές τις δημόσιες αρχές και πρέπει να βάζουμε συνταξιούχους δικαστές για να δημιουργείται εικόνα. Ότι αυτός ο οποίος να του λένε ότι κάτσε καλά και δεν θα θυμάστε την υπόθεση της Ανερίκου που του λένε κοίταξε να δεις, να συναντηθούμε σε ένα ξενοδοχείο να αυτά που κατήγγειλε και μετά δεν ξέρω τι έγινε αυτή η καταγγελία του κ. Ανερίκου ότι έκανε και την υπόθεση τότε με το πρώτο τμήμα του Αρείου Πάγου με την εκλογική διαδικασία τότε με την νομιμοποίηση συγκεκριμένου κόμματος.
0: Δημιουργεί πάντως υποψίες συναλλαγής όλη αυτή η ιστορία.
1: Το λέω εγώ, κοιτάξτε, ναι. Το 2018 το έχει πει ο Πρωθυπουργός. Ο τότε αρχηγός αντιπολίτευσης, ο κ. Μητσοτάκης, έχει πει ακριβώς αυτό, ότι δεν πρέπει να υπάρχει περίοδος αμφιπηρέτησης. Και μάλιστα υψηλής δηλαδή χρονικής διάρκειας τετραετίας, ώστε να μην ταυτίζεται με τα πλήθη μιας κυβέρνησης. Mm-hmm. Λοιπόν, και τώρα ξαφνικά το ξαναεξαγγέλνουμε αυτό ως συνταγματική αναθεώρηση, ενώ και με ένα απλό νόμο αρκούσε να γίνει. Σας θυμίζω ότι στον νόμο Φλωρίδη και προς τιμήν του κ. Φλωρίδη, να λέω και αν τα καλά του, έκανε διετία τον τοποθέτησε προϊστάμενο στην δικαστική αστυνομία, έβαλε τουλάχιστον δύο χρόνια να έχει αμφιπηρετήσει από το εισαγγελικό κλάδο ο νυν διοικητής δικαστικής αστυνομίας, αυτός που ήταν υπεύθυνος για τον 89χρονο, λέω, για τον οποίο οι ευθύνες δεν καταλογίστηκαν στο Υπουργείο, πέσαν οι ευθύνες, αλλά για τον διοικητή της, τον κύριο εισαγγελέα, ο οποίος ήταν υπεύθυνος της δικαστικής αστυνομίας για τον 89χρονο που μπήκε και πυροβολούσε.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Εκεί γι' αυτό τον αφήσαμε στο απειρόβλητο τον κύριο εισαγγελέα. Θα κάνει, για αυτός δεν έχουμε, αυτός δεν έχει ευθύνες, όλοι οι άλλοι έχουμε ευθύνες. Γιατί την πήγε, δεν πήγε.
0: Επομένως λέτε ότι ήταν, ναι, λέτε λοιπόν ότι ήταν εύλογη η αντίδραση του κυρίου, του διηγορικού συλλόγου Αθηνών.
1: Ήταν μια αντίδραση τέτοια όσο ήταν, ήταν η προσβολή. Αντί να συζητάμε για την αντίδραση λόγου, δεν συζητάμε για την προσβολή την οποία έχει κάνει ο κύριος Νταβέλα. Δηλαδή ένας αγγελέας ο οποίος έχει πλάκι με μια υπόθεση. Δεν λέω εγώ, όταν λέω ο κύριος Βενιζέλος δεν είναι. Δεν είναι ο πιο φανατικός, αν θέλετε, κριτής κυβερνήσεως, όπως είμαι και εγώ πολλές φορές, απέναντι σε διάφορες στάσεις κυβέρνησης, σε θέματα και της δικαιοσύνης. Αλλά όταν βγαίνει ένας αγγελέας ο οποίος έχει ασχοληθεί με την υπόθεση, έχει εμπλακεί στην υπόθεση. Mm-hmm. Δεν κάνει την παραμικρή έρευνα, δεν διεξάγει. Και δεν μας λέει ότι ο ίδιος υπέγραφε. Προσέξτε κύριε Παπαδάκου, δεν έχει περάσει τα ψηλά αυτό. Ο ίδιος υπέγραφε και ενέκρινε την παρακολούθηση του υφισταμένου του κ. Παρδάκη και άλλων δύο
0: σκεφτών. Αυτό το είπα εγώ από την πρώτη στιγμή, του συναδέλφου του πρώτα.
1: Είναι ο οικονομικός αγγελέας ο αρμόδης, τον οποίο τον είχε βάλει τα κοιλιά του Αιγουάου εκεί.
0: Και δεν μας είπανε ποτέ, κύριε Βερβεσέ.
1: Για ποιους εθνικούς λόγους παρακολουθούσαν τον κ. Παρδάκη.
0: Γιατί τον παρακολουθούσαν τον άνθρωπο αυτό.
1: Και από την ώρα που εσύ ως αγγελέας εγκρίνεις την παρακολούθηση του υφισταμένου σου. Μπορείς και τον έχεις και κάνει τον οικονομικό εισαγγελέα που υπάρχουν οι
0: και τον κρατάγανε εντωμεταξύ. Ναι, συγχρόνως υπηρετούσε. Υπηρετούσε ο κ. Μαρδάκης ως προϊστάμενος της οικονομικής εισαγγελίας.
1: Γι' αυτό δεν έχει μιλήσει κανένας. Δεν μας έχει μιλήσει κανένας για αυτά τα θέματα.
0: Δεν έχει απαντήσει κανείς. Τώρα βέβαια μπαίνει και ένα θέμα εξαίρεσης του κυρίου Τζαβέλα ως τα τέλη Ιουνίου, ναι, βέβαια είναι.
1: Με συγχωρείτε να πω για κάτι άλλο. Ναι. Αναλαμβάνει, κάνει μια. Ο κ. Σπίρτης έκανε μια αναφορά εκεί πέρα. Και τη χρέωσε ο κ. Μπακέλας, δηλαδή ο οποίος είναι ένας από τους δύο που ψηφίζουν να γίνει εισαγγελέας του
0: Ρουπάου. Είναι ο επικρατέστερος, το γράφαμε στην Αυγή. Το γράφαμε στην Αυγή την Κυριακή.
1: Αυτό σε δύο μήνες θα κριθεί να αποφασίσει. Η κυβέρνηση, αν το κάνει εισαγγελέα, αυτό είναι τον κύριο Φλωρίδη, τον αδερφό του κύριου Φλωρίδη, θα κρίνει αντικειμενικά, ας πούμε, ότι αν...
0: Την αίτηση εξαίρεση του κυρίου Σπίρτζη, λέτε, την αίτηση εξαίρεση.
1: Με τι έχει ενδιαφερεγκιότητες και όταν εκκρεμεί από την κυβέρνηση και το Υπουργικό Συμβούλιο η προαγωγή του σε εισαγγελέα του Ρουπάου. Αυτά δεν είναι, δηλαδή αφήνουν ένα κακό στίγμα για την ελληνική κοινωνία, δεν τους νοιάζει για τους ίδιους, δεν νοιάζει μόνο αυτό και η προαγωγική του εξέλιξη και τίποτα άλλο. Εκεί πάνω στον Αεροπάγο και γενικώ στην ανώτατη δικαιοσύνη. Γιατί και το Συμβούλιο Επικρατεία δεν πάει πίσω. Μην είμαστε και.
0: Μόνο για τον Αεροπάγο.
1: Ναι, μην μιλάμε μόνο. Μιλάμε και για τα άλλα δικαστήρια. Τα οποία πάμε στον ανώτατο δικαστήριο. Όλο το θέμα τη δικαιοσύνη είναι σοβαρό θέμα. Και έρχονται τώρα και κάποιοι και λέει και βγαίνει και στέλνει επιστημονική επιγραμμένο να μην αλλάξει τίποτα στο Σύνταγμα, να παραμείνουν όσοι έχουν. Δηλαδή όλα καλά καγωμένα, αφού εγώ που εξελέγει με αυτή τη διαδικασία καλά εξελέγει, να συνεχίσουν να εκλέγονται και άλλοι. Δηλαδή πώ εφερέγγιο μπορεί να βγαίνει ο κ. Επιγραμμένο τώρα και να στέλνει επιστολή. Για γίνεται και θέμα τώρα, στέλνει επιστολή να παραμείνει το ισχύον. Mm-hmm. Γιατί να δει, ο οποίος έχει εκλεγεί με αυτή τη διαδικασία. Mm-hmm. Βλογάει τα γένια του.
0: Τώρα από την άλλη, εσείς παρακολουθείτε χρόνια το χώρο της δικαιοσύνης, όχι μόνο ως δικηγόρος, αλλά και λόγω της συνδικαλιστικής σας ιδιότητα, την οποία έχετε χρόνια. Για πείτε μου λίγο, αυτή την κατάσταση που υπάρχει, αυτή δηλαδή το έλλειμμα εμπιστοσύνης από την πλευρά του κόσμου απέναντι στη δικαιοσύνη. Και μιλάω και για θέματα καθημερινότητα. Δεν μιλάω εγώ μόνο για αυτά τα θέματα τα μεγάλα, τις υποκλοπές κλπ. Μιλάω και για τα κόκκινα δάνεια και για το ότι ο κόσμος χάνει με τους πληστηριασμούς καθημερινά τα σπίτια του κλπ.
1: Και μετά να πω για κάτι πιο απλό, για να το πω πιο απλά. Όταν το Συμβούλιο Επικρατείας κρίνει ότι εδώ πρέπει να εφαρμόσει την ευρωπαϊκή νομοθεσία για το ζήτημα των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Και λέει δεν εφαρμόζει το Σύνταγμα το 16, θα εφαρμοστεί το επαυξημένο Σύνταγμα που λέει ο κ. Βενιζέλος και θα νομοποιεί τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Την ίδια στιγμή ο Άριος Πάγος κρίνει δεν θα εφαρμόσει τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό και αντί να παρατείνει για 5 χρόνια την ιδιωτική των Ευρωπαίων Εισαγγελίων, την παρατείνει για 2. Mm. Την ίδια στιγμή ο Άριος Πάγος έχει κρίνει δεν με νοιάζει τι λέει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και τη συμβάει. Γιατί θα ανανεώσει των συμβασιούχων υπαλλήλων που του παίρνουν και του προσλαμβάνουν και του έχουν εκεί ως εκλογική πελατεία, δήμοι, κοινότητες, περιφέρειες, δημόσιο κλπ. Αλλά εγώ θα εφαρμόσω τη δική μου άποψη, θα εφαρμόσω το 137-8 του Συντάγματος, δεν θα του μονιμοποιήσω παρά ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μου έχει πει ότι ο Ευρωπαϊκός Νόμος είναι υπέρτερος του Συντάγματος στα θέματα που αφορούν τα εργασιακά ζητήματα. Mm. Δηλαδή είμαστε Ευρωπαίοι αλλά κάρτο, οπότε μας βολεύει. Δηλαδή αυτό η ανυποληψία της ελληνικής δικαιοσύνης ακουμπάει τον κάθε Έλληνα πολίτη. Τον ακουμπάει και ειδικά της ανώτατης ηγεσίας της. Γιατί όσο πιο ψηλά πάει η υπόθεση, τόσο πιο πολύ βλέπουμε ότι οι υποθέσεις ταυτίζονται, η κατά σύμπτωση οι αποφάσεις που λαμβάνονται είναι αυτές που επιθυμεί η εκάστοτε πολιτική εξουσία. Σπάνια βλέπουμε κάτι αντίστοιχο. Βρίσκουν κανένα πρωτοδίκαιο εκεί πέρα στο πρωτοδίκαιο να πει κάτι για το.
0: Αντίθετα, ναι, αντίθετα έχουμε αποφάσεις που είναι όαση, είναι ρογμές.
1: Ναι, αλλά ο άλλος έχει 15 χρόνια να εκλεγεί να πάει στον παραπάνω, μα δεν τον νοιάζει. Τα επόμενα 15 χρόνια δεν θα είναι η κυβέρνηση η οποία το κρίνει. θα τον κρίνει μια επόμενη κυβέρνηση. Η επόμενη ηγεσία της δικαιοσύνης, τότε την έχει ορίσει μια, μια ηγεσία της κυβέρνησης. Mm. Δηλαδή αυτό θα πάρει μια απόφαση πρωτοδίκης, θα πούμε 15 χρόνια να γίνει πρόεδρος πρωτοδικών. Θα τον κρίνει ένα νότο δικαστικό συμβούλιο και μια ηγεσία δικαιοσύνης, δεν την έχει βάλει η νυν κυβέρνηση, θα την έχει βάλει μια άλλη κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Γιατί μην ξεχνάμε, δεν είναι μόνο ο πρόεδρος του Αριουπάγου. Θα θυμίζω την υπόθεση Τσατάνη, καταδικαστήκαμε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Σωστά ή λάθος η απόφαση. Ήθελα να λέμε και τα θέματα με την κυρία Θάνο, τώρα για να μην τα λέμε τα μισά. Το ότι η κυρία Θάνο ήταν πρόεδρο, μπορεί να σας ενοχλεί αυτό που θα σας πω, θα σας το πω κυρία. Δεν είναι το ότι ήταν η κυρία Θάνο μόνο που είδε την απόφαση την Τσατάνη. Υπήρχαν 11 δικαστές με μία μειοψηφία στο Αδουσού, στο Άνω το Δικαστικό Συμβούλιο. Δηλαδή οι άλλοι 15 γιατί την πήραν την απόφαση. Εκεί δεν εκτεθήκαμε στην Ευρωπαϊκή. Έχουμε 989 καταδίκες στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αυτές τις περνάμε και αφορά, υποθέσω, πολύ το καθημερινές. Καθυστερήσεις, άδικες προφυλακίσεις, καταστάσεις.
0: Και τώρα, για να μιλήσουμε και για το σπίτι μας, 7 Μαΐου έπρεπε να έχει εφαρμοστεί η οδηγία για τα SLAPs, για την προστασία των δημοσιογράφων κατά των αγωγών. Το ξέρετε, τα ξέρετε. 7 Μαΐου έπρεπε. Τρέχει το, ακόμα δεν έχει μπει το νομοσχέδιο από τον κύριο Φλωρίδη. Μαθαίνω ότι θα μπει, λέει, κάποια στιγμή, μέσα στη βδομάδα. Αλλά δεν έχει μπει.
1: Την ανάγκη είναι φιμπλοτιμία που έχουμε.
0: Ναι, αλλά όμως τρέχει. Ακριβώς, είμαστε αλλά κάτω.
1: Δεν αναχωρηθούν και αυτοί που έχουν αγωγή SLAP. Πρέπει και κάτι που είναι και κάτι αγωγή SLAP. Έχουν καταδικαστεί συγκεκριμένα πρόσωπα για αγωγή SLAP.
0: Τι λέτε τώρα, εδώ βιώνουμε καθημερινά.
1: Γι' αυτό σας λέω ότι η ανυποληψία ανεβαίνει σε σχέση με τη δικαιοσύνη. Δεν το λέω εγώ. Ναι. Και δεν έχει να κάνει με τον κόσμο και τις δημοσκοπήσεις. Όταν το λέει η ίδια η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεν της ΕΠΕΣ.
0: Και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αυτή που συνέντευξε, ο κ. Σαρβανίτης.
1: Για το οποίο συνεδριάζει εκτάκτως ο Άγιος Πάγος, όπως θυμάστε, άλλη φοβερή απόφαση του Άγιου Πάγου, η διοικητική Ολομέλεια να βγαίνει κοντά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
0: Και κατακεραυνώνει την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
1: Ναι, φοβερά πράγματα.
0: Φοβερά αυτό.
1: Είμαστε Ευρωπαίοι, όποτε μας βολεύει. Όποτε αυτοί είναι που τρέχαν, βγαίνουν στις πλατείες και λένε για να μένουμε Ευρώπη. Του θυμάστε.
0: Πώς δεν τους θυμάμαι.
1: Αυτοί είναι. Αλλά όπως λέει και σωστά και ο Σκουτσούπας, αυτοί είσαστε. Συγγνώμη, πρέπει να μιλήσουμε έτσι πια. Δεν μπορούμε να μιλάμε αλλιώς. Ναι. Στρογγυλεμένες κουβέντες με τέτοιους και γι' αυτό καμιά φορά καταλαβαίνω εγώ αυτή την κριτική που ασκείται στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη λέξη παρέτηση. Αλλά αυτή η προσβολή που συμβαίνει στην ελληνική δικαιοσύνη μπορεί να αντιμετωπιστεί με κάτι λιγότερο. Δεν ξέρω, εγώ λυπάμαι που το λέω, αλλά θεωρώ ότι έχουμε τέτοιου είδους παρεμβάσεις και δυσλειτουργίες στο κράτος δικαίου στη χώρα, οι οποίες δεν αντιμετωπίζονται με στρογγυλωμένες κουβέντες και με ευχολόγια, γιατί βρίσκονται και παντάνε εκεί και αν θα βγάλουν και μια ανακοίνωση, θα πούνε και μια διαφωνία και τι έγινε.
0: Ναι, κύριε Βερβεσέ, να ρωτήσω κάτι, επειδή ζω σε δικηγόρους, η οικογένειά μου έχει δικηγόρους πολλούς μέσα. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω κάτι, πόσο και ακούω τους προβληματισμούς τους. Θέλω να μου πείτε αυτή η κατάσταση τώρα που επικρατεί στη δικαιοσύνη. Αυτή η απαξίωση που υπάρχει, πόσο αναστρέψιμη είναι.
1: Εντάξει, κυρία Παπαδάκου, να πούμε κάτι, επειδή μου αρέσει και δεν έχει και το συνέχεια. Όπως γίνεται αυτή η ερώτηση, η ελληνική δικαιοσύνη δεν είναι κάτι γενικό.
0: Όχι.
1: Δεν είναι ένα ενιαίο πράγμα. Είναι πολλά πράγματα. Η ελληνική δικαιοσύνη.
0: Κρίνεται καθημερινά.
1: Η ελληνική δικαιοσύνη και ο Παπαδάκου και ο Γιαννάκη. Η ελληνική δικαιοσύνη ήταν ο Τσερτέσκι ο Πολυζωήτη. Η ελληνική δικαιοσύνη ήταν που πήρε πολλέ
0: φορέ. Και η ελληνική δικαιοσύνη είναι και ο κύριο Ασκιανίτη που έβγαλε αυτή τη φοβερή απόφαση για τι υποκλοπέ. Τι θα πει.
1: Λοιπόν. Θέλω λοιπόν να πω, υπάρχουν καλοί Έλληνες δικαστές και κακοί Έλληνες δικαστές. Δεν είναι όλοι το ίδιο.
0: Ναι, πόσο είπατε όμως.
1: Απλά τι λέμε, η ηγεσία της δικαιοσύνης είναι το πρόβλημα.
0: Ωραία, είπατε όμως ότι υπάρχει πρόβλημα προς τα πάνω, έτσι, για να μιλάμε.
1: Προς πάνω, όσο έτσι, πιο ψηλά, πάμε,
0: όσο πιο ψηλά υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, αυτή λοιπόν η κατάσταση έλεγα τώρα. Πόσο αναστρέψιμη είναι, αυτό είναι το ερώτημα. Δηλαδή, τι πιστεύετε εσείς. Και εν πάση περιπτώσει, η αλλαγή του τρόπου της ηγεσίας δικαιοσύνης, για να επικαιροποιήσω και με τις αλλαγές που γίνονται στο Σύνταγμα κλπ. Είναι μια λύση, ας πούμε, δεν είναι πανάκια.
1: Είναι μία από τις βασικές λύσεις, γιατί εδώ, συγγνώμη και λένε, δεν είναι για ανάγκη να αλλάξουμε κτλ. Ναι. Μα συγγνώμη, οι δικαστές μπορούν να φασίζουν τη ζωή μας, την περιουσία μας, την υπόλοιψή μας, την ελευθερία μας. Μπορούν να φασίζουν να εκλέξουν τη δική του πρωτοδική του φετίου και δεν μπορούν να εκλέξουν την ηγεσία του Αριουπάγου μεταξύ του. Για μια διοικητική θέση μιλάμε τώρα. Δεν μιλάμε για μια. Γιατί αλλού είναι καταρχαιόταν η προαγωγική εξέλιξή τους με βάση την επετηρίδα, αυτό θέλουν, αλλά όταν φτάνει πόδι στον Άριο Πάγο πρέπει να τον ορίζει η κυβέρνηση, δεν κατάλαβα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι ικανή να εκλέγουν.
0: Εσείς λέτε να αποσυνδεθεί τελείως η επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης.
1: Δεν κυβέρνηση ή τίποτα. Ή ήδη θα
0: πάρει
1: ένα διευρυμένο σώμα, ή μόνοι σου με ένα διευρυμένο σώμα το οποίο θα μπορούν να συμμετέχουν και επιστημονικοί φορείς, όπως είναι οι δικηγορικοί σύλλογοι και πανεκαθηγητές πανεπιστημίου. Υπάρχει ένα ευρύ εκλεκτορικό σώμα με πλειοψηφία δικαστών πάντα, όπως γίνεται στη Γαλλία, δεν κατάλαβα. Οι Γάλλοι δηλαδή είναι λιγότερο δημοκράτες από εμάς.
0: Παίρνουμε από τους Γάλλους και τους Γερμανούς, παίρνουμε τι μας συμφέρει. Και ότι...
1: Ναι, όπου μας βολεύει η Ευρώπη, όπου δεν μας βολεύει.
0: Όχι εμάς, το καθεστώς, κύριε Βερβεσέ.
1: Γι' αυτό λέμε ότι δεν υπάρχει, οι ίδιοι οδηγούνται σε μια παντελή ανυπολιτισμό και πέρσι ψηφίσανε, βγάλανε κάποιους. Τους ψέχναψαν στα παλέτα των υποδημάτων.
0: Ναι, δεν τους πήραν υπόψη τους. Αυτούς που ψηφίσαν ήδη.
1: Δεν ψηφίσαν.
0: Δεν προήθησαν. Δεν
1: προήθησαν. Και πέρασαν. Κάνανε άλλο με επικοντό την τέταρτη και την άλλη στήριξη που του γράψανε στα παλέτα των υποδημάτων.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν. Τότε μην το ψηφίσει τον νόμο, κύριε Φλωρίδη. Α τον νόμο. Άμα δεν τον εφαρμόσει τον νόμο, γιατί το ψηφίζει.
0: Λοιπόν, κύριε Βερβεσέ, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
1: Σας ευχαριστώ, συγγνώμη που είμαστε λίγο.
0: Αυτή τη Δευτέρα. Όχι, εντάξει, απλά μιλάτε. Έτσι μιλάτε πάντα εσείς. Και αυτό σας
1: κάνω. Όχι, κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσουμε απλά να μας καταλαβαίνει
0: για
1: ο κόσμος.
0: Για να τα λέει, για να καταλάβει και ο κόσμος.
1: Στρογγυλές κουβέντες πια νομίζω ότι.
0: Ακούμε πολλές κάθε μέρα.
1: Και εμείς στρογγυλούς ανθρώπους δεν χώρα. Θέλει οξύες κουβέντες πια. Δυστυχώς.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλά και εγώ ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, αυτά ήταν για σήμερα. Αυτή τη Δευτέρα λοιπόν, μια δύσκολη Δευτέρα, αλλά και με εξελίξεις. Και αυτή είναι η, αν θέλετε, η πεμπτουσία της δημοσιογραφίας. Να σας τα λέμε όλα, δεν είπαμε. Αύριο θα είμαστε πάλι μαζί, 12 η ώρα το μεσημέρι. Να είστε καλά εδώ στο κόκκινο να μένετε.

0: στο κόκκινο.
1: Τι είναι αυτό που ορίζει την ώρα?
2: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 1.
3: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
4: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Σοκ στην παγκόσμια οικονομία έχει προκαλέσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Έχει ήδη κοστίσει στις εταιρείες παγκοσμίως τουλάχιστον 25 δισεκατομμύρια δολάρια λόγω της εκτείναξης των τιμών της ενέργειας. Οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν ξανά μετά τις επιθέσεις με drones στον κόλπο. Το Brent ξεπερνά από τα ξημερώματα τα 110 δολάρια το βαρέλι. Στις 26 Μαΐου η ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Το αναγγέλει ο ίδιος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το σύνθημα «Ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα», οριστικοποιώντας έτσι την επάνωδό του στην κεντρική πολιτική σκηνή. Στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας εξελέγει ο Αλέξανδρος Ιωσιφίδης με 142 ψήφους. Σε δηλώσεις του, ο κύριος Ιωσιφίδης χαρακτήρισε το αποτέλεσμα κομματική επιβράβευση, ενώ ξεκαθάρισε ότι η εκλογή του δεν σχετίζεται με ενδεχόμενη βουλευτική υποψηφιότητα. Συνολικά 26 γαλάζιες σημαίες θα κυματίζουν φέτος στις οργανωμένες ακτές της περιφέρειας της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας απέσπασε 9 γαλάζιες σημαίες και από 5 ο Δήμος Θάσου και ο Δήμος Παγκαιού. Διοικητικό πρόστιμο 2.500 ευρώ επέβαλε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Καβάλας για παράνομη καύση υπολοιμάτων φυτικής βλάστησης. Έως την Κυριακή 31 Μαΐου, η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την εισαγωγή μαθητών στην πρώτη γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Καβάλας. Διακοπή ηλεκτροδότησης την Τετάρτη 8 με 3 στη Νέα Πέραμο, κοντά στα γήπεδα τένις και μέχρι την έξοδο του χωριού προς τις Ελευθέρες.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Η ΑΕΚ πανηγύρισε την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματός της. Οι κυτρινόμαυροι με 72 βαθμούς κατέκτησαν την κορυφή της Super League. Στα σκορ της Κυριακής, Όφι Βόλος 3-1, Άρης Λεβαδιακός 3-0, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-2 και ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1. Ο αγώνας Πανσεραϊκός Πανετολικός έληξε με σκορ 1-1 και υποβιβασμό του Πανσεραϊκού στη Super League 2.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη ανατολική, νότια-ανατολική έως 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 20 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
4: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
3: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
4: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
3: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
4: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
3: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
4: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
3: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
4: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
3: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
4: Τηλέφωνο 25920062472.
3: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
5: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε πουχτήσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
7: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
3: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
7: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
8: Στη γη του Διονύσου κάθε άνοιξη έχει γεύση. Κάθε δρόμος γίνεται γιορτή. Κάθε ποτήρι μια ιστορία. Και κάθε νύχτα μια ανάμνηση. Η Δράμα γίνεται γιορτή. Δραμινογνωσία 2026, 18 με 24 Μαΐου, στη Δράμα.
3: Η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ Προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ Προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510-516-090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
9: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
10: Γεια σου, Κία.
11: Γεια σου, Πάνο.
10: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
11: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
10: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
11: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
12: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
15: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
16: Ακούστε μας ζωντανά.
15: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
16: Από το ePavla Radio.
15: Από το live24.gr.
16: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
0: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
17: Ελεύθερος τύπος. Ευημερία. Ασφάλεια. Νέο κράτος. Το σύνθημα του Κολάμπια. Καλά, στην απογευματινή άλλο συνέδριο είδαν, γιατί αυτοί λένε ευημερία, ασφάλεια, αναγέννηση. Ο ελεύθερος τύπος λέει ευημερία, ασφάλεια, νέο κράτος. Τέλος πάντων. Συγγνώμη, σήμερα είναι Δευτέρα. Δεν έχει συνταξιουχικό ελεύθερος τύπος. Αν είναι δυνατόν. Α, όχι, έχει. Το τέλος της προσωπικής διαφοράς φέρνει αυξήσεις έως 50% το μήνα. Συντάξεις είναι 12, δηλαδή 600 ευρώ το χρόνο. Βάλε 600, τι 50 ευρώ. Τα νέα. 4 μηνύματα μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ το διάβασα, δεν βρήκα κανένα. Και δεύτερο θέμα, και μία διάσπαση. Τι φέρνει η διαγραφή του Πολάκη. Δεύτερο θέμα στα νέα. Γιατί η Καριστιανού ανέβαλε την ίδρυση, την ιδρυτική πράξη του κόμματος. Νομίζω μάζεψε μόνο 80 υπογραφές αυτό. Δημοκρατία. Περιφρονεί την Ελλάδα ο Ζελένσκι. Σοπάρεση. Λέει παίρνει τηλέφωνο ο Γεραπετρίτης στον Υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας και ο άλλος δεν του το σηκώνει. Αν είναι δυνατό. Δεύτερο θέμα στη δημοκρατία. Βόμβες δέντια κατά Κολάμπια στο συνέδριο αποδρομής και μετάλλαξης της Νέας Δημοκρατίας. Έκανε συνέδριο Νέα Δημοκρατία αποδρομής και μετάλλαξης. Πού έγινε αυτό? Εστία. Η ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας σε νέα έκδοση διαχειρός δέντια. Τώρα, από ό,τι κατάλαβα, ο Μανώλης Σουκωτάκης μάλλον στηρίζει το δέντια, ε. Τι να πω, βουλωμένο γράμμα διαβάζω. Και εθνικός κήρυκας. Συνεχίζεται η απεργία στον Λιρ. Είναι, λέει, η πρώτη από το 1994. Ο Λιρ, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο προαστιακός σιδηρόδρομος της Νέας Υόρκης. Είδατε, βγάλαν το Μαντάνι δήμαρχο και αμέσως και απεργίες. Από το 1994 έκαναν να απεργήσουν. Ποιος ήταν τότε, ο Μπιλ Κλίντον. Την πέσανε οι τραμπούκοι του ΣΥΡΙΖΑ στο αφεντικούλι μας, το Μαρινάκι τον Παύλο, τον καλύτερο εκπρόσωπο της Μητσοτάκης ΑΕ μετά τον Ταλαντούχο Ταραντίνο, την τυχερή Πελώνη, τον Λίστα Πέτσα, τον Γεωπόνο Οικονόμου και τον Άκη Όλο Σκέρτσο, αυτόν που αν ζούσαμε στον εμφύλιο, ο Τσίπρας θα είχε πάει από τα χέρια του και τώρα δεν θα είχαμε όλο αυτό που συμβαίνει με τον Τσίπρα και δεν ξέρουμε που θα βγάλει. Θα είχε λυθεί αυτό το θέμα με τον Τσίπρα την περίοδο του εμφυλίου. Βγήκα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη Άρη Πορτοσάλτε, ανεψιέδη Μητριάδη που σε αποθεώσαμε στο συνέδριο. Σταμάτησα χαρέ που δεν πήγες ενώ θα σε αποθεώναμε και σε ένα στο συνέδριο και κατηγοράνε λέει τον Μαρινάκη τον Παύλο γιατί είπε πως στην Ελλάδα μας έχουν γίνει πολύ μεγάλα βήματα, άλματα μπορώ να πω εγώ, για να γίνει καλύτερο το κράτος δικαίου. Συγγνώμη. Δεν το λέει αυτό ο Μαρινάκης ο Παύλος. Το λένε, όπως είπε ο Μαρινάκης ο Παύλος, ευρωπαϊκές εκθέσεις και αποφάσεις της δικαιοσύνης. Πράγματι, υπάρχουν ευρωπαϊκές εκθέσεις που λένε ότι οι κυβερνητικές επιλογές για το κράτος δικαίου και τις υποκλοπές ήταν εξαιρετικές. Και υπάρχουν επίσης και αποφάσεις δικαιοσύνης. Το πήγαμε και στα δικαστήρια, λέμε πώς θα πάμε με τις υποκλοπές, μας είπαν από τα δικαστήρια εξαιρετικά. Έτσι ακριβώς. Και μιλάνε οι μαδούροι για το κράτος δικαίου που ο δικός τους, ο Παπαγγελόπουλος, έτσι, και καταδικάστηκε με ελεύθερο θέαμα το ειδικό δικαστήριο. Ε, κανονικά, συγγνώμη τώρα, όντως δεν έχουμε πολύ σοβαρό κράτος δικαίου. Γιατί αν είχαμε σοβαρό κράτος δικαίου, θα τους απαγορεύαμε και τη συμμετοχή στις εκλογές με καταδικασμένους υπουργούς. Και ο Νίκος ο Παπάς, ο 13-0. Ε, πες και εσύ, Άρη Πορτοσάλτ, που δεν σε μιλάει κανείς στο Sky, έφυγε τώρα και εσύ 20. Νομίζω ότι 20 του μήνους. Αλλά τι είναι από αυτό ο λαϊκισμός των μαδούρων. Τοξικός βούρκος, δηλητήριο, πάλι καλά παντύπαλος του Κολάμπια στις επόμενες εκλογές θα είναι η Άννα Διαμαντοπούλου. Μέχρι να έρθουν όμως εκείνες οι εκλογές, εμείς πάμε τώρα στα μπαλκόνια μας, έπιαξε και ο καιρός, με το 191 του ποινικού κώδικα για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων, να χειροκροτήσουμε τον Μάρφεν Βέμπερ, ένα σπουδαίο πολιτικό από τη Γερμανία, που είναι και πάρα πολύ μεγάλος φίλος της Ελλάδας, που κάνει και τα κουμάντα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και είναι και προσωπικός φίλος του Κολάμπια και βοήθησε και τον Τσίπρα να κερδίσει τις δεύτερες εκλογές το Σεπτέμβριο του 2015 με μια συγκλονιστική ομιλία που είχε κάνει στο Ευρωκοινοβούλιο και χαντάκωσε τον Βαγγέλη το Μημαράκι. Μισό λεπτό. Μα καλά, ποιος είναι αυτόν ο δικός αυτής εκπομπής? Πού το θυμήθηκε αυτό με το 15? Τώρα θέλω την προσοχή σας. Τώρα, όπως όλοι ξέρετε, η Νέα Δημοκρατία έκανε συνέδριο για να υποστηρίξει την πατρίδα μας στη μεγάλη μάχη που δώσαμε στη Eurovision με τον Ακύλα και το τραγούδι Φέρτο. Και επειδή δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι με απευθείας ανάθεση, πώς δένουμε τα έργα στην Κεκτέρνα, ο Κολάμπια σκέφτηκε να φωνάξει στο συνέδριο το μεγάλο φιλέλληνα Βέμπερ, που μπροστά του ο Λόρδος Μπάιρον ήταν με τους Τούρκους, και δημόσια να καλέσει τον Βέμπερ και να τον δεσμεύσει πως το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, όλες οι χώρες δηλαδή που έχουν κυβερνήσεις Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Ευρώπη, θα δώσουν με απευθείας ανάθεση το 12 στην Ελλάδα μας και όχι μόνο η Κύπρος. Και μιλάμε, ήταν πραγματικά η πιο αποθεωτική στιγμή και συγκινητική, μπορώ να πω, του συνεδρίου, που άλλωστε γι' αυτό έγινε. Και είδατε τι έγινε. Με τη βοήθεια του Βέμπερ, που είναι πάρα πολύ μεγάλος φιλέλληνας και το 2015 έλεγε πως πρέπει να μας πετάξουν έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αν έχουμε, λέει, elite στα φάρμακα να μας τα πετάνε με αεροπλάνα και να ζητήσουν και οι Γερμανοί πολεμικές αποζημιώσεις που τους κερδίσαμε τότε το 1944. Βγήκαμε δέκατη. Λοιπόν, δέκατη. Αλλά προσέξτε, αν βγάλεις το μηδέν, όπως το έχει υπολογίσει ο Άξος Κέρτσος, τι μένει? Μένει ένα. Άρα είμαστε μόλις 1-0 μακριά από την πρώτη θέση, όπως τα έλεγε και η Βάσια Αναστασίου από το Πασόκ. Λοιπόν, προσέξτε ρε Μάια, μη πέσει κανένα σκολάμπια και μετά πάλι ο Βέμπερ θέλει να μας βγάλει έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Δρακόπουλε, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που θα μας φωνάξετε για κανένα μαντάνι που γίνονται εκεί απεργίες στη Νέα Υόρκη και δεν μπορείτε να πάρετε το τρένο. Σας παρακαλώ. Τελικά, φωνάξτε λίγο τον Βέμπερ, λίγο να μας πει. Το ματσάκι τελικά το έστησε υπέρ της Βουλγαρίας. Αυτό λοιπόν, Ποκολάμπια, δεύτερη τετραετία, έχει δίπλα του το Μάφερ το Βέμπερ. Να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο, να μας ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές και όλοι οι γερμανόφιλοι εδώ στην Ελλάδα. Αλλά τι να πω. Δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή Απελώνη, τούφα είσαι. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Στο μικρόφωνο Θεόφιλος Σκλετίδης, στον ήχο Παναγιώτης Γερμανόλης, στις μουσικές ο Μάνος Τζανακάκης, στο 2310-230-242 απαντάει ο Νίκος Κεφαλάς. Μηνύματα μπορείτε να στείλετε. Σήμερα είναι μια προσφορά από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Αυτοί έχουν και λεφτά, θα πληρώσουν και καλά. 69-70-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερμανόλη.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Μέγαρο Μαξίμου. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των Μαδουλιστών, καθώς ο Σιλμουτανού Εθνάξιο Κολάμπια, ο Τσιτάχ, το Ροτβάιλερ, η τίγρη της ευημερίας είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Δείτε αυτό. Έθεσε το διακύβευμα των επόμενων εκλογών. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα, ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδος? Θα το φωνάξουμε όλοι μαζί. Ο Τσίπρας, προφανώς, αλλά γιατί? Γιατί επί Τσίπρα. Μισό λεπτό τώρα. Αυτό με το διακύβευμα, ο Κολάμπια το έχει θέσει την περασμένη εβδομάδα, που είπε, λέει, πως το θέμα είναι να έχουμε κυβέρνηση στις εκλογές που θα πάρει ισχυρή εντολή και λαϊκή νομιμοποίηση για να προχωρήσει στη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία δεν θα είναι τεχνικού τύπου. Έτσι, ναι. Α, με ειδοποιάνε από το κοντρόλ ότι έχουμε νέο διακύβευμα. Στις επόμενες λοιπόν εθνικές εκλογές δεν ψηφίζουμε μόνο για Έλλην πρωθυπουργό που στις 3.30 τα ξημερώματα θα απαντάει στο τριψήφιο τηλέφωνο, αλλά ψηφίζουμε και για πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, καθώς η Ελλάδα θα έχει την Προεδρία της Ενώσεως το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Δηλαδή, σκεφτείτε κάτι έτσι, σκεφτείτε κάτι. Γίνονται εκλογές, έτσι. Δεν λέω ότι βγαίνει κάποιος άλλος, χτυπάω ξύλο, έτσι. Ο Θεός να μας φυλάει. Λέω, γίνονται εκλογές και δεν μπορεί να σχηματίσει ο Κολάμπια κυβέρνηση. Θα χτυπάει το τηλέφωνο στο Μαξίμου και δεν θα το σηκώνει κανένας. Έτσι, λοιπόν. Μετά, δεν θα έχει πρόεδρο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, θα μπουν οι Τούρκοι και δεν θα φτάσουν μόνο μέχρι τα Ιώσα. Μέχρι τη Βιέννη θα φτάσουν. Λοιπόν, μετά θα λέει, θα ξαναγίνουν εκλογές. Μέχρι όμως να βγει αποτέλεσμα, έτσι, θα γίνει πρωθυπουργός, μάλλον, δεν ξέρω αν θα είναι μέχρι τότε, η πρόεδρος του Αρείου Πάγου, η κυρία Παπαδοπούλου. Δηλαδή, θα πάει στο Μαξίμου η κυρία Παπαδοπούλου, θα χτυπήσει 3.30 ώρα τα ξημερώματα το τριψήφιο και θα πρέπει να το σηκώσει. Ξέρω εγώ, θα είναι ο Σι, ο πρόεδρος της Κίνας. Θα πει ο Σι, με ποιον μιλάω. Θα του πει, αυτή με την Παπαδοπούλου. Θα πει ο Σι, καλά, ποια Παπαδοπούλου. Θα του πει και αυτή, μα καλά, και εσύ ποιος Σι είσαι. Το Σι στην Κίνα είναι όπως έχουμε εδώ το Παπαδόπουλο. Μπέρδεμα. Θα γίνει κανένας πόλεμος. Φανταστείτε, γίνεται πόλεμος και είναι πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως η κυρία Παπαδοπούλου. Λοιπόν. Και δεν θα ξέρει τι θα κάνει. Δεν θα είναι δηλαδή όπως τώρα που έχουμε πολύ στιβαρή ηγεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ξέρει τι να κάνει με τους πολέμους. Γι' αυτό, φίλοι και φίλες μου, νεοδημοκράτες και νεοδημοκράτες, Κολάμπια από τις πρώτες εκλογές, ώστε η Ελλάδα να έχει και πρωθυπουργό και η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει και πρόεδρο. Και δείτε τι πήγαν και κάναν οι Μαδούροι. Τι έγινε το Σαββατοκύριακο, καταλάβατε, ε? Είχαμε μια κλασική μαδουρική συνταγή για να πώς να τραβήξουν πάνω τους όλα τα φώτα της δημοσιότητος. Άπατο πήγε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Είδατε σε κανένα σπίτι να συζητάνε για το τι είπε ο Δέντια στον Κολάμπια? Είδατε σε κανένα σπίτι να συζητάνε για τη βαρισίμαντη και βαριστόχαστη ομιλία του Βασίλη Κικίλια? Όχι. Είδατε σε κανένα σπίτι ελληνικό να συζητάνε οικογένειες γιατί δεν πήγε στο συνέδριο ο Κώστας ο Καραμαλής ο Βούδας? Όχι. Είδατε καμιά οικογένεια ελληνικιά να χωρίζεται στα δύο, να μαλώνουν τα αδέρφια, να μην μιλούνται οι νύφες για το ποιοι είναι με το Μητσοτάκη και ποιοι είναι με το Σαμαρά?

Μισό λεπτό. Με το Μητσοτάκη, με το Σαμαρά. Καλά, από πότε είναι αυτό ο οδηγός αυτής της εκπομπής? Από το 1993. Τι λέγαμε? Με τα καμώματά τους, οι μαδούροι, ούτε με τη Eurovision δεν μας άφησαν να ασχοληθούμε. Και να μαλώνουμε για τη Eurovision, γιατί ας πούμε δεν στείλαμε τον Αργυρό και στείλαμε τον Ακύλα. Που αν είχαμε στείλει τον Αργυρό, θα είχε παρέμβει εκεί η Kimberly, FBI, CIA, θα τον παίρναμε το διαγωνισμό. Λοιπόν, τι να πω, ούτε καν με τον Ανδρουλάκη δεν ασχοληθήκαμε, που όπως βλέπω εδώ στο long paper που μας στείλαν τη Χαριλάου Τρικούπη, ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι ο μόνος που φοβάται το καθεστώς, γιατί ο λαός αυτόν θέλει, για να φέρει το φως, τη διαφάνεια και την πολιτική αλλαγή. Λοιπόν, πάει ο Φάμελος, διαγράφει από βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ τον Πολάκη και σταματάει η πολιτική ζωή στην Ελλάδα. Και η καλλιτεχνική, μπορώ να πω, με εξαιτία της Eurovision. Και όλοι ασχολούνται με αυτό. Δηλαδή, τι να πω, θα κάνει καμιά έκπληξη η Kimberly, θα φέρει, ξέρω εγώ, μες τη βδομάδα ευνηδιαστικά τον Donald Trump στην Αθήνα και όλοι θα έχουν γραμμένο τον Donald Trump στα παλιά του τα παπούτσια και θα σκογιούνται με τον Πολάκη. Είδατε τι κατάφεραν? Ένας νέος εθνικός διχασμός. Μέχρι και ο Σπύρος ο Γεωργιάδης πήρε θέση υπέρ του Πολάκη. Το έμαθε η Ευγενία Μαλωνλίδου, δεν τον άφηνε το βράδυ να μπει στο σπίτι. Του λέει πάρ το πίσω, αλλιώς θα αλλάξω τις κλειδαριές. Στη Νέα Αριστερά, λέει, θα γίνει τριχοτόμηση, γιατί λέει κάποιοι θέλουν, τώρα που χάσανε ένα βουλευτή, να πάρουν τον Πολάκη στη Νέα Αριστερά, στην κοινοβουλευτική ομάδα. Όλοι με τους μαδούρους ασχολούνται. Ενώ είδατε που σας λέω κάθε μέρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι θεσμικός και μοναχικός. Δεν μας αλύζει το κεφάλι. Δεν ασχολείται κανένας μαζί του. Αλλά τι να πω, πες και εσύ τώρα, Ανδρέα Δρυμιώτη, βγάλε τις δημοσκοπήσεις που έχεις στο σιρτάρι, έτσι, να μας πεις τα αποτελέσματα μετά το συνέδριο. Δηλαδή, να πάρουμε τη ρεβάνς. Χάσαμε το Σαββατοκύριακο εκεί, τα κανονίσανε ο Πολάκης με το Φάμελο. Τώρα όμως Δευτέρα δεν πρέπει να δούμε μια δημοσκόπηση που να δείχνει ότι μετά το συνέδριο η Νέα Δημοκρατία βγήκε πιο ενωμένη, πιο ισχυρή, 40% πατημένο. Πατημένη. Τώρα εντάξει, αυτά που λένε για τις εκλογές. Δεν ξέρω τώρα, θα γίνουν Οκτώβριο, θα γίνουν Μάρτιο. Λοιπόν, όποτε και να γίνουν, Κυριακή θα γίνουν. Εμείς Παρασκευή βραδάκι θα βάλουμε τις επιδοτήσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και αυτά που σας λέω, έτσι, είναι η αλήθεια. Και μόνο η αντεπίθεση της ομάδας αλήθειας, κύριε Οικονομική Εισαγγελέα μου, που το ερευνήσατε το θέμα και βάλατε την έρευνα εκεί που ξέρατε, δηλαδή στο αρχείο. Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
2: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει Dot και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. Dot, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
5: Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική, τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και η φημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική, τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
6: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
7: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
7: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
7: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
8: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
9: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
8: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
9: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
8: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
9: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
8: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
10: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
11: Στη γη του Διονύσου, κάθε άνοιξη έχει γεύση. Κάθε δρόμος γίνεται γιορτή. Κάθε ποτήρι, μια ιστορία. Και κάθε νύχτα, μια ανάμνηση. Η Δράμα γίνεται γιορτή. Δραμινογνωσία 2026, 18 με 24 Μαΐου, στη Δράμα.
12: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
13: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
14: Η σχολή που στην Ευρώπη την έχουν κυρίως αυτό που λέμε οι Αγγλοσάξονες. Στη Μεγάλη Βρετανία μάλιστα χρησιμοποιεί όλο το πολιτικό φάσμα από το Farage μέχρι ξέρω εγώ, το SWP, όπως έχουμε εδώ το SEC εδώ στην Ελλάδα. Είναι μια σχολή την οποία χρησιμοποιούν και πάρα πολλοί πολιτικοί στην Αμερική. Εδώ στην Ελλάδα κυρίως η πολιτική που έχουμε, ειδικά στο προοδευτικό φάσμα και όχι μόνο, ακολουθούν κυρίως τη γαλλική σχολή, δηλαδή λένε πάρα πολλά πράγματα. Και συνήθως επαναλαμβάνονται. Τώρα, για να προχωρήσουμε το μάθημα, αυτό που λέμε για να το τελειώσουμε από την αρχή, η κυβέρνηση που έχουμε εδώ στην Ελλάδα τα τελευταία 7 χρόνια είναι μια κυβέρνηση που μπορείς να την κατηγορήσεις για πάρα πολλά πράγματα αν είσαι πολιτικός σου αντίπαλος. Έτσι. Αλλά επαναλαμβάνω, επειδή μιλάμε σε ένα μεγάλο κοινό, θέλουμε να μιλήσουμε σε ένα μεγάλο κοινό, το οποίο δεν είναι δεμένο πολιτικά, το βασικό για αυτό το κοινό είναι αυτό το οποίο λέμε οι ανισότητες. Το μεγάλο κοινό δηλαδή νιώθει ανισότητες. Τώρα να ανοίξω μια παρένθεση να πάμε λίγο πίσω. Αν θυμάστε το 2019, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν κυβέρνηση, γίνανε οι ευρωεκλογές και πήρε ένα πολύ προβληματικό ποσοστό στις ευρωεκλογές. Και ήταν και 9 μονάδες πίσω από την Νέα Δημοκρατία. Μετά στις εθνικές εκλογές κατάφερε να βελτιώσει το δικό του ποσοστό, η διαφορά από την Νέα Δημοκρατία παρέμεινε, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ τότε έπαιξε πάνω στο σχήμα μη προνομιούχοι άνετοι. Δηλαδή οι άνετοι με το Μητσοτάκη, εμείς με τους μη προνομιούχους. Και έτσι πήγε στο 31,5. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ βασικό σχήμα. Τώρα υπάρχουν και άλλα σχήματα που λένε, ας πούμε, ποιος είναι ο Έλλην Μακρόν. Ας πούμε αυτό που είπε ο Ανδρουλάκης, που έγραψε ο Ανδρουλάκης σε ένα άρθρο του στην Καθημερινή το καλοκαίρι, που λέει ψηφίσαν, λέει, οι Έλληνες το Μητσοτάκη ως Έλληνα Μακρόν, αλλά τελικά αποδείχθηκε ότι δεν είναι, είμαι εγώ, όχι ο Σκλετίδης, ο Ανδρουλάκης. Λοιπόν, αυτά με το Μακρόν μην τα δίνετε πολύ μεγάλη σημασία. Επαναλαμβάνω, μιλάμε για ένα μη πολιτικά δεμένο κοινό που δεν θα πιάσει ακριβώς τι είναι ο Μακρόν, που σιγά τα λάχανα κιόλας. Επίσης, είναι ένα κοινό το οποίο δεν δίνει μεγάλη βάση σε αυτά τα πράγματα, ας πούμε, να αλλάξουμε το κράτος, ευημερία για όλους, μεταρρυθμίσεις, έτσι. Αυτό το κοινό μπορεί να σε παρακολουθήσει αν παίξεις πάνω στο βασικό σχήμα φτωχαδάκια και λεφτάδες. Τώρα να σας πω ένα παράδειγμα. Βγήκαν τα στοιχεία της Eurostat για το 2025. Okay, δεν ξέρω, μάλλον τα είδατε. Η Βουλγαρία είναι η φτωχότερη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή σε ποσοστό πληθυσμού που απειλείται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Δεύτερη χώρα είναι η Ελλάδα. Οπότε μην στεναχωριέστε πολύ που βγήκαμε δέκατη στην Eurovision, έτσι. Σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού είμαστε δεύτεροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς είμαστε κάπου στο 28%, η Βουλγαρία είναι λίγο πιο πάνω, στο 29%, και είμαστε λίγο πάνω από τη Ρουμανία. Λίγο πάνω από τη Ρουμανία. Ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι περίπου στο 20%. Εμείς είμαστε κοντά στο 28%, έχουμε μεγάλη απόσταση. Τώρα κάποιος θα πει, μα τι στοιχεία είναι αυτά. Δηλαδή είναι ψέμα αυτό που λένε, ας πούμε που είπε και ο Μητσοτάκης στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ότι έχουμε μια κυβέρνηση με πολύ μεγάλη επιτυχία στα οικονομικά. Ας πούμε, είναι ψεύτες όλοι αυτοί και ο Γιούνκερ και τα λοιπά που μας δίνουν συγχαρητήρια για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Ήταν ας πούμε στημένος ο διαγωνισμός και κερδίσαμε το Eurogroup, ο Πιερεκάκης. Που ας πούμε, η Ελλάδα από το μαύρο πρόβατο στη ζώνη του Ευρού τώρα έγινε μια χώρα παράδειγμα και υπόδειγμα. Είναι δυνατόν μια χώρα η οποία είναι δεύτερη σε ποσοστό πληθυσμού που απειλείται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό να είναι χώρα παράδειγμα, να είναι χώρα υπόδειγμα, να είναι, ξέρω εγώ, ιστορία επιτυχία. Έλατε. Λοιπόν, τα στοιχεία είναι πραγματικά. Είναι πραγματικά έτσι. Τα στοιχεία δηλαδή τα οποία λένε για τη φτώχεια στην Ελλάδα είναι πραγματικά. Και είναι πραγματικά και τα στοιχεία της επιτυχίας. Λοιπόν, έτσι. Δηλαδή είναι αλήθεια. Έχουμε το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν συνεχιστεί αυτή η οικονομική επιτυχία της κυβέρνησης που έχουμε, το 2027 μάλλον θα έχουμε περάσει τη Βουλγαρία. Θα είμαστε εμείς πρώτοι. Λοιπόν, είπετε, κάπου θα είμαστε και πρώτοι. Έτσι λοιπόν, με αυτή την ιστορία, με τα στοιχεία της Eurostat, λίγο Eurovision κτλ., νομίζω ότι έχουμε καταφέρει να τραβήξουμε λίγο το ενδιαφέρον του κοινού, αυτού του το ευρύ κοινό. Θέλει κανένας εδώ στην Ελλάδα το ποσοστό πληθυσμού που απειλείται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό να είναι το πρώτο στην Ευρώπη, να περάσουμε τη Βουλγαρία, να είναι καλύτερα τα πράγματα, ξέρω εγώ, στη Ρουμανία. Απ' την άλλη πλευρά τα στοιχεία λένε ότι είμαστε η χώρα με τη μεγαλύτερη αύξηση στο πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των οικοκυριών στον κόσμο. Τώρα αυτό αν το πούμε στον κόσμο, θα αρχίσει ο κόσμος να γελάει. Νομίζω δηλαδή ότι το ρίξαμε στην πλάκα. Αλλά είναι αλήθεια. Είναι τα στοιχεία του ΟΣΑ. Ότι η Ελλάδα σε όλες τις χώρες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης πέτυχε το τέταρτο τρίμηνο του 2025 τη μεγαλύτερη αύξηση διαθέσιμου εισοδήματος κατά κεφαλή ένα νοικοκυριό σε όλες τις χώρες. Και λέει βέβαια ο ΣΑ, λέει κινητήρια δύναμη αυτής της αύξησης ήταν οι αυξήσεις στο καθαρό εισόδημα από ακίνητη περιουσία και αφετέρου λέει οι αποδοχές των εργαζομένων γιατί λέει στην Ελλάδα μειώθηκε η ανεργία. Τώρα δεν ξέρω αν παίζει το σενάριο να έχουμε πολύ πλούσιους εργαζόμενους οι οποίοι, ξέρω εγώ, πριν ήταν άνεργοι. Δηλαδή, ο άλλος ήταν άνεργος και μετά βρήκε δουλειά και έγινε στάσεις. Βγάζει 350 χιλιάρικα το χρόνο, 400 το χρόνο. Νομίζω αυτό δεν παίζει. Μάλλον το σενάριο εκεί που πλουτίσαμε έχει να κάνει με αυτό, με τα εισοδήματα από ακίνητη περιουσία. Που δηλαδή, είχε πει και ο Κολάμπια. Εντάξει, λέει, είναι καημένοι αυτοί που πληρώνουν τα νίκια, αλλά υπάρχουν και αυτοί που τα παίρνουν. Και είπαμε και τις προάλλες ότι όχι μόνο τα στοιχεία του ΩΣΑ και τα στοιχεία της Ελστάτ που είναι πραγματικά. Είναι τυπωμένα λεφτά, δείχνουν πως το 2025 υπήρχε μια σημαντική αύξηση στο διαθέσιμο εισόδημα σε σχέση με το 2024. Κάπου 4-4,5 δισεκατομμύρια. Αλλά τι έγινε? Μοιράστηκαν με πολύ συγκεκριμένο τρόπο σε ένα πολύ συγκεκριμένο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Στους άνετους. Νομίζω λοιπόν πως μετά από όλα αυτά έχουμε καταφέρει να τραβήξουμε λίγο την προσοχή του κοινού. Και τώρα το κοινό τι κάνει, περιμένει να του πούμε πώς θα αλλάξουν τα πράγματα. Συνεχίζουμε αύριο το μάθημα, ένα τραγούδι κύριε Γερομανόλη.

πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για ό,τι βολεύει. Οι Άγγλοι που λέγαμε και πιο πάνω λένε ότι δεν μπορείς να μάθεις νέα κόλπα σε ένα σκύλο που έχει γεράσει. Αλλά δεν το λένε για τους σκύλους, το λένε για τους ανθρώπους. Και είναι αλήθεια. Δηλαδή ισχύει. Οι συμπεριφορές των ανθρώπων διαμορφώνονται σε ένα τεράστιο ποσοστό όταν είναι νέοι. Κάποιοι λένε μέχρι και τα 25. Φαίνεται μικρό, λίγο μεγαλύτερο. Στη συνέχεια οι άνθρωποι μοιάζουν να αλλάζουν έτσι το πέρασμα του χρόνου. Ξέρω εγώ, γίνονται πιο συντηρητικοί κτλ. Αλλά σε μεγάλο βαθμό μένουν ίδιοι. Μοιάζει να αλλάζουν, αλλά στην πραγματικότητα μένουν ίδιοι μετά από κάποια ηλικία. Οπότε και αυτό λένε και οι Άγγλοι, δεν μπορείς να μάθεις ένα γέρικο σκύλο νέα κόλπα. Προφανώς, όταν εμφανίζονται νέα δεδομένα, υπάρχουν προσαρμογές. Αλλά και οι προσαρμογές όταν υπάρχουν δεν είναι εντελώς απόλυτες, δεν είναι εντελώς πετυχημένες, δεν πιάνουν το 100%. Δηλαδή συνεχίζουμε σε ένα βαθμό να αντιμετωπίζουμε τα νέα δεδομένα σαν να είναι τα παλιά, σαν να μην έχει αλλάξει κάτι. Τώρα αυτά που σας λέω έχουν απόλυτη σχέση με την επαγγελματική δημοσιογραφία, γιατί αυτά τα δεδομένα αφορούν τα δημόσια πράγματα. Και οι δημοσιογράφοι ασχολούνται με αυτά, με τα δημόσια πράγματα. Για αυτά γράφουν, για αυτά λένε. Όταν τα πράγματα λοιπόν αλλάζουν, εμφανίζεται ένα πρόβλημα και στον κλάδο της επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Ειδικά στους μεγαλύτερους σε ηλικία δημοσιογράφους που έχουν και τις θέσεις ευθύνης, έτσι. Έχουμε πει και σε άλλα μαθήματά μας έτσι ότι μετά από πολλά χρόνια σε αυτή τη δουλειά, προσαρμόζουμε τη δουλειά μας στον άξονα των ανθρώπων που γνωρίζουμε και των ιστοριών που μπορούμε να πούμε. Και ισχύει και για τους δημοσιογράφους αυτό, ότι δεν μπορείς να διδάξεις, να μάθεις νέα κόλπα σε ένα σκύλο που έχει μεγαλώσει, που έχει γεράσει. Όμως όταν συμβαίνουν νέα πράγματα, όταν έχουμε αλλαγή δεδομένων, ο επαγγελματίας δημοσιογράφος αρχίζει να δυσκολεύεται. Δηλαδή δεν ξέρει πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται στα νέα δεδομένα. Οι ιστορίες που ξέρει μπορεί να φαίνονται στο κοινό, το αναγνωστικό, το ραδιοφωνικό, το τηλεοπτικό, έτσι, παλιές, ντεμοντέ, εκτός επικαιρότητας. Δεν τα κάνει. Πολύ σωστά, ας πούμε στο ΠΑΣΟΚ, εντοπίζουν τελευταία πως η κυβέρνηση και τα λίγα φιλικά μέσα μαζικής ενημέρωσης προς την κυβέρνηση έχουν στραφεί με πάρα πολύ μεγάλη ένταση κατά του ΠΑΣΟΚ και προσωπικά του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του Νίκου του Ανδρουλάκη. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό βέβαια τεχνικά μιλώντας να πούμε συμβαίνει γιατί τώρα τελευταία κάνει το ΠΑΣΟΚ αντιπολίτευση. Πριν που δεν έκανε, δεν υπήρχε κάποιος λόγος να δεχτεί τα πειρά της κυβέρνησης και των λίγων φιλικών μέσων μαζικής ενημέρωσης προς την κυβέρνηση. Ας πούμε το πρώτο θέμα, εντάξει, ήταν αυτό που βγαίνει ο Ανδρουλάκης, λέει είστε συμμορία, βάζει μέσα το προσωπικό του θέμα της παγίδευσης του, παρακολούθηση από την ΕΗ, Πρίταντορ κτλ. Και ξεκινάει μια τέτοια ιστορία, ποιος είναι συμμορία, γιατί μας είπε συμμορία, μας είπε εγκληματία, εσείς είστε εγκληματίες κτλ. Δείτε, αυτό για τους επαγγελματίες δημοσιογράφους είναι απολύτως βολικό. Για παράδειγμα, ας πούμε, η μπλε κουμπάρι, η πράσινη κουμπάρι, πόσο κλέψαν οι μπλε, πόσο κλέψαν οι πράσινοι, πόσα ρουσφέτια κάναν οι μεν, πόσα ρουσφέτια κάναν οι δε, τι χρώμα έχουν τελικά οι κουμπάρι, λοιπόν. Και εκεί κάπου, ας πούμε, θα εμφανιζόταν από έναν άλλο κόσμο ο Θόδωρος ο Πάγκαλος και θα έλεγε ηρεμήστε παιδιά, μαζί τα φάγαμε. Αυτό πράγματι για τον επαγγελματία δημοσιογράφο είναι πάρα πολύ βολικό. Δεν ξέρω αν θυμάστε τότε που ο Μακαρίτης ο Πάγκαλος το είχε πει αυτό. Ακόμα δεν υπήρχε θέμα συγκυβέρνησης ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας. Πολλοί πιστεύουν ότι ο Πάγκαλος το είπε για τον κόσμο. Εντάξει, είπε, εμείς μαζί σας διορίσαμε. Να φερόταν στους δημόσιους υπαλλήλους. Γιατί το θέμα ήταν ότι είχαμε εκατομμύρια δημόσιους υπαλλήλους και γινόταν απογραφές και πρέπει να γίνουν απολύσεις. Αλλά ο Πάγκαλος τότε, ο Μακαρίτης, είχε στείλει ένα μήνυμα στη Νέα Δημοκρατία. Μαζί τα φάγαμε. Και αυτό βολεύει πάρα πολύ τους δημοσιογράφους. Γιατί ακριβώς ξέρουν ανθρώπους και από το ένα και από το άλλο στρατόπεδο, ξέρουν και γαλάζιους κουμπάρους και πράσινους κουμπάρους, ξέρουν και ποιοι μαζί τα φάγανε.
Τώρα, τεχνικά μιλώντας βέβαια, γιατί και στη δημοσιογραφία και η ενημέρωση προχωράει πάντα προς τα μπροστά. Αυτό είναι ένα πισωγύρισμα. Αλλά εδώ έχουμε το άλλο, έτσι, ό,τι βολεύει στον καθένα. Δείτε τώρα κάτι τελευταίο, έτσι, των τελευταίων ημερών. Έκανε το λογιστικό γραφείο που κάνει το πόθεν έτσι και στο Ανδρουλάκη, να αλλάξει τέλος πάντων Νίκο μου, έκανε ένα χοντρό λάθος με τη μη δήλωση ενός μεγάλου ποσού το οποίο βρίσκεται σε τράπεζα του εξωτερικού και εκεί δεν είναι αυτοματοποιημένα τα στοιχεία για το πόθεν έσχεσαι. Οκ. Okay. Έγινε ένα χοντρό λάθος. Τι έγινε? Ο μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας, ο γνωστός, ο πετυχημένος, αρχίζει, παίρνει μπρος. Όπα, τι έγινε εδώ? Ήταν λάθος πώς εξαφανίστηκε το εκατομμύριο. Επίσης, ο μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας, με αφορμή αυτό, το χοντρό λάθος του λογιστή του Ανδρουλάκη, είδε στο πόθεν έχεις και κάτι άλλο το οποίο υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, η οικογένειά του νομίζω μάλλον, νοικιάζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ένα πολύ μεγάλο ακίνητο στο ελληνικό δημόσιο και επειδή το νοικιάζει, πράττει και αυτός νίκια. Είναι από αυτούς που τα παίρνουν, δεν από αυτούς που τα δίνουν. Και εδώ βλέπεις πάλι τι βολικό πράγματι, και ανοίγει συζήτηση για το τι είναι νόμιμο, τι είναι ηθικό. Αν ό,τι είναι νόμιμο είναι ηθικό, αν ό,τι ηθικό είναι νόμιμο. Μπράβο Γιώργο Βουλγαράκη, σε ξαναθυμηθήκαμε. Δολοφονία χαρακτήρα του ενός, δολοφονία χαρακτήρα του άλλου. Τώρα, σήμερα το ΠΑΣΟΚ έβαλε τους δικούς του ανθρώπους να ψάχνουν τα πόθεν έσχεν βουλευτών, υπουργών της Νέας Δημοκρατίας. Βρήκαν και το Σπανάκι, ότι και ο Σπανάκης, πώς νομίζω, κάτι είναι στο εσωτερικό. Και αυτός νοικιάζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ένα ακίνητο στο ελληνικό δημόσιο. Βλέπετε, μα τι βολικό πράγματι. Τώρα, δύο δημοσιογραφικές παρατηρήσεις. Αν ας πούμε τα πράγματα ήταν λίγο διαφορετικά, σκεφτείτε ας πούμε τον Καρχιμάκη του ΠΑΣΟΚ, έτσι, τον μπαμπά, όχι το γιο, τον μπαμπά. Θυμάστε, ο Καρχιμάκης, ο ντεντέκτη που έψαχνε να βρει πράγματα επί διακυβερνήσεως Κώστα Καραμαλή Βούδα να αναδείξει υποθέσεις. Σκεφτείτε να είχε βρει ο Καρχιμάκης, ο μπαμπάς έτσι, ο γιος δεν θα ξέρει αυτά τα πράγματα, ότι κάποιος, ο Κώστας ο Καραμαλής ο Βούδας ή ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης νοικιάζει εδώ και περίπου 20 χρόνια ένα τεράστιο ακίνητό του στο δημόσιο και έχει πάρει τόσα λεφτά για νίκια. Δεν θα έκανε ο Καρχιμάκης, ο μπαμπάς επαναλαμβάνω, μεγάλο σαματά με αυτό το θέμα? Θα έκανε. Ή αν σκεφτείτε το άλλο, ας πούμε, ξέρω εγώ, που μας είχε απασχολήσει κιόλας εκεί, κάτι χωρίζανε, η βίλα, τα φτιάχνανε, δεν ξέρω, ο Κολάμπια με το Μαρεβάκι. Λοιπόν, σκεφτείτε, ας πούμε, ο λογιστής του Κολάμπια να είχε κάνει ένα τόσο σοβαρό λάθος, να μην δηλώσει ένα εκατομμύριο κατάθεση σε τράπεζα του εξωτερικού. Δεν θα είχε σηκωθεί όλο το ΠΑΣΟΚ, ας πούμε, να το κάνει θέμα. Είναι που λένε, κάνει η αρκούδα την ανάγκη της στο δάσος. Και κάτι δεύτερο. Ο Παπαχρήστος στα νέα είναι ένας μεγάλος δημοσιογράφος, καμία σχέση με τους εργάτες του τύπου, μεγάλη δημοφιλία στο χώρο του ΠΑΣΟΚ, διαμορφωτής της κοινής γνώμης, έχει παρέμβει και στις κομματικές εξελίξεις του ΠΑΣΟΚ. Όταν ο Παπαχρήστος έκανε όχι δικές του αποκαλύψεις, ανακύκλωση αποκαλύψεων σε σχέση με τη Βίλα Τσίπρα, τα εκατομμύρια, οι τεχνικές εισηγμένες εταιρείες που του κάναν δωρεάν ανακαίνιση 1,5 εκατομμυρίου κτλ. Για όλα ψέματα για τα οποία καταδικάστηκε και στο δικαστήριο. Χωρίς να έχει ο ίδιος και υπερασπιστική γραμμή, είπε ένας ταβερνιάρης μου τα είπε. Θυμάστε τη στάση είχε κρατήσει το ΠΑΣΟ. Εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι αφενός η πολιτική είναι ένα πολύ μοχθηρό πράγμα. Έτσι. Και καλό είναι όσοι επαγγελματίες δημοσιογράφοι θέλουν να ασχολούνται με τα πολιτικά πράγματα να το ξέρουν αυτό. Ότι η πολιτική είναι ένα μοχθηρό πράγμα. Και καλό είναι αυτό να το ξέρουν και οι πολιτικοί που πάνε να μπλέξουν. Και αφετέρου, ότι όλο αυτό μπορεί να βολεύει και τους επαγγελματίες δημοσιογράφους που ξέρουν ιστορίες, ξέρουν πρόσωπα να πούν και όλα αυτά, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία κτλ. Αλλά υπάρχει ένα άλλο ζήτημα. Το αν βολεύει αυτή η ιστορία και κανέναν άλλον. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το κεντρικό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά με τον Γιώργο Βούλγαρη. Συχλετίδες, Γερομανόλη, Τζανακάκης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε κι εσείς στις θέσεις σας, συντονισμένες και συντονισμένοι στο Κόκκινο. Και αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά αύριο.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
0: Στη γη του Διονύσου, κάθε άνοιξη έχει γεύση. Κάθε δρόμος γίνεται γιορτή. Κάθε ποτήρι μια ιστορία. Και κάθε νύχτα μια ανάμνηση. Η Δράμα γίνεται γιορτή. Δραμινογνωσία 2026, 18 με 24 Μαΐου, στη Δράμα.
4: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
5: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
6: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
5: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
6: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
5: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
6: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
5: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
6: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
5: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
6: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
5: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
6: Τηλέφωνο 2592062472.
5: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
7: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
8: Έχεις ιδέα?
9: Τι είναι αυτό?
8: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
9: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
8: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
9: Πρώτη φορά το ακούω.
8: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
9: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
8: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
9: 6944-577-386.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
10: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
11: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
10: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
12: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
13: Kia. Movement that inspires.
3: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
14: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
14: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
14: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
15: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
16: Θα το απόγευμα στη Σάνεν Αρίνα. Και ο καιρός, ασταθής καιρός, αναμένεται αύριο στα επιρροτικά της χώρας με νεφώσεις και τοπικές βροχές ή καταιγίδες, κυρίως στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στο βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα παραμένει σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα με 26 βαθμούς στην Αθήνα και 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Και να αρχίσουμε το μαγκαζίνο από τι άλλο, από το Ρεσάλτο σε σκάφος ανθρωπιστικής αποστολής με προορισμό τη Γάζα που πραγματοποίησε ο Ισραηλινός στρατός. Στο στούντιο μαζί μας η συνάδελφος Μελίνα Βελιμέζη. Μελίνα.
17: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι. Νέο Ρεσάλτο, σκάφη της ανθρωπιστικής αποστολής με προορισμό τη Γάζα του Global Sumud Flotilla, πραγματοποίησε ο Ισραηλινός στρατός το πολεμικό ναυτικό του Ισραήλ με το Global Sumud Flotilla, τη διοργάνωση να κάνει λόγο για παρεμπόδιση της πορείας της αποστολής από στρατιωτικές δυνάμεις και επιβίβαση σε πλοία του στόλου. Τέσσερα Ισραηλινά πολεμικά πλοία φέρεται να έδωσαν εντολή στους επιβαίνοντες του στο λύσκουν να σβήσουν τις μηχανές τους ανοιχτά των ακτών της Κύπρου. Η επιχείρηση είναι σε εξέλιξη. Μέχρι στιγμής αυτό που ξέρουμε και σύμφωνα και με τις αναρτήσεις του March to Gaza Greece στα social media, ξέρουμε ότι πάνω από 40 σκάφη ακόμα πλέον προς τη Γάζα. Δεν ξέρουμε τον ακριβή αριθμό των σκαφών όπου έχει τα οποία έχει καταλάβει το Ισραηλινό ναυτικό. Όμως πριν από λίγο το March to Gaza έγραψε ότι το πλοίο Arna's Children που μέσα έχει Έλληνες ακτιβιστές, είναι πάνω το πλήρωμα, είναι Έλληνες ακτιβιστές, έχει αναχαιτιστεί από τις Ισραηλινές δυνάμεις. Φυσικά το March to Gaza καταγγέλει μια πράξη διεθνούς πειρατείας και κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας εντός κυπριακής ζώνης έρευνας και διάσωσης και απαιτεί από την ελληνική κυβέρνηση να πιέσει και να εγγυηθεί την άμεση απελευθέρωση των ακτιβιστών, των Ελλήνων ακτιβιστών. Αυτή είναι η τελευταία ενημέρωση. Να πούμε ότι έχουν κυκλοφορήσει και βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δείχνουν στην ουσία τους στρατιώτες, τους Ισραηλινούς να επιβιβάζονται σε ένα από τα πλοία του στο Λίσκου, ανοιχτά της Κύπρου να πούμε. Είχε προηγηθεί προειδοποίηση από τις Ισραηλινές αρχές προς τους συμμετέχοντες της αποστολής να αλλάξουν πορεία και να επιστρέψουν άμεσα. Φυσικά συνέχισαν την πορεία τους καθώς θέλουν να σπάσουν τον παράνομο αποκλεισμό της Γάζας. Διαμηνύουν ότι είναι νόμιμη η αποστολή τους. Μάλιστα υπήρξε και βίντεο, δύο από τους Έλληνες ακτιβιστές κατάφεραν να δημοσιεύσουν ένα βίντεο την ώρα και να γνωστοποιήσουν ότι ο Στολίσκος δέχεται επίθεση νοτιοδυτικά σε διεθνή ύδατα νοτιοδυτικά της Κύπρου και καλούν την ελληνική και την κυπριακή κυβέρνηση να φροντίσει για την ασφαλή διέλευση του στόλου. Αυτή τη νέα πράξη πειρατείας απέναντι στο στόλο του Global Sumud Flotilla καταγγέλει το March to Gaza Greece που καλεί και σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 6 το απόγευμα έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών. Αυτό είναι το κάλεσμα και φυσικά να πούμε ότι έχει βγάλει ανακοίνωση και ο ΣΥΡΙΖΑ για την επίθεση των δυνάμεων του πολεμικού ναυτικού του Ισραήλ στον διεθνή στόλο αλληλεγγύης για πειρατική κίνηση που παραβιάζει κάθε έννοια διεθνούς δικαίου. Κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ και απαιτεί από την ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες κινήσεις ενέργειες προκειμένου να προστατευτούν τα πληρώματα του στόλου.
18: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ, Μελίνα, και βέβαια η κυβέρνηση. Κανένα ίχνος, καμία εμφάνιση η κυβέρνηση για αυτό που συμβαίνει και που δεν είναι κάτι καινούργιο, όπως είπε και η Μελίνα, νέο ρεσάλτο. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Αντώνη Φάρα, μέλος της Ελληνικής Πρωτοβουλίας του Μάρς του Γάζα. Κύριε Φάρα, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, έχουμε αυτό το νέο ρεσάλτο.
19: Ναι.
18: Μας ακούτε?
19: Ναι, ναι, ναι.
18: Τι νεότερες πληροφορίες υπάρχουν?
19: Το σημαντικό που θέλουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο είναι ότι έχουμε μια επιβεβαιωμένη πειρατεία πάνω σε ένα πλοίο που είχε και Έλληνες πολίτες. Οπότε αυτή τη στιγμή, πέρα από τα επιβεβαιωμένα ρεσάλτο σε άλλα σκάφη, έχουμε και σκάφος το οποίο ήταν επιβάτης Έλληνας πολίτης. Mm. Η πρακτική και η κίνηση του Ισραηλινού στρατού είναι η σύνηθη σε αυτή που κάνει και στις υπόλοιπες περιπτώσεις. Μπλοκάρει τις επικοινωνίες, πλευρίζει τα σκάφη, τους στέλνει μηνύματα και τους προτάσει τα όπλα για να σταματήσουν, και όταν φτάνει κοντά κάνει ρεσάλτο και αρχίζει και συλλαμβάνει τους ανθρώπους. Την προηγούμενη
18: Έχετε
19: φορά...
18: εικόνα, το Al Jazeera μεταδίδει ότι έχουν συλληφθεί περίπου 100 ακτιβιστές. Έχετε εσείς εικόνα?
19: Δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε. Το σύνολο των ανθρώπων που επιβαίνουν στα σκάφη είναι 500, πάνω από 500 άνθρωποι. Mm. Αυτή τη στιγμή έχουμε επιβεβαιώσει ότι περίπου 10 σκάφη έχουν δεχτεί πειρατεία. Αυτό που πρέπει ο κόσμος να καταλάβει είναι ότι κανείς δεν προσπαθεί να εμποδίσει το Ισραήλ σε αυτή του την πράξη. Θεωρεί ότι η Μεσόγειος είναι μια θάλασσα που του ανήκει, και η Ελλάδα του επιτρέπει να έχει αυτή την εικόνα, και η Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτό το περιστατικό συνέβη στην έρευνα ασφάλειας και διάσωσης του Κυπριακού κράτους. Έχουμε από το πρωί πάρει πλέφωνα συστηματικά τα λιμενικά της Κυπριακής Δημοκρατίας, χωρίς να πάρουν κάποια θέση για το ζήτημα. Και η κατάσταση νομίζουμε ότι είναι η ακόλουθη. Το Ισραήλ μπορεί να κάνει όπου θέλει, ό,τι θέλει.
18: Ανενόχλητο.
19: Και ανενόχλητο. Και είναι ένας κανόνας πλέον. Γιατί έγινε στις 30 Απρίλη, έγινε πέρσι τον Οκτώβρη. Και τα κράτη δεν κάνουν τίποτα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, όταν ρωτήθηκε πρόσφατα σε ενημέρωση των πολιτικών συνταχτών τι θα κάνει η Ελλάδα σε αυτή την περίπτωση, το άφησε να αιωρείται. Λες και ήταν κάτι απίθανο, λες και είναι κάτι που δεν έχει συμβεί. Οπότε εμείς καλούμε στις 6 ώρα συγκέντρωση στο Υπουργείο Εξωτερικών αυτή τη στιγμή. Οι ευθύνες του ελληνικού κράτους είναι δεδομένες και για αυτό το περιστατικό, αλλά και για τη συνεχιζόμενη στήριξη στο γενοκτονικό κράτος του Ισραήλ. Αν κάτι μένει από αυτή την υπόθεση, είναι ότι το Ισραήλ είναι αυτό το πράγμα. Είναι ένα κράτος πειρατής, είναι ένα κράτος που κατέχει παράνομα εδάφη σε 3 χώρες, και είναι ένα κράτος που τα τελευταία μόλις 2,5 χρόνια έχει επιτεθεί σε 7 χώρες και έχει επιχειρήσει σε διεθνή χωρικά ύδατα πάνω από 4 φορές. Αυτή είναι η κατάσταση. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να το ερωποιούμε. Έχουμε ένα καθήκον αυτή τη στιγμή, καμιά συνεργασία με το Ισραήλ, και να μπλοκάρουμε όσο το δυνατόν περισσότερο αυτό που σχεδιάζει το Ισραήλ. Να μεταγάγει τους ανθρώπους στις Ισραηλινές φυλακές, ενώ δεν είχαν καμία πρόθεση να πάνε στο Ισραήλ, αλλά στη Γάζα και στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη, και στα οποία, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, δεν έχει καμία αρμοδιότητα το Ισραήλ.
18: Και που συνεχίζει τη γενοκτονία, έτσι, άσχετα αν τα μέσα ενημέρωσης παίζουν το Ιράν ή οτιδήποτε άλλο.
19: Κρύβες.
18: Αυτό που κάνει ο Νετανιάχου το κάνει κανονικά, καθημερινά, στη Γάζα, στην Παλαιστίνη. Δεν επιτρέπει Κρύβες. Σε ένα λαό να έχει πατρίδα. Αυτό κάνει Κρύβες. Ο Νετανιάχου, και συνεχίζει να το κάνει, τη γενοκτονία, παιδάκια να μην έχουν φάρμακα, να μην έχουν φαγητό, και η Ευρώπη, η πολιτισμένη Ευρώπη, κοφεύει, κοιτά, παρατηρητής. Για την Ελλάδα τι να πούμε, τα είπατε και εσείς νωρίτερα για τον κύριο Μαρινέκη.
19: Κανείς δεν μπορεί να λέει ότι δεν ξέρει πλέον. Κανείς δεν μπορεί να λέει ότι δεν ξέρει. Τα εγκλήματα του Ισραήλ δεν γίνονται πλέον τη μέρα, δεν γίνονται καν τη νύχτα. Mm. Στο φως της ημέρας γίνονται αυτά τα εγκλήματα.
18: Γιατί και ο στόλος αυτός δεν πηγαίνει για τουρισμό. Έτσι. Έχει συγκεκριμένο λόγο που πηγαίνει. Αλλά
19: Βέβαια.
18: Ο Νετανιάχου δεν επιτρέπει καν να πλησιάσει κάποιος στα Παλαιστινιακά εδάφη. Αλλά εδώ δεν αφήνει έναν λαό να έχει πατρίδα. Θα επιτρέψει να πάτε βοήθεια? 6 ώρα λοιπόν το απόγευμα στο Υπουργείο Εξωτερικών, έτσι?
19: Ναι, στην Αθήνα και σε υπόλοιπες πόλεις θα βγουν εκτελέσματα αλληλεγγύης και αντίστασης στην ελληνοϊσραηλινή συνεργασία και στην Ισραηλινή επίθεση. Πιστεύουμε ότι ο κόσμος πρέπει να καλέσει να κατέβει μαζικά. Είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Οι κινητοποιήσεις είναι μέσω πίεσης και μπορούν να παράγουν αποτελέσματα. Και είναι μια ακόμη ευκαιρία για να μιλήσουμε ξανά για την Παλαιστίνη, για τη Γάζα, πέρα από το ζήτημα των συντρόφων των δικών μας του στόλου. Είναι πολύ σημαντικό να φανεί η πραγματικότητα. Αυτό που έχει κάνει το Ισραήλ είναι έγκλημα, και σε αυτό δεν υπάρχει κανένα, δεν μπορεί κανείς να μας χρυσώσει το χάπι.
18: Και αντί να διεθνοποιήσει η Ελλάδα τουλάχιστον όλο αυτό, όπως και η Ευρώπη, όπως και ο υπόλοιπος υποτίθεται πολιτισμένος κόσμος, κάθονται και κοιτούν τα έσχη του Νετανιάχου. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Πάρα.
19: Να είστε καλά. Καλή δύναμη.
18: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Ήταν ο Αντώνης Πάρας, μέλος της Ελληνικής Πρωτοβουλίας, Μάρς του Γάζα. 6 ώρα λοιπόν το απόγευμα στο Υπουργείο Εξωτερικών. Είπαμε 500 άνθρωποι σε αυτό το στόλο. Σύμφωνα με το Al Jazeera, να επαναλάβω, έχουν συλληφθεί 100 ακτιβιστές. Πρόκειται να μεταφερθούν από το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό στο λιμάνι Ασντόντ. Και οι Ισραηλινά μέσα ενημέρωση αναφέρουν ότι η επιχείρηση κατάληψη όλων των σκαφών του στολίσχου ενδέχεται να διαρκέσει έως και αύριο. Κάνουν και ανακοινώσεις για αυτά που κάνουν. Εδώ έχουμε καταντήσει. Αυτός είναι ο κόσμος σήμερα. Και πάμε λίγο να επιστρέψουμε εδώ στην ελληνική επικαιρότητα. Στο στούντιο μαζί μας η Κατερίνα Μπρέγιανη. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
20: Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
18: Λοιπόν, έχουμε τα τις εξελίξεις από το Σαββατοκύριακο. Έτσι.
20: Είναι πλούσιες.
18: Ναι, ναι, ναι.
20: Δεν έχουμε παράπονο εμείς οι δημοσιογράφοι.
18: Δουλεύουμε κανονικά.
20: Έχουμε ανακατατάξεις και έντονες διεργασίες στον χώρο της κέντρου αριστεράς και θα τις δούμε να εξελίσσονται και το επόμενο διάστημα. Είδαμε την παρέτηση του βουλευτή του Οσγκιούρ Φερχάτ από τη Νέα Αριστερά, ενώ στο πολιτικό γραφείο που συνεδρίασε την προηγούμενη εβδομάδα δεν συμμετείχε μεγάλο μέρος των βουλευτών του κόμματος. Από εκεί είναι και εκεί μια κατάσταση που βρίσκεται σε εξέλιξη. Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με σημερινή ανάρτηση του πρώην Πρωθυπουργού, στην οποία αναφέρει ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα. Αυτό, οι ανακοινώσεις επίσημες θα γίνουν στις 26 Μαΐου. Παράλληλα εξελίσσεται μία συζήτηση στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για τη σχέση που θα έχει με το κόμμα Τσίπρα. Ο Σοκράτης Φάμελος ήδη εδώ και 1,5 χρόνο έχει καταθέσει πρόταση ενότητας και ανασύνθεση στον προοδευτικό χώρο και μιλάει σταθερά για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Ωστόσο, η συζήτηση αναζωπυρώθηκε με ένταση τις τελευταίες μέρες μετά από δημόσιες τοποθετήσεις τελεχών. Υπήρξε η τοποθέτηση του Δημήτρη Χατζησοκράτη, που σε συνέντευξή του πρότεινε ενσωμάτωση του ΣΥΡΙΖΑ στο κόμμα Τσίπρα, με τον Παύλο Πολάκη να ζητά επανειλημμένες αναρτήσεις για σύγκληση της πολιτικής γραμματείας. Να σημειωθεί ότι από την Κουμουνδούρου διαμηνύουν ότι πρόκειται για προσωπικές απόψεις αυτές του Δημήτρη Χατζησοκράτη, αλλά και για άλλες τοποθετήσεις που ακούγονται στο δημόσιο διάλογο και παραπέμπουν στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για ενότητα και ανασύνθεση για να υπάρξει ενιαία προοδευτική απάντηση στις επόμενες εκλογές χωρίς περιχαρακώσεις και μοναχικές πορείες. Κάτι άλλωστε που είπε και σήμερα στην τοποθέτησή της η αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, η Αναστασία Σαπουνά, σε σχέση και με τη διαγραφή από την κοινοβουλευτική ομάδα του Παύλου Πολάκη. Η Αναστασία Σαπουνά είπε ότι ο πρόεδρος δουλεύει για να υλοποιήσει όσο οφείλει την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Δεν οδηγεί πουθενά το να βγαίνουμε δημόσια και να βάλουμε κατά του πρόεδρου. Και είπε ότι ήταν πολύ βαριά η κατηγορία τα περί κρυφής ατζέντας, γι' αυτό και απαντήθηκε με αυτόν τον τρόπο. Δεν προκύπτει από κάπου ότι ο Σοκράτης Φάμελος κρατά το κόμμα μέχρι να το μεταβιβάσει στον Αλέξη Τσίπρα, είπε χαρακτηριστικά. Επίσης, να σημειωθεί ότι ο Σοκράτης Φάμελος έχει διαψεύσει τα σενάρια διάλυσης του κόμματος, χαρακτηρίζοντάς τα ως παραπολιτική. Τώρα, ο Νίκος Παπάς στον Αντένα υποστήριξε ότι μας έχει κοστίσει ότι δεν συνεδριάζουν τα όργανα, τα συλλογικά όργανα του κόμματος και ότι ο Σοκράτης Φάμελος θα πρέπει να κάνει επαφές για τις συνεργασίες. Είπε επίσης ότι πρέπει άμεσα να συγκληθεί η πολιτική γραμματεία. Πρόσθεσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι συντεταγμένο κόμμα και αν επιθυμεί ο Αλέξης Τσίπρας συνεργασία, θα πρέπει να διατυπωθεί αυτό εγκαίρως και να το γνωρίζουν τα μέλη του κόμματος. Για τον Παύλο Πουλάκη είπε ότι η Επιτροπή Δεοντολογίας θα κρίνει αν θα συμμετέχει στην πολιτική γραμματεία. Ως προς αυτό πρέπει να πούμε
18: αυτό
20: ότι...
18: Αυτό να πούμε γιατί το λέμε, για το αν θα κριθεί, αν θα συμμετάσχει στην πολιτική γραμματεία, διότι οι βουλευτές είναι στην Κεντρική Επιτροπή και από εκεί πια πάνε στην πολιτική γραμματεία όσοι εκλεγούν. Έτσι, οπότε απλώς να διευκρινίσουμε για τους ακροατές, γιατί η Επιτροπή Διοντολογίας για την πολιτική γραμματεία.
20: Ναι, ωστόσο κομματικές πηγές για μηνύματα.

0: Έθεσε εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τον Παύλο Πολάκη και παραμένει πλέον στη Βουλή ως ανεξάρτητος βουλευτής. Ο λόγος ήταν, το ανέφερα και πριν, αυτά τα περί κρυφής ατζέντας. Αυτός ήταν ο βαρύς, ας πούμε, ο χαρακτηρισμός, και παράλληλα ότι κατηγορούσε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ για αφωνία και έλλειψη πρωτοβουλίας. Μάλιστα, ο Σωκράτης Φάμελος σε δήλωσή του μίλησε για αισχρό υπονοούμενο ως προς αυτήν την κατηγορία, mm-hmm. και ξεκαθάρισε ότι δεν θα επιτρέψει προσωπικές στρατηγικές και φήμες να σκιάσουν τη σοβαρότητα του κόμματος και τις συλλογικές του αποφάσεις, επιδιώκοντας ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο. Υπενθυμίζει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην τελευταία Κεντρική Επιτροπή με συντριπτική πλειοψηφία αποφάσισε ότι μόνη προοπτική είναι η ανασύνθεση και η ενότητα του προοδευτικού χώρου και όχι μοναχικές πορείες και υπερηχαράκωση, και καταλήγει στη δήλωσή του ότι δεν επιτρέπω σε κανένα να θίγει την πολιτική μου ηθική και αξιοπρέπεια. Ο Παύλος Πολάκης, να πούμε ότι απάντησε με επανειλημμένες αναρτήσεις στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν τρεις ή τέσσερις αν θυμάμαι καλά, στις οποίες αυτές είπε ότι θεωρεί ότι διαγράφτηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα χωρίς καμία αιτιολογία, ενώ ανέχεται βουλευτές που δηλώνουν ότι έχουν μετατοπιστεί σε άλλο κόμμα, εννοούσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ βέβαια. Στην ανάρτησή του καταλήγει ότι θα τα πούμε στην Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή και την Επιτροπή Δεοντολογίας αν χρειαστεί. Μάλιστα, σε όσα ακούγονται για συμμετοχή του ΗΜΗ στα όργανα τα συλλογικά, ο Παύλος Πολάκης χαρακτήρισε ότι αυτά είναι φλιναφήματα χωρίς καμία βάση και ότι πουθενά το νέο καταστατικό δεν περιγράφει διαφορετικά δικαιώματα ή υποχρεώσεις των εκλεγμένων μελών της Κεντρικής Επιτροπής από τη μία με τους εξ οφίτσιο βουλευτές μέλη του από την άλλη. Ο διευθυντής του γραφείου τύπου του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, ο Χρήστος Κιμπιζής, υποστήριξε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θέλει ένα μεγάλο ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο που θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές. Προφανώς πρέπει να υπάρξει συμφωνία του Αλέξη Τσίπρα με τον Σωκράτη Φάμελο, αλλά και με άλλους πολιτικούς, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μιλήσει για τη συνεργασία με τον Πέτρο Κόκαλη, τον Νίκο Κοτζιά, τη Λούκα Κατσέλη και τις άλλες προοδευτικές κοινωνικές ομάδες. Επίσης, ως προς το γιατί δεν συνεδριάζουν τα συλλογικά όργανα και όλη αυτή τη συζήτηση, απαντά ότι μακάρι όλα τα κόμματα στην Ελλάδα να επέτρεπαν τον εσωκομματικό διάλογο όσο τον επιτρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ και να συνεδρίαζαν τα όργανα τους όσο συχνά συνεδριάζουν τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ, Κατερίνα Μπρέγιανη. Καλή συνέχεια. Εδώ στο σταθμό μας το κόκκινο μίλησε νωρίτερα ο Θεοχωρίς Ξανθόπουλος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο Νομοδράμας και Τομέα Εσωτερικών.
2: Καταρχάς, θέλω να πω ότι ο Παύλος Πολάκης είναι ένα μέλος της πολιτικής γραμματείας, mm-hmm. και κατά την άποψή μου δεν είναι ο τρόπος, ο προσήκον, αυτός που αρμόζει σε ένα κόμμα της αριστεράς να επικοινωνεί με τον πρόεδρο του κόμματος μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Βέβαια, η διαγραφή με βάση την ανακοίνωση του κόμματος έγινε γιατί ο Παύλος άφησε υπαινιγμός για το ότι ο πρόεδρος ακολουθεί μια δική του ατζέντα και ότι έχει αποστεί από την κεντρική μας πολιτική. Δηλαδή, ηθικού χαρακτήρα ήταν η κριτική του και γι' αυτό διαγράφει, αλλά αυτό είναι το επιστέγασμα, το αποτέλεσμα. Το βασικό είναι ότι ο Παύλος όφιλε να επικοινωνήσει με τον πρόεδρο θεσμικά στα πλαίσια της πολιτικής γραμματείας και να δουν το τι θα κάνουν. Από την άλλη μεριά όμως θέλω να πω ότι οι διαγραφές δεν έχουν λύσει ποτέ κανένα πολιτικό πρόβλημα. Υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να δούμε συλλογικά ο ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό το ζήτημα έχει σχέση με τον πυρήνα της πολιτικής μας πρότασης, που είναι η πρόταση για τη δημιουργία μιας προοδευτικής συμμαχίας ικανής να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Και επιβεβαιώνεται από τα γεγονότα ότι η μόνη πρόταση κατατεθειμένη στο δημόσιο διάλογο που μπορεί να φέρει τη νίκη στις προοδευτικές δυνάμεις είναι αυτή του ΣΥΡΙΖΑ. Διαφωνώ πλήρως με την πρόταση του Χατζησοκράτη. Πλήρως. Το γεγονός ότι ο Χατζησοκράτης εκφράζει μία προσωπική άποψη που ουσιαστικά μιλάει για την αναστολή λειτουργίας του κόμματος, εμένα δεν με βρίσκει σύμφωνο. Και θεωρώ ότι εφόσον μάλλον είμαστε όλοι μαζί στην προσπάθεια να ενισχύσουμε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την προοδευτική συνεργασία,

0: οποία έχετε δίκιο. Δεν έχει προς το παρόν αποδέκτες πολλούς, έτσι. Ή έχει μάλλον αυτούς που θα θέλαμε, το Πασόκ ας πούμε έχει διαχωρίσει τη θέση του. Εν τούτης παραμένει στο τραπέζι ως η μόνη δυνατή λύση. Δεν είναι λοιπόν η πρόταση του Χατζησοκράτη στην κατεύθυνση ενίσχυσης αυτής της πρότασης. Θέλω όμως να πω και το εξής, για να είμαι πάρα πολύ καθαρός με τους ακροατές μας, ότι και η πρόταση προοδευτικής συνεργασίας κατά την άποψή μου έχει ημερομηνία λήξης. Δεν μπορεί να πάμε δηλαδή στις εκλογές και εμείς να λέμε, όπως κάναμε με την απλή αναλογική μια εβδομάδα πριν, και να λέμε ότι όχι, θα πλέει αναλογική και θα, εφόσον βγούμε πρώτοι, θα αναγκαστούν οι υπόλοιποι να αποδεχθούν τη λαϊκή ετοιμιγόρια. Όχι. Αλλά αυτά τα πράγματα γίνονται συντεταγμένα. Δηλαδή θέλω να πω ότι το κόμμα, ότι η Κεντρική Επιτροπή, η Πολιτική Γραμματεία θα εκτιμήσουν το αν η πρόταση αυτή έχει εξαντλήσει τη δυναμική της και θα δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Αλλά σε αυτή τη φάση, σε αυτή τη συγκυρία που δημιουργείται και το κόμμα Τσίπρα και μπαίνει κι άλλος ένας παίκτης κομματικά ενός στο παιχνίδι και υπάρχει αυτή η πρόταση, νομίζω ότι η πρόταση του Χατζησοκράτη δεν βοηθάει το ξεκαθάρισμα αυτής της φυσιογνωμίας, του περιεχομένου καλύτερα, της πολιτικής πρότασης που έχουμε. Τώρα, το αν θα υπάρξουν, σας είπα, τα πειθαρχικά μέτρα δεν λύνουν κανένα πρόβλημα. Έχει μια διαφορετική άποψη, μπορεί να έχει, εγώ τουλάχιστον από την ανατολική αριστερά που προέρχομαι, ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του και δεν υφίσταται πειθαρχικά μέτρα για την άποψη αυτή. Δεν νομίζω ότι λύνουν τα πειθαρχικά μέτρα κανένα πολιτικό πρόβλημα, ξαναλέω.
1: Λοιπόν, αυτά είπε νωρίτερα εδώ στο κόκκινο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στον Ομό Δράμας και Τομέας Εσωτερικών Θεόφιλος Ξανθόπουλος. Πριν πάμε στο διάλειμμα, να σας διαβάσω μια ανάρτηση που έκανε ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ, ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, πριν από λίγο. Η αναχέτηση του Στολίσκου για τη Γάζα από την κυβέρνηση Νετανιάχου ανοιχτά των ακτών της Κύπρου, ενός ακόμη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι πειρατεία και συνιστά ακόμη μια κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπιστικών αρχών. Πλήρης αλληλεγγύη σε όσες και όσους αρνούνται να σιωπήσουν απέναντι στη συνεχιζόμενη ανθρωπιστική καταστροφή στην Παλαιστίνη, στη δολοφονία μάχων και στην καταστροφή θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι κυρώσεις χάδι σε Ισραηλινούς επίκους δεν σώζουν την αξιοπρέπεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να επιβληθούν αμέσως κυρώσεις στην κυβέρνηση του Ισραήλ και να ανασταλεί η συμφωνία της Ένωσης.

0: στο κόκκινο. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: 2 και 30 πρώτα λεπτά η ώρα, είστε στο κόκκινο στο 105 και 5, είναι το κεντρικό μαγκαζίνο, να δούμε τι έγινε και στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο συνάδελφος Κώστας Αβόπουλος. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, τι γίνεται, ακόμη θυμωμένος είναι ο Πρωθυπουργός με την ακρίβεια, του πέρασε.
1: Θυμωμένος με την ακρίβεια, δεν ξέρουμε αν.
2: Καβάλα News 102,8.
3: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr. Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
4: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
3: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
4: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
3: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
4: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
3: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
7: Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και εφημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
8: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
3: Στη γη του Διονύσου, κάθε άνοιξη έχει γεύση. Κάθε δρόμος γίνεται γιορτή. Κάθε ποτήρι μια ιστορία. Και κάθε νύχτα μια ανάμνηση. Η Δράμα γίνεται γιορτή. Δραμινογνωσία 2026, 18 με 24 Μαΐου, στη Δράμα.
9: Το Καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
10: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
11: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
12: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
13: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
12: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
14: Καβάλα News 102,8. Το ραδιόφωνο σου.
15: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
16: Είναι τα σωματεία για τα δυστυχήματα και προσπαθεί ούτε λίγο ούτε πολύ να παρουσιάσει μια τελείως διαστρεβλωμένη εικόνα για την κατάσταση στους χώρους δουλειάς, που σύμφωνα με το ΚΚΕ έχουν μετατραπεί σε παγίδες θανάτου. Ενώ έχουμε και μια ερώτηση σήμερα του ΣΥΡΙΖΑ για το σοβαρό εργατικό ατύχημα σε χώρο της εταιρείας Τέρνα, σε αγωγό ίδρυψη στην Πρέβεζα, την Άρτα που συνδέει Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα. Ένα ατύχημα που είναι ακριβώς ένα από αυτά που ουσιαστικά αναδεικνύει με δραματικό τρόπο τα ζητήματα αυτά στους χώρους δουλειάς και τους ελλειπείς ελεγκτικούς μηχανισμούς. Την έλλειψη εργαλείων, και η οποία σχετίζεται φυσικά και με το γεγονός ότι αυτή η κυβέρνηση έχει φροντίσει από την ημέρα της εκλογής της να κάνει την επιθεώρηση εργασίας ανεξάρτητη αρχή, υποτίθεται, και να την αποδυναμώσει σε βαθμό που να μην μπορεί να κάνει τα στοιχειώδη.
0: Ναι.
16: Τώρα βέβαια τα δύσκολα θα συνεχιστούν, γιατί στις 4 έχει προγραμματιστεί σήμερα μία ερώτηση του κυρίου Σαλμά, του ανεξάρτητου βουλευτή και πρώην της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε δει την κόντρα του με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ακριβώς αυτά τα ζητήματα που έχει αναδείξει.
0: Είχε μιλήσει για σκάνδαλα στο Υπουργείο Υγείας ο κύριος Σαλμάς.
16: Αυτό είναι το περιεχόμενο της ερώτησης.
0: Ναι.
16: Ο κύριος Σαλμάς κάνει λόγο για στημένους διαγωνισμούς που ούτε λίγο ούτε πολύ έχουν προκαλέσει αυξήσεις και δαπάνες υπέρογγες για τα δημόσια νοσοκομεία όσο στη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων. Και θα πρέπει να δούμε, έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θα του απαντήσει ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος, θυμίζω, Γιώργο, τον έχει απειλήσει και με μήνυση για αυτά για τα όσα υποστηρίζει ο κύριος Σαλμάς. Τώρα αυτά είναι τα προεόρτια, καθώς την Τετάρτη, τώρα μόλις το πληροφορηθήκαμε, ορίστηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, που θα έχει καλέσει ήδη τον κύριο Τζαβέλα, ο οποίος βαρύνεται ως εισαγγελέας του Αρείου Πάγου με την πρόσφατη αρχιοθέτηση κουκούλωμα κατά την αντιπολίτευση του σκανδάλου των υποκλοπών, και το διοικητή της ΕΕΠ, τον κύριο Δεμήρη. Άρα το μεγάλο σκάνδαλο θα έρθει στο προσκήνιο μεθαύριο. Ακριβώς, ναι. Αυτό έγινε ο τελικός προγραμματισμός πριν από λίγο. Ακόμα πιο δύσκολη θα είναι η Πέμπτη, βέβαια. Το έχουμε πει εδώ και καιρό. Καθώς στην Ολομέλεια θα συζητηθεί τα δύο αιτήματα που έχουμε από την αντιπολίτευση, το ένα του ΠΑΣΟΚ και το άλλο του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, για προανακριτική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή. Το άλλο μεγάλο σκάνδαλο. Και ξέρουμε προφανώς, το έχει πει και ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι η κυβέρνηση θα μπλοκάρει τη σύσταση προανακριτικής, καθώς έχει μόνη της βγάλει το συμπέρασμα ότι δεν αξίζει να διαρρευνηθούν τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον πρώην Υπουργό και την πρώην Υφυπουργό. Αλλά σε αυτή την ψηφοφορία της Πέμπτης, που μάλλον θα πάει αργά το βράδυ της Πέμπτης, η κυβέρνηση φοβάται διαρροές γαλάζιων βουλευτών, οι οποίοι είναι θυμωμένοι με το πακετάρισμα των 13 βουλευτών για την ίδια υπόθεση και ίσως στείλουν ένα μήνυμα δυσαρέσκειας προς το Μέγαρο Μαξίμου, ψηφίζοντας υπέρ των ετοιμάτων της αντιπολίτευσης, ή απέχοντας ή ψηφίζοντας παρόν.
0: Μάλιστα.
16: Και φυσικά υπάρχει και κάτι άλλο που δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη.
0: Mm-hmm.
16: Περιμένουμε το τελικό OK του Κυριάκου Μητσοτάκη στην πρόταση του Νικίδα Κακλαμάνη να γίνει την Παρασκευή, 22 Μαΐου, αυτή την Παρασκευή δηλαδή, η συζήτηση για το αίτημα για εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο των υποκλοπών, την οποία επίσης θα μπλοκάρει η κυβέρνηση με ένα τακτικισμό που έχουμε αναλύσει εδώ στο κόκκινο πολλές φορές θα παραβιάσει τον κανονισμό της Βουλής, δηλαδή, για να το κάνει.
0: Ναι.
16: Θα τα δούμε όλα αυτά τις επόμενες.
0: Καλά, η κυβέρνηση ξέρει από κουκούλωμα και από σκάνδαλα, έτσι. Ξέρει να παράγει σκάνδαλα και στη συνέχεια να τα κουκουλώνει. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Κωνσταντίνος Δαβέλας, ο ανακριτής, αν και υπάρχουν νέα στοιχεία, υπήρχε και η απόφαση για τα 126 χρόνια. Δεν βρήκε καινούργια στοιχεία και άφησε στο αρχείο την υπόθεση. Ο ίδιος, βέβαια, αντί να αυτοεξαιρεθεί, και λέω να αυτοεξαιρεθεί γιατί να υπενθυμίσουμε ότι έχει υπογράψει 11 επισυνδέσεις.
16: Σωστά.
0: Έτσι. Και είναι και ο διοικητής της ΕΥΠΟ, ο κύριος Θεμιστοκλής Δεμήρης. Την Τετάρτη θα είναι.
16: Τετάρτη το πρωί θα είναι ο κύριος Δεμήρης, 9 το πρωί. Και κλεισμένων των θυρών αυτή η συνεδρίαση. Mm-hmm. Και μία το μεσημέρι θα έρθει ο κύριος Τζαβέλας, μεγάλο ενδιαφέρον και μεγάλο θα είναι και το σφυροκόπημα από τους βουλευτές της αντιπολίτευσης μεθαύριο.
0: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Τάσο. Καλή συνέχεια. Ήταν ο Τάσος Γιαννόπουλος ο συνάδελφος. Έχει ενδιαφέρον τώρα. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή να δούμε τι θα γίνει στην Βουλή. Το Πακιστάν τώρα κοινοποίησε στις Ηνωμένες Πολιτείες αναθεωρημένη πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με πακιστανική πηγή, την οποία επικαλείται το Reuters. Για να δούμε τι γίνεται εκεί πέρα και τι κάνει ο Τραμπ. Ο Σπύρος Τουρμελίδης στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο συνάδελφος. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι.
0: Τι γίνεται?
17: Για ποιους από όλους τους πολέμους? Έχουμε γίνει πολεμική ανταποκριτός το ρεπορτάζ, αν κάνει.
0: Έτσι. Λοιπόν, δηλαδή, τώρα για το Ιράν.
17: Για το Ιράν. Γι' αυτό τον πόλεμο.
0: Ναι, γι' αυτό.
17: Λοιπόν, κοίτα, το λέγαμε στο κόκκινο ότι ο Τραμπ,
0: ναι,
17: πριν ανέβει στο αεροπλάνο για να πάει στο Πεκίνο προηγούμενη εβδομάδα, ναι, είπε ότι όταν γυρίσω θα κάνω πάλι χάος.
0: Ναι.
17: Θα κάνω ένα πόλεμο. Μόλις επέστρεψε, άρχισε τα ίδια. Συνεπής σε αυτή τη φάση. Δηλαδή είπε πάλι, προειδοποιεί το Ιράν. Είδαμε, βγάζει και σποτάκια. Βγαίνει και στα social media τα δικά του. Απειλεί με γενική καταστροφή το Ιράν, τους λέει ότι πρέπει να παραδώσετε τα πυρηνικά. Του εξήγησαν βεβαίως ότι αυτά που ζητάει, δηλαδή το κάποια εκατοντάδες κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου, βρίσκονται κάτω από ένα βουνό που έχει διαλυθεί από τους βομβαρδισμούς και δεν μπορεί να το πάρει κανένας. Δεν ξέρω τι πιστεύουν και τι ξέρουν πραγματικά αυτοί. Δεν είναι πιστεύω, δεν πιστεύω. Αυτοί έχουν και πληροφορίες, βλέπουν δορυφόρους, κακό ιστορίες κτλ. Επομένως, δεν ξέρω τώρα τι είναι, αλλά θέλει το Ιράν να πάει σε ένα συμβιβασμό αυτά που του ζητούν, εν πάση περιπτώσει, για τα στενά του Ορμούς και τα πυρηνικά. Να υπογράψει το Ιράν μια συμφωνία. Το Ιράν δεν δέχεται μια τέτοια συμφωνία. Το Ιράν έχει τις δικές του προτάσεις, τις ξαναπάει στο Πακιστάν. Οι Πακιστάνοι πήγανε στο Ιράν, στην Τεχεράνη, τις προηγούμενες ώρες. Είναι διαμεσολαβητές οι Πακιστάνοι, έτσι.
0: Ναι.
17: Οι Πακιστάνοι, να το θυμίζουμε πάντα, μιλούν με τους Αμερικανούς, μιλούν με τους Ιρανούς, μιλάνε με τους Κινέζους. Έτσι, μιλάνε και με τους Κινέζους οι Πακιστανοί και μιλάνε χρόνια, τα τελευταία χρόνια, πάρα πολύ καλά. Όχι για αυτό το θέμα του Ιράν, γενικώς μιλάνε.
0: Mm.
17: Και τώρα και για το Ιράν μιλάνε. Μιλάνε με όλους οι Πακιστανοί. Λοιπόν, άρα είμαστε και πάλι σε μια κατάσταση που δεν γνωρίζουμε πότε θα γίνει η επίθεση, ποια θα είναι ακριβώς η επίθεση, τα αεροπλανοφόρα πάνε, έρχονται. Υπάρχει ένα θέμα ανεφοδιασμού των αμερικανικών δυνάμεων ανεφοδιασμού οπλοστασίου, έτσι, δηλαδή πυρομαχικών. Ένα θέμα τέτοιο υπήρχε, υπάρχει ακόμα ανεφοδιασμού, σωστού πλήρους ανεφοδιασμού των αμερικανικών δυνάμεων που είναι στην περιοχή,
0: mm-hmm,
17: στην περιοχή του κόλπου.
0: Mm-hmm.
17: Αυτό είναι, παίζει και αυτό το ρόλο του. Αυτό έχει αντίκτυπο και στην Ουκρανία, που δεν έχει τα πυρομαχικά που χρειάζεται αυτή τη στιγμή απέναντι στη Ρωσία, διότι όλες οι βιομηχανίες στη Δύση παράγουν μεταξύ δύο πολέμων, πήρε πάρα πολύ και παίρνει το Ισραήλ. Υπάρχει ένα θέμα. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα το βασικό για τους Αμερικανούς. Το θέμα είναι το πολιτικό, το θέμα είναι η απόφασή τους και από ό,τι φαίνεται ο Τραμπ, πιεζόμενος και από τον Νετανιάχου, χωρίς αυτό να απαλλάσσει τον Τραμπ, έτσι, απλώς ο Νετανιάχου είναι ο επισπεύδων ανά πάσα ώρα και στιγμή, κάθε μέρα είναι. Και χθες ήταν στα τηλέφωνα με τον Τραμπ για τον ίδιο λόγο. Θα συνεχίσω στο Λίβανο, θα διαλύσω το μισό Λίβανο, πρέπει να χτυπήσουμε το Ιράν. Ο Νετανιάχου ζει από αυτό. Ζει από τη συνέχιση του πολέμου.
0: Ναι, βέβαια, γιατί ξέρει ότι τον περιμένει.
17: Ακριβώς. Έχει και εκλογές μπροστά του τον Οκτώβριο, όπως έχει το Τραμπ, και θέλει όχι να τελειώνει, να συνεχίζεται αυτό το πράγμα για να έχει να λέει στον Ισραηλινό κόσμο εκεί, στην Ισραηλινή κοινωνία, ότι εγώ πολεμάω και συνεχίζουμε και είμαστε σε πόλεμο και δεν μπορούμε να αλλάξουμε σε αυτή τη φάση αρχηγό. η εικόνα δεν είναι ξεκαθαρισμένη. Είναι θολή. Τραμπ είναι αυτός. Μπορεί μετά από λίγη ώρα να αρχίσει ο βομβαρδισμός. Μπορεί να ακούσεις εκεχηρία για τις επόμενες τρεις μέρες. Μπορείς να ακούσεις τα πάντα. Έτσι. Και κανένας δεν μπορεί να πει ότι έχει μια υπεύθυνη πληροφορία ή μια υπεύθυνη δήλωση η οποία σημαίνει αυτό. Και ό,τι έχουμε να κάνουμε με τον Τραμπ. Αλλά δυστυχώς η κατάσταση είναι και όλα δείχνουν ότι θα συνεχιστεί η ένταση και ο πόλεμος εκεί.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σπυρό.
17: Εγώ, να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν, καλά είπε ο Σπύρος, στους πολέμους, έτσι, γιατί ο Νετανιάχου ζει από αυτό και ξέρει ότι εάν δεν συμβεί αυτό, αν δεν έχει πόλεμο μπροστά του, ότι έχει τελειώσει πολιτικά και μπορεί να μπει και στην φυλακή. Υπάρχει ένταλμα σύλληψης, αλλά και απειλές προς το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης από τον Τραμπ να μην πειράξουν τον φίλο του Νετανιάχου, γιατί μπορεί να έχει και κυρώσεις. Να επιστρέψουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Είχαμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Την ερχόμενη 5η 21 του μήνα η Μαρία Καριστιανού θα ανακοινώσει πια και επίσημα την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα. Να συζητήσουμε τα θέματα αυτά με τον πρόεδρο του Φόρουμ 2020 και πολιτικό αναλυτή, τον κύριο Νίκο Καραχάλιο. Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, κύριε Βούλγαρη. Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Να αρχίσουμε λίγο από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Πώς είδατε τις εξελίξεις, πώς είδατε το συνέδριο και, και ποια κατά τη γνώμη σας μπορεί να είναι η επόμενη μέρα στη Νέα Δημοκρατία?
18: Παρότι είσαστε από τους πιο σοβαρούς πολιτικούς συντάκτες που ξέρω, θα μου επιτρέψετε να σας κάνω μια διόρθωση.
0: Παρακαλώ.
18: Δεν ήταν συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, συνέδριο του Κυριάκου Μητσοτάκη και της παρέας του. Γιατί γελάτε? Να σας πω κάτι, γελάμε κι εμείς. Εγώ έχω διοργανώσει με ευθύνη τρία συνέδρια.
0: Ναι.
18: Αυτό λέει είναι το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι.
18: Τα συνέδρια της Νέας Δημοκρατίας είναι συνέδρια της παράταξης. Προσωπούνται πρώτα απ' όλα οι ιστορικοί της ηγέτες. Πού ήταν ο Σαμαράς, πού ήταν ο Καραμαλής. Ακόμα και ο Μημαράκης πήγε την πρώτη μέρα και μετά δεν ξαναφάνηκε, παρότι και ο Βέμπερ και ο Χρυστοδουλίδης είναι προσωπικοί του φίλοι.
0: Ναι.
18: Λοιπόν,
0: άρα είχαμε το συνέδριο Μητσοτάκη.
18: Είναι ένα συνέδριο Μητσοτάκη όπου είχαμε, και καλά έκανε ο Νίκος ο Δένδιας και έβαλε μια διάσταση για το θέμα του επιτελικού κράτους, τον Άδωνη με τα γνωστά του εκεί πέρα τα υπερδεξιά, τον Γρηγόρη Δημητριάδη να κάνει μια αρχηγική εμφάνιση και να φαίνεται ότι ελέγχει την νεολαία.
0: Στα και πλάνα πάντως καταχειροκροτήθηκε. Παίζει... Ο κύριος Δημητριάδης στα πλάνα που είδα καταχειροκροτήθηκε εκεί απ' έξω.
18: Ακριβώς. Άρα έχουμε μια αμφισβήτηση μέσα από την ίδια την οικογένεια. Και τι άλλο έχουμε? Ένα παράλληλο συνέδριο. Δηλαδή, ο κύριος Μητσοτάκης φεύγει το πρωί από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στην Παλίνη
0: ναι.
18: και εμφανίζεται στη Μεσίνη, στο Κώστα Ναβαρίνο, όπου έχουμε τη woke στην αξή των πρώην αρχηγών της Ευρώπης. Την ομάδα Biden, την ομάδα Σόρος, η οποία τι κάνει, προσπαθεί να δημιουργήσει άμυνες απέναντι στον Τραμπ, ό,τι γίνεται στην Κίνα και στο Πεκίνο, ό,τι γίνεται στη Μόσχα και στην Τεχεράνη. Και πάει ο κύριος Μητσοτάκης να πάρει οδηγίες. Γι' αυτό και την τρίτη μέρα αυτοί του είπανε Βάστα Ρόμελ, πώς τα λέγανε παλιά. Τώρα του λένε Βάστα Κούλι. Και του λένε θα πεις εκλογές το 27, ενώ αυτός έχει σχεδιασμό και το έχει ανακοινώσει σχεδόν από την εφημερίδα Πρώτο Θέμα, 27 Σεπτεμβρίου. Δηλαδή, έχουμε δύο παράλληλα συνέδρια. Ένα του Atlantic Council, το οποίο αυτή τη στιγμή ο κύριος Μητσοτάκης ακούει. Έχουμε ένα συνέδριο του κόμματος Μητσοτάκη, το οποίο εκτελεί αυτά που του λένε στο Atlantic Council. Και βέβαια όλα αυτά, αν θέλετε και την επικοινωνιακή διάσταση, επισκιάζονται από κάτι τρίτο. Ποιο είναι το τρίτο? Είναι ένα άλλο event, mega event, δίθεν ευρωπαϊκό, wow και αυτό, που λέγεται Eurovision. Αν θέλετε λοιπόν επικοινωνιακά, έχουμε Eurovision, κόμμα Μητσοτάκη 1-0, Ακύλας Μητσοτάκης 2-0 και ο Ακύλας, ο Σεραίος Ακύλας, έκανε και κάτι. Έδειξε ότι καταλαβαίνει το μέσο Έλληνα και μπορεί να διαχειριστεί τις εισαγωγικά αποτυχίες, γιατί εμένα στο διαγωνισμό του τραγουδιού δεν υπάρχουν αποτυχίες, με αυτοκριτική. Ο άνθρωπος είπε και ζήτησε συγγνώμη για τους Έλληνες που συγχώρεσε. και ο κύριος Μητσοτάκης όχι δεν ζήτησε συγγνώμη από τους Έλληνες που υποκλέπτει, όχι δεν ζήλωσε συγγνώμη από τα εκατομμύρια των Ελλήνων που κλέβει κανονικά με την ακρίβεια, αλλά ήθελε να βγει και από πάνω και να ζητάει τρίτη τετραετία. Τι να σας πω τώρα εγώ.
0: Δήλωσε θυμωμένος με την ακρίβεια. Προφανώς για τον πληθωρισμό δεν ευθύνεται το ίδιο.
18: Και εγώ ξέρετε, είμαι υπέρβαρος και είμαι θυμωμένος με τα σουβλάκια. Γιατί παίρνουν φόρα από τα σουβλατζίδικα και έρχονται στο χέρι μου. Τώρα, να σας πω κάτι. Μετά από 7 χρόνια πρωθυπουργίας, με τα ακριβότερα καύσιμα και το ακριβότερο ρεύμα στην Ευρώπη και τους δεύτερους χαμηλότερους μισθούς μετά τη Βουλγαρία, το να δηλώνεις θυμωμένος προκαλεί γέλιο. Το οποίο στις κάλπες θα είναι οργή. Γέλιο όταν το ακούς, οργή όταν πρέπει να το εκτιμήσεις.
0: Και σίγουρα ένα διαφορετικό κόμμα από αυτό που γνωρίζει ο Πουλίδης.
18: Μα δεν είναι κόμμα, είναι μία οργάνωση influencers επίπεδο στελεχών και επιτελικής κλοπής του δημοσίου, πώς να το πω, της δημοσίας περιουσίας σε επίπεδο κυβερνητικό. Και επειδή καταλαβαίνω τη βαρύτητα αυτού που λέω, δεν τα λέω εγώ πλέον, τα λέει η κυρία Κοβέση. Δεν τα λέω εγώ, τα λέει η κοινωνία. Όταν φτάνει η κοινωνία να προτιμά στο δίλημα που έβαλε από το συνέδριο Μητσοτάκης, το Μητσοτάκης ή χάος το χάος, δηλαδή όταν προτιμά να χορέψει το χορό του Ζαλόγκου τη στιγμή που έχει μπροστά του υποτίθεται μια συντεταγμένη κυβέρνηση, σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Και έχουμε τους υπουργούς με τα κουστούμια και τις λιμουζίνες να παίρνουν τα χοντρά, τους influencers από κάτω να το παίζουν παραγοντίσκι στις τοπικές κοινωνίες παίρνοντας τα ψηλά, και όλους τους άλλους να ζουν με μισούς πείνας και να μην βγαίνει ο μήνας.
0: Παρ' όλα αυτά όμως ο κύριος Μητσοτάκης είπε, άφησε και τις αιχμές του, ότι οι παρόντες γράφουν ιστορία και ότι, εν πάση περιπτώσει, μίλησε για σταθερότητα και είπε ποιος, αν φύγω εγώ, ποιος το ξανάπηγε. Το ακούσαμε και στη Βουλή να
18: το πει. Επαναλαμβάνω και θα το πω και από τη δική σας συχνότητα. Είναι προσβλητική στην περιφορά Μαρίας Αντουανέτας. Τι εννοώ. Σε ένα κόμμα δημοκρατικό, σε ένα κόμμα που είχε συνέδριο εκλογές οργάνων, σε ένα κόμμα που έφτασε κάποια στιγμή επί Καραμαλίνα έχει 3,5 εκατομμύρια ψηφοφόρους, σε ένα κόμμα που έτσι και προσωποπαγές έχει 155-156 βουλευτές, δεκάδες στελέχη, να λες ότι μόνο εγώ είμαι. Θα μπορούσε να λέει ότι είμαι πρώτος μεταξύ ίσων, αλλά να λέει, αν όχι εγώ ποιος, ότι είναι αυτός ο βασιλιάς Ήλιος, είναι τουλάχιστον προσβλητικό. Και είναι απαράδεκτο πώς το ανέχονται όλοι αυτοί που τον χειροκροτούν τυφλά, οι άλλοι, εγώ τους λέω επίορκους πια, τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που τον χειροκροτάνε όρθιοι να συγκαλύπτει το ένα σκάνδαλο μετά το άλλο στη Βουλή, να ανέχονται ότι ο δίθεν απόφυτος του Χάρβαρτ και του Στάνφορντ είναι ένας τύπος ο οποίος είναι αναντικατάστατος. Ξέρετε, τα πολιτικά νεκροταφεία, τα νεκροταφεία της πολιτικής είναι γεμάτα αναντικατάστατους. Ο κ. Μητσοτάκης είναι στη δύση της πρωθυπουργίας αυτής. Το θέμα είναι ότι υπάρχει μια ανατολή η οποία αντί να βλέπει ήλιο, βλέπει τα βραχιολάκια να έρχονται. Γιατί η νέα του πολιτική καριέρα θα είναι, πιστεύω, και πρέπει στα ειδικά δικαστήρια. Τόση αλαζονία μαζί δεν έχει ξαναδεί ο τόπος. Έπρεπε να βάζει νερό στο κρασί του. Έπρεπε να φέρει τους πρώην πρωθυπουργούς μέσα. Έπρεπε να λέει στο Μεϊμαράκι, χτίσε μου γέφυρες με την Ευρώπη, γιατί Κοβέση με πάει αίμα. Και αντί να τα κάνει όλα αυτά, το παίζει βασιλιάς Ήλιος, ενώ είναι κανονικά ο Prince of Darkness, είναι ο πρίγκιπας του σκοταδιού. Είναι κανονικά ο πρίγκιπας του σκότους και δυστυχώς για τη Νέα Δημοκρατία θα αλλοιώσει τόσο πολύ την πια τη φυσιογνωμία της, αυτό που λέμε legacy, αυτό που λέμε ιστεροφημία της, που σαν παράταξη θα έχει τα κακά του Πασόκ, που δεν μπόρεσε ποτέ να ορθοποδήσει μετά τα μνημόνια. Εμείς επιβιώσαμε τις λέλαπας των μνημονίων και θα καταστραφούμε από την επταετία Μητσοτάκη, της έλλειψης θεσμών, της έλλειψης διαφάνειας, της έλλειψης δικαιοσύνης και κυρίως της αλόγιστης διασπάθησης του δημοσίου πλούτου όσο έχει απομείνει. Βλέπουμε καθημερινά σκάνδαλα που δεν έχουν όμοιά τους. Τώρα έδινα μια συνέντευξη σε ένα ραδιοσταθμό στην Κρήτη και μου είπαν για ένα νέο σκάνδαλο στα Βορίζια, τα οποία τα στελέχη, λέει, εκεί της περιοχής συχνάζανε στο γραφείο πρωτοκλασσά του βουλευτή και υπουργού. Λοιπόν, εδώ έχουμε απευθείας διασύνδεση του υποκόσμου, του οργανωμένου εγκλήματος με τα γραφεία των υπουργών. Αυτά δεν έχουν ξαναγίνει. Δεν έχουν ξαναγίνει. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι μετά την επταετία Παπαδόπουλου θα μνημονεύεται ως αντιδημοκρατική και αδιαφανής για τα αιτία Μητσοτάκη. Το μόνο που θα έχει πετύχει είναι να γραφτούν με γκρίζο, βαθύ γκρίζο προς μαύρο χρώμα οι σελίδες αυτής της ιστορίας.
0: Στα δύο λεπτά που απομένουν, πιστεύετε ότι η Μαρία Καριστιανού θα απορροφήσει κόσμο από τη Νέα Δημοκρατία? Θα πάει καλά, πώς βλέπετε? Γιατί την Πέμπτη θα ανακοινώσει την ίδρυση του κόμματος. Ένα σχόλιο στα δύο λεπτά.
18: Πρώτα απ' όλα να περιμένουμε, να κρατήσουμε μια μικρή επιφύλαξη, γιατί όλο ανακοινώνει και όλο δεν το κάνει. Η κυρία Καριστιανού πρέπει να δηλώσει πρώτα ξεκάθαρα ότι ανήκει η ίδια και οι άνθρωποι της στα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου. Η κυρία Καριστιανού έχει έναν τουλάχιστον από αυτούς που φέρονται ως ιδρυτικά τη στελέχη. Και το λέω επώνυμα, Γιάννης Βογιατζής, το λέει αυτός, να είναι θαυμαστής του Γεωργίου Παπαδόπουλου και να έχει πολύ σκληρές θέσεις σε σχέση με άλλες εθνότητες. Πριν καταθέσει το καινούριο κόμμα στον Άριο Πάγο, πρέπει τουλάχιστον να διαγράψει έναν φιλοχουντικό που λέγεται Γιάννης Βογιατζής. Πάμε τώρα. Και να το συνδέσω με τα προηγούμενα. Ξέρετε, άλλα κόμματα διευρύνονται προς τα πίσω. Έχουν να βρουν στελέχη από το παρελθόν. Άλλα προς τα δίπλα, σαν τον κύριο Μητσοτάκη που πήρε από το κακό σημειτικό Πασόκ. Και άλλα προς τα κάτω. Εκμεταλλευόμενοι τα τραύματα της λαιλασίας της χρεοκοπίας, η κυρία Καριστιανού έχει πάει σε μια υπόγεια αποθήκη, όχι από φθαρμένα, αλλά από επικίνδυνα τοξικά πολιτικά υλικά. Είναι κράχτης και από πίσω τους μαζεύονται. Λυσμονημένοι βετεράνοι, σαν τον Γιάννη Χατζιαντονίου, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και άλλα. Πλανώδη καριερίστες, σαν τον Όθωνο Ιακωβίδη. Ιδιωτελείς οπορτουνιστές. Πού? Με καφενειακή άνεση και πρωτοφανές θράσος εκφράζουν από ένα οχετό διαδικτυακής ασυδοσίας. Αυτοί που την ακολουθούν δυστυχώς είναι ό,τι πιο οπισθοδρομικό έχω δει να υπάρχει στην ελληνική κοινωνία. Προσέξτε, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό που διαμορφώνεται. Θα φέρω ως παράδειγμα αυτόν τον τύπο, τον Γιάννη τον Βογιατζή. Δεν είναι οι άνθρωποι αυτοί ούτε θρησκευόμενοι, ούτε υπερδεξί, ούτε τίποτα. Είναι ένα κράμα χριστιανοταλιμπάν, ένα κράμα αυταρχικών, ένα κράμα ανθρώπων οι οποίοι δεν πιστεύουν στις δημοκρατικές διαδικασίες. Άρα η Μαρία Καριστιανού πρέπει πρώτα απ' όλα να κληθεί να απαντήσει, αν και εφόσον το πολίτευμα που έχουμε την εκφράζει. Γιατί αλλιώς με αυτά που θα δούμε... Για αυτά που θα ακούσουμε, δεν θα τρομάξει μόνο η Κοβέση, την οποία υπενθυμίζω ότι έχει μηνύσει η κυρία Καριστιανού, αλλά θα τρομάξει όλη η Ελλάδα. Βγαίνει το πιο κακό κομμάτι των ενστίνκτων του ελληνικού λαού με την μορφή μιας γυναίκας που έχει ταλαιπωρηθεί, αλλά δυστυχώς είναι έτοιμη να ταλαιπωρήσει. Ευόμαστε τη μάνα, η πολιτική αρχηγός αυτή μαζεύει σε μία μπαμπούσκα, σε μία ματριώσκα, και κρύβει μέσα της ό,τι χειρότερο υπάρχει από τα ένστικτα του ελληνικού λαού. Σας μίλησα με συγκεκριμένα πρόσωπα, έχω κι άλλα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι νοσταλγοί της Χούντας και θα πρέπει αύριο, όχι μεθαύριο που θα ανακοινώσει το κόμμα, αύριο να διαγραφούν. Αν δεν το κάνει αυτό, θα είναι υπόλογοι.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ στη συμμετοχή σας στο μαγκαζίνο, κύριε Καραχάλη.
18: Εγώ, να είστε καλά, κύριε Βαθιώτη.
0: Γεια σας. Λοιπόν, ήταν ο Νίκος Καραχάλης, πρόεδρος Φόρουμ 2020, πολιτικός αναλυτής. Εμείς φτάσαμε στο τέλος εδώ του μαγκαζίνου. Από την Νικολέτα Τσουραμάνη, τον Κώστα Πιαντέ, τον Χρήστο Μπλάνη, τον Λευτέρη Δάλα και τον Γιώργο Βουλγαρή που ήταν στο μικρόφωνο εκτάκτως σήμερα. Καλό σας απόγευμα.

0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
1: Αχα.
0: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
1: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
0: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: στο κόκκινο.
1: Η Νομαρχιακή Επιτροπή.
2: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
3: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Σοκ στην παγκόσμια οικονομία έχει προκαλέσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Έχει ήδη κοστίσει στις εταιρείες παγκοσμίως τουλάχιστον 25 δισεκατομμύρια δολάρια λόγω της εκτείναξης των τιμών της ενέργειας. Οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν ξανά μετά τις επιθέσεις με drones στον κόλπο. Το Brent ξεπερνά από τα ξημερώματα τα 110 δολάρια το βαρέλι. Στις 26 Μαΐου η ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Το αναγγέλει ο ίδιος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το σύνθημα «Ούτε νωρίς, ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα», οριστικοποιώντας έτσι την επάνωδό του στην κεντρική πολιτική σκηνή. Στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας εξελέγει ο Αλέξανδρος Ιωσηφίδης με 142 ψήφους. Συνολικά 26 γαλάζιες σημαίες θα κυματίζουν φέτος στις οργανωμένες ακτές της περιφέρειας της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας απέσπασε 9 γαλάζιες σημαίες και από 5 ο Δήμος Θάσου και ο Δήμος Παγκαιού. Διοικητικό πρόστιμο 2.500 ευρώ επέβαλε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Καβάλας για παράνομη καύση υπολοιμάτων φυτικής βλάστησης. Έως την Κυριακή 31 Μαΐου η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την εισαγωγή μαθητών στην πρώτη γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Καβάλας. Διακοπή ηλεκτροδότησης την Τετάρτη 8 με 3 στη Νέα Πέραμο, κοντά στα γήπεδα τένις και μέχρι την έξοδο του χωριού προς τις Ελευθέρες.
3: Αθλητικές ειδήσεις.
4: Η ΑΕΚ πανηγύρισε την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματός της. Οι κιτρινόμαυροι με 72 βαθμούς κατέκτησαν την κορυφή της Super League. Στα σκορ της Κυριακής, Όφη Βόλος 3-1, Άρης Λεβαδιακός 3-0, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-2 και ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1. Ο αγώνας Πανσεραϊκός Πανετολικός έληξε με σκορ 1-1 και υποβιβασμό του Πανσεραϊκού στη Super League 2.
3: Ο καιρός.
4: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη ανατολική, νότια-ανατολική έως 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 20 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
7: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
8: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
9: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
8: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
9: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
8: Auto Center Service.
9: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
8: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
9: Auto Center Service.
10: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Φόρουμ Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Φόρουμ Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Φόρουμ Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
0: Γεια σου, Κία.
11: Γεια σου, Πάνο.
0: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
11: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
0: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
11: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
2: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ. Kia. Movement that inspires.
6: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
2: Στη γη του Διονύσου, κάθε άνοιξη έχει γεύση. Κάθε δρόμος γίνεται γιορτή. Κάθε ποτήρι μια ιστορία. Και κάθε νύχτα μια ανάμνηση. Η Δράμα γίνεται γιορτή. Δραμινογνωσία 2026, 18 με 24 Μαΐου, στη Δράμα.
12: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
13: Η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ Προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ Προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510 516 090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
14: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
15: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
14: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
15: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
14: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
15: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
14: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
15: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
14: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
15: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
14: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
15: Τηλέφωνο 2592062472.
14: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
2: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
3: Ακούστε μας ζωντανά.
2: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
3: Από το ePavla Radio.
2: Από το live24.gr.
3: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

still the same.

0: seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. I'm the bad guy. Η ώρα είναι 3:30.
1: Έχεις ιδέα?
2: Τι είναι αυτό?
1: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
2: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
1: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
2: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
2: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
1: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
2: 6944-577-386.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
2: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
3: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και εφημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο. Και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
4: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
5: Στη γη του Διονύσου κάθε άνοιξη έχει γεύση. Κάθε δρόμος γίνεται γιορτή. Κάθε ποτήρι μια ιστορία. Και κάθε νύχτα μια ανάμνηση. Η Δράμα γίνεται γιορτή. Δραμινογνωσία 2026, 18 με 24 Μαΐου στη Δράμα.
6: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα kavalanews.gr. Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
7: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
6: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
7: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
6: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
7: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
6: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
8: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
9: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
10: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
11: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
12: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
11: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
12: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
11: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
12: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
11: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
13: Καβάλα News.
14: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
13: Καβάλα News. Στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Σοκ στην παγκόσμια οικονομία έχει προκαλέσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Έχει ήδη κοστίσει στις εταιρείες παγκοσμίως τουλάχιστον 25 δισεκατομμύρια δολάρια λόγω της εκτείναξης των τιμών της ενέργειας. Οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν ξανά μετά τις επιθέσεις με drones στον κόλπο. Το Brent ξεπερνά από τα ξημερώματα τα 110 δολάρια το βαρέλι. Στις 26 Μαΐου η ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Το αναγγέλει ο ίδιος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το σύνθημα «Ούτε νωρίς, ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα», οριστικοποιώντας έτσι την επάνωδό του στην κεντρική πολιτική σκηνή. Στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας εξελέγει ο Αλέξανδρος Ιωσηφίδης με 142 ψήφους. Συνολικά 26 γαλάζιες σημαίες θα κυματίζουν φέτος στις οργανωμένες ακτές της περιφέρειας της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας απέσπασε 9 γαλάζιες σημαίες και από 5 ο Δήμος Θάσου και ο Δήμος Παγκαιού. Διοικητικό πρόστιμο 2.500 ευρώ επέβαλε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Καβάλας για παράνομη καύση υπολοιμάτων φυτικής βλάστησης. Έως την Κυριακή 31 Μαΐου η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την εισαγωγή μαθητών στην πρώτη γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Καβάλας. Διακοπή ηλεκτροδότησης την Τετάρτη 8 με 3 στη Νέα Πέραμο, κοντά στα γήπεδα τένις και μέχρι την έξοδο του χωριού προς τις Ελευθέρες.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Η ΑΕΚ πανηγύρισε την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματός της. Οι κιτρινόμαυροι με 72 βαθμούς κατέκτησαν την κορυφή της Super League. Στα σκορ της Κυριακής, Όφη Βόλος 3-1, Άρης Λεβαδιακός 3-0, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚς 2-2 και ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1. Ο αγώνας Πανσεραϊκός Πανετολικός έληξε με σκορ 1-1 και υποβιβασμό του Πανσεραϊκού στη Super League 2.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αιθρίος καιρός, άνεμη ανατολική, νότια-ανατολική έως 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 20 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
3: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
0: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
3: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
0: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
3: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
0: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
3: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
0: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
3: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
0: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
3: Τηλέφωνο 25920 62 472.
0: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Στη γη του Διονύσου κάθε άνοιξη έχει γεύση. Κάθε δρόμος γίνεται γιορτή. Κάθε ποτήρι μια ιστορία. Και κάθε νύχτα μια ανάμνηση. Η Δράμα γίνεται γιορτή. Δραμινογνωσία 2026, 18 με 24 Μαΐου στη Δράμα.
6: ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
7: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
6: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
8: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
11: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
12: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News, το ραδιόφωνο.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Εδώ είμαστε, καλώς ορίσατε. Καλή εβδομάδα σε όλους, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά.
2: Καλή μας εβδομάδα. Δευτεριάτικο, 18 Μαΐου.
1: Πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο, περιμένω.
2: Μαγικά.
1: Ονειρεμένα.
2: Ανεπανάληπτα.
1: Έτσι ακριβώς, με το φαντάζομαι εγώ αυτό.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Έτσι. Αχ, Ευβιβαλίκος μας καταρμάδωσε εδώ όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Έτσι και σήμερα μαζί, εδώ δευτεριάτικο, δύσκολο, αλλά εντάξει.
2: Δύσκολο.
1: Αν έχεις κερδίσει 10 εκατομμύρια ευρώ στο... Τι είναι, στο στοίχημα, τι παίζουνε τώρα, θυμάμαι τώρα. Ας πούμε, εντάξει, οκ. Okay. Δεν θα ήταν άσχημη Δευτέρα.
2: Λοιπόν,
1: θα ήταν μια χαμένη μέρα που δεν θα ξέρεις τι μέρα είναι, τι ώρα είναι και ποιος είναι εγώ.
2: Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα μουσείων.
1: Αυτό που λέγαμε.
2: Αρκετά μουσεία έχουν ελεύθερη είσοδο.
1: Τέλεια.
2: Πότε ας έχουμε το νου μας
1: και
2: να
1: χώροι,
2: δούμε.
1: Και χώροι λοιπόν, γενικότερα.
2: Ναι. Κάποιος χώρος που θέλουμε να επισκεφθούμε έχει ελεύθερη είσοδο σήμερα. Και μπορούμε και προλαβαίνουμε, έτσι.
1: Είναι πολλοί αρχαιολογικοί χώροι που έχουν ανεβάσει πάρα πολύ τα εισιτήριά τους. Με αποτέλεσμα είναι ένας λόγος παραπάνω να πας σήμερα δωρεάν, εσύ που μένεις εδώ.
2: Να ψάχνεις γενικότερα, ναι. Να βρεις τη μέρα που θα είναι πιο βολικό.
1: Ναι, ναι. Έχουνε, σε πολλές περιπτώσεις έχουν τετραπλασιαστεί οι τιμές των εισιτήριων για αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία.
2: Γιατί μπορούμε, ρε παιδιά, ξεκάθαρα.
1: Γιατί πρέπει και είναι απαραίτητο αυτό. Διαφορετικά, ο άλλος έρχεται από το διάολο τη μάνα, ας πούμε. Έτσι, ο Ιαπωνέζος, ο Κινέζος, ο δεν ξέρω και εγώ τι, θα το πληρώσει. Μια χαρά θα το πληρώσει.
2: Να σου πω κάτι όμως.
1: Γι' αυτό
2: θα
1: το λόγο έρχεται
2: να υπάρχει ένας διαχωρισμός για τους Έλληνες πολίτες.
1: Όχι, όχι, δεν είναι. Είναι όλοι Ευρωπαίοι. Υπάρχουν διαχωρισμοί σε μερικά μέρη, όχι σε όλα. Ας μέσα στα μετέωρα. Μέσα στα μοναστήρια εκεί.
2: Mm-hmm.
1: Σου λέει κανονικά, είσαι Έλληνας, ναι, παίρνα. Κανονικά, όχι στη Μουφά.
2: Ναι.
1: Κανονικά, μπροστά σε όλους. Αν οι ξένοι πληρώνουν κανονικά.
2: Κανονικά θα έπρεπε. Δεν σου λέω να μην πληρώσεις καθόλου, αλλά να πληρώσω ένα μειωμένο εισιτήριο. Έλληνας είσαι, ρε παιδί μου.
1: Δεν νομίζω ότι στέκει αυτό, αλλά υπάρχει περιπτώσει. Σαν να λέμε ότι αν πάει ένας Γάλλος, ας πούμε, στο Λούβρο, δεν θα πληρώσει τίποτα.
2: Εγώ το δέχομαι να πάει ο Γάλλος στο Λούβρο και να πληρώσει μειωμένο εισιτήριο. Δεν θα μου έκανε εντύπωση.
1: Εντάξει τώρα αυτό. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Έχουμε ζώδιο όπως κάθε Δευτέρα.
2: Βεβαίως.
1: Έχουμε νέα από το διάστημα πάρα πολλά.
2: Και από δάφτα έχουμε.
1: Και δεν είναι και από το διάστημα. Δεν ξέρουμε από πού μας έρχεται βασικά.
2: Βρε, είναι ανάμεσά μας. Αυτά. Τι.
1: Αυτό το ανάμεσά μας.
2: Σέσπρωξε.
1: Αυτό το ανάμεσά μας. Δεν ξέρεις πού είναι ανάμεσά μας. Το ψάχνω, δεν το βρίσκω. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και έρχονται ζώδια αμέσως μετά. Ήρθε η ώρα για μέλι και κανέλα.
2: Καλή, ποιο μέλι, ποια κανέλα.
1: Για ζώδια.
2: Μη με μπερδεύεις, σε παρακαλώ. Με πας στη μαγειρική και δεν είμαι έτοιμη. Δεν έχω βάλει τα τσουκάλια πάνω. Λοιπόν, είναι μια εβδομάδα που ξεκινάει με κάποιες όψεις που φέρνουν κάποια απρόοπτα, μπορούμε να πούμε, κατά κύριο λόγο σε δίδυμους, παρθένους, τοξότες και ιχθύες. Από την άλλη έχουμε και το πέρασμα της Αφροδίτης από τους διδύμους στον καρκίνο, που ίσως δώσει λίγο παραπάνω ένταση στις σχέσεις μας. Και πάμε να δούμε τα επιμέρους των ζωδίων. Ξεκινάμε με τους κρύους. Κρυαράκια μου, νέες προοπτικές ανοίγονται στα ερωτικά σας. Δεν αποκλείεται αυτή την περίοδο να μπείτε σε μια διαδικασία συζήτησης για να αποκτήσετε ακόμα και απόγονο. Πάμε στα ταυράκια. Ταύρι μου, βελτιώνονται οι σχέσεις έτσι, με φίλους που μπορεί να έχετε παρεξηγηθεί, με μέλη της οικογένειάς σας. Από την άλλη πλευρά, ίσως σιγά σιγά να καταφέρετε να δρομολογήσετε κάποιες εκκρεμότητες που μπορεί να είναι φορολογικές, κληρονομικές, έχουν να κάνουν δηλαδή με παρεδώσεις και με υπηρεσίες. Ίσως τώρα να τις βάζετε σε μια σειρά. Πάμε στους διδύμους. Διδυμάκια μου, έντονη είναι η κινητικότητα τριγύρω σας. Κάποιοι από εσάς ενδεχομένως επίσης να σκέφτεστε αυτή την περίοδο και μία μετακόμιση. Δεν ξέρω αν θα καταφέρετε να την υλοποιήσετε, αλλά σίγουρα οι σκέψεις θα είναι ωφέλιμες. Πάμε στους καρκίνους, καρκινάκια. Κάποιες λύσεις σε ζητήματα που σας έχουν ταλαιπωρήσει αρκετά και αφορούν την καθημερινότητά σας την τελευταία χρονική περίοδο, σιγά σιγά λύνονται. Δηλαδή, μπορείτε πλέον να τα δείτε με πιο καθαρή ματιά και να δείτε το φως στο τούνελ που σας βασάνιζε. Πάμε στους λέοντες. Λιονταράκια, κάποια νομικά ζητήματα, τα οποία ίσως να σας είχαν κουράσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα, βρίσκουν σιγά σιγά τη λύση τους. Και ίσως αυτή η λύση να είναι και λίγο από μηχανής Θεός. Μια ξαφνική γνωριμία που μπορεί να σας βοηθήσει σε κάτι, ένα έγγραφο που ψάχνατε και τώρα βρίσκεται στα χέρια σας. Παρθένη, ίσως να έχετε έτσι λίγο κάποιες ανησυχίες, να σκέφτεστε αν οι άνθρωποι με τους οποίους συνδιαλέγεστε είναι οι άνθρωποι που πιστεύετε εσείς ή αν κρύβουν ένα δεύτερο εαυτό ή ένα παρασκήνιο το οποίο δεν λειτουργεί υπέρ σας. Τα βάζετε κάτω και όντως βρίσκετε την άκρη σας αυτή την περίοδο και στρέφετε παράλληλα το ενδιαφέρον σας σε κάποιες ασχολίες που μπορεί να ήταν χόμπι και να τις βλέπετε λίγο πιο επαγγελματικά. Πάμε στους ζυγούς. Ζυγοί μου, πιο ευαίσθητοι γίνεστε αυτή την περίοδο. Κάπου έτσι ζητήματα τα οποία μπορεί να απασχολούν μεγαλύτερες ομάδες, μια συλλογικότητα, σας επηρεάζουν. Από την άλλη πλευρά, είναι σαν να θέλετε λίγο να αποτραβηχτείτε και να λειτουργήσετε πιο παρασκηνιακά. Σκορπιοί, αρκετά φιλόδοξοι μπορούμε να πούμε ότι είσαστε αυτή την εβδομάδα. Θέλετε να κάνετε μεγάλα βήματα, θέλετε να κινηθείτε προς τα μπροστά, να ανεβείτε, να ανέλθετε. Μπορείτε να τα καταφέρετε, ωστόσο θα πρέπει να είσαστε παράλληλα και ρεαλιστές. Τοξότες, ανανέωση έχετε στο μυαλό σας, η επικοινωνία είναι στα φόρτε και μπορείτε έτσι αυτή την ανανέωση να την κάνετε κατά κύριο λόγο στα επαγγελματικά σας. Κάποια νέα δραστηριότητα, κάποιος νέος τομέας που κατακτάτε αυτή την περίοδο και σίγουρα σας βγαίνει. Πάμε στους εγώκερους, εγωκεράκια. Αν καταφέρετε να αφήσετε κατά μέρους φοβίες, δεύτερες σκέψεις, απεσιοδοξίες, όλα αυτά τα οποία μπορεί να λειτουργούν ως βαρύδια και να σας κρατάνε πίσω, τότε είναι σίγουρο πως θα γίνετε πολύ πιο παραγωγικοί, αλλά θα καταφέρετε να κατακτήσετε και στόχους που έχετε βάλει εδώ και καιρό. Πάμε στους υδροχόους, υδροχοάκια μου. Είναι μια εποχή που πολλοί από εσάς ενδεχομένως να σκέφτεστε κάτι το μακρινό, μία μετεκατάσταση, μία μετακόμιση, μία μετανάστευση, όλα είναι μέσα στο πλάνο σας. Υδροχόοι είστε, μπορείτε να το κάνετε, μπορείτε να το σκεφτείτε. Λοιπόν, παράλληλα όμως, από την άλλη πλευρά, είναι σαν να λύνει ζητήματα του παρελθόντος που έχουν να κάνουν με το ερωτικό κομμάτι. Και ολοκληρώνουμε με τους ιχθύες. Ψαράκια μου, ευνοείται η επικοινωνία, υπάρχει έτσι και μια γενικότερη κινητικότητα τριγύρω σας κατά κύριο λόγο στα επαγγελματικά, μπορεί να υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις, θα πρέπει όμως να προσέξετε τα οικονομικά σας, μην ξεφύγετε βασιζόμενοι σε αυτά που περιμένετε

0: Πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις χρήσιμες και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Δευτέρας. Επιστρέφοντας, έχουμε σαν σήμερα.
1: Έχουμε τη ματιά μας στο παρελθόν.
0: Έχουμε νέο
1: αργότερα
0: το διάστημα
1: στην
0: επίσης.
1: Πορεία της εκπομπής βεβαίως.
0: Έχουν
1: γιατί
0: γίνει τόσα πράγματα.
1: Και
0: τώρα δεν ξέρω αν θα τα χωρέσει.
1: Πόσα συνεχίζουμε
0: δηλαδή
1: να μελετάμε, έτσι.
0: Έτσι, γιατί η μελέτη είναι το βασικό στοιχείο σε αυτήν εδώ την εκπομπή με τα θέματα.
1: Δεν μελετάμε εμείς.
0: Μελετάμε καθημερινά και αδιαλείπτως, θα έλεγα.
1: Και μπορώ να πω ότι για ορισμένα ζητήματα μελετάμε και εκτός εκπομπής. Δηλαδή στέλνουμε ο ένας τον άλλο. Α, το δες αυτό, το διάβασες εκείνο, το παρακολούθησες το παράλληλο.
0: Μελέτη. Όχι αστεία.
1: Καλέ, ναι.
0: Τι φλανάχουν οι πανελλαδικές εργοστάσεις που έρχονται.
1: Αχ, μη μου τις θυμίζεις.
0: Γιατί έχεις να δώσεις.
1: Όχι, αλλά κάθε φορά που πλησιάζουν συμπάσχω.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική, τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και εφημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο. Και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική, τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
3: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
4: Στη γη του Διονύσου, κάθε άνοιξη έχει γεύση. Κάθε δρόμος γίνεται γιορτή. Κάθε ποτήρι, μια ιστορία. Και κάθε νύχτα, μια ανάμνηση. Η Δράμα γίνεται γιορτή. Δραμινογνωσία 2026, 18 με 24 Μαΐου, στη Δράμα.
5: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
6: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
7: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
8: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
7: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
8: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
7: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
8: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
7: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
9: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
9: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
9: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
10: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Καβάλα News 102,8. Το ραδιόφωνο σου.
2: Δεύτερο ημίωρο Δευτέρας. Καλή εβδομάδα και πάλι σε όλους.
3: Καλή μας εβδομάδα.
2: Είναι 18 του μήνα, 18 Μαΐου.
3: 18 Μαΐου.
2: Ωραίο είναι αυτό. Έτσι είναι από τα θετικά νέα. Ότι πέρασε ο χειμώνας όπως πέρασε. Σάτρα Πάτρα. Ναι, ναι, πέρασε, αλλά τώρα είναι 18 Μαΐου, είναι θετικό αυτό. Καταλαβες. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
3: Δεν μπορώ, γιατί άμα τα ανοίξω μετά θα γίνω γκρινιάρα. Και Δευτέρα με γκρινιά δεν πάει καθόλου. Λοιπόν, η ματιά μας στο παρελθόν σαν σήμερα, 18 Μαΐου. Το 1821 ο Νικηταράς νικάει τους Τούρκους στα Δολιανά Κοινουρίας. Από τη μάχη αυτή ο γενναίος οπλαρχηγός μένει στην ιστορία ως Τουρκοφάγος. 1828 οι Τούρκοι προσβάλλουν το φραγκοκάστελο Χανίων, το οποίο υπερασπίζουν 600 Κρήτες επαναστάτες. Στη μάχη πέφτουν ηρωικώς οι περισσότεροι. Λέγεται πως από τότε κάθε χρόνο τα χαράματα αυτής της μέρας εμφανίζονται στις πολεμίστρες του κάστρου τα φαντάσματα των ηρώων, οι γνωστοί δροσουλίτες. 1910 ο κομήτης του Χάλεϊ προκαλεί πανικό σε όλο τον κόσμο και τελικά προσπερνά τον πλανήτη μας σε απόσταση ασφαλείας. 1963 ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατία Σαρλ Ντεγκόλ μιλάει στη Βουλή των Ελλήνων κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψής του στην Ελλάδα. 1965 σε δημοσιεύματα του τύπου αναφέρονται οι πρώτες πληροφορίες για την ύπαρξη και δράση στο στρατό μιας συνωμοτικής οργάνωσης με το όνομα Ασπίδα και την εμπλοκή σε αυτήν του Ανδρέα Παπανδρέου. 1980, άνθρωπος του Ηρακλή συλλαμβάνεται επαυτοφόρο να δωροδοκεί με 500.000 δραχμές τον αμυντικό του ΠΑΟΚ Φιλότα Πέλιο, προκειμένου να μην αγωνιστεί στο επαναληπτικό αγώνα των δύο ομάδων για τα ημιτελικά του κυπέλου Ελλάδος. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 18 Μαΐου.

0: Θέλω λίγο τη γνώμη σου σε μια είδηση που διαβάζω εδώ.
1: Τη γνώμη μου?
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι κάποια δασκάλα, έτσι, η οποία έκανε σεξ με ανήλικο, εντάξει, και έδινε και ναρκωτικά.
1: Θέλω να
0: σε ρωτήσω, ναι, έτσι, σε αυτόν το δάσκαλο, τι ποινή θα έβαζε ένα δικαστήριο?
1: Λιγότερο από 40 χρόνια, 50. Ωραία.
0: Λοιπόν, η είδηση είναι ότι είναι 36χρονη δασκάλα, ειδικής αγωγής, μάλιστα, έτσι, η οποία το έκανε τουλάχιστον 15 φορές με τον ανήλικο, οδηγούσε τον ανήλικο στο... Η 36χρονη, το 16χρονο, οδηγούσε τον ανήλικο στο σπίτι των γονιών της όταν λείπανε, έκανε σεξ και ταυτόχρονα αυτές τις 15 φορές του έδινε και ναρκωτικά. Κανονικότατα.
1: Τραγικό.
0: Πόση φυλακή έφαγε?
1: Εγώ σου
0: έτσι,
1: είπα.
0: Έτσι, λίγο χρόνο να σου δώσω να σκεφτείς, ρε παιδί μου. Ή να βήξεις, δεν ξέρω κι εγώ.
1: Εγώ σου είπα.
0: 15 μήνες.
1: Τι λες εσύ?
0: Παιδιά, όταν πρόκειται... Δηλαδή, πραγματικά, μερικές φορές τραβάς τα μαλλιά σου με αυτά που γίνονται.
1: Τι λες εσύ?
0: Mm-hmm. Και τώρα να μην ξεκινήσω αυτό που το έχω εδώ να το ξεκινήσω, ας το καλύτερα. Γιατί θυμάμαι κανένα δυο περιπτώσεις που έπρεπε να φάνε χρόνια φυλακής και δεν φάγαν και καθόλου.
1: Είναι τραγικό. Έτσι. Επίκως τραγικό.

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Δευτέρα και να επιστρέψουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για τη δεύτερη ώρα. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, να το πούμε ότι έχουμε Instagram, έχουμε TikTok, έχουμε και Facebook. Εκεί μας βρίσκεται όπως γράφεται Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες ή Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε αναλυτικά και διεξοδικά. Mm-hmm.
0: Σε λίγο και πάλι εδώ για
1: και
0: τη δεύτερη ώρα.
1: Και κόσμια, παρακαλώ πολύ.
0: Το καταδύναμε. Επιστρέφουμε.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Σοκ στην παγκόσμια οικονομία έχει προκαλέσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Έχει ήδη κοστίσει στις εταιρείες παγκοσμίως τουλάχιστον 25 δισεκατομμύρια δολάρια λόγω της εκτείναξης των τιμών της ενέργειας. Οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν ξανά μετά τις επιθέσεις με drones στον κόλπο. Το Brent ξεπερνά από τα ξημερώματα τα 110 δολάρια το βαρέλι. Στις 26 Μαΐου η ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Το αναγγέλει ο ίδιος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το σύνθημα «Ούτε νωρίς, ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα», οριστικοποιώντας έτσι την επάνωδό του στην κεντρική πολιτική σκηνή. Στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας εξελέγει ο Αλέξανδρος Ιωσιφίδης με 142 ψήφους. Συνολικά 26 γαλάζιες σημαίες θα κυματίζουν φέτος στις οργανωμένες ακτές της περιφέρειας της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας απέσπασε 9 γαλάζιες σημαίες και από 5 ο Δήμος Θάσου και ο Δήμος Παγκαιού. Διοικητικό πρόστιμο 2.500 ευρώ επέβαλε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Καβάλας για παράνομη καύση υπολοιμάτων φυτικής βλάστησης. Έως την Κυριακή 31 Μαΐου, η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την εισαγωγή μαθητών στην πρώτη γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Καβάλας. Διακοπή ηλεκτροδότησης την Τετάρτη, οκτωμετρή στη Νέα Πέραμο, κοντά στα γήπεδα τέννις και μέχρι την έξοδο του χωριού προς τις Ελευθέρες.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Η ΑΕΚ πανηγύρισε την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματός της. Οι κυτρινόμαυροι με 72 βαθμούς κατέκτησαν την κορυφή της Super League. Στα σκορ της Κυριακής, Όφι Βόλος 3-1, Άρης Λεβαδιακός 3-0, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-2 και ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1. Ο αγώνας Πανσεραϊκός Πανετολικός έληξε με σκορ 1-1 και υποβιβασμό του Πανσεραϊκού στη Super League 2.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη ανατολική, νότια-ανατολική έως 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 20 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
5: Γεια σου Κία.
6: Γεια σου Πάνο.
5: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
6: Ορίστε μια λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
5: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
6: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
7: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
8: Kia. Movement that inspires. επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
9: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Έχεις ιδέα?
2: Τι είναι αυτό?
1: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
2: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
1: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
2: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
2: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
1: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
2: 6944-577-386.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
10: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
11: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
10: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
11: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίου.
10: Auto Center Service.
11: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
10: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
11: Auto Center Service.
7: Στη γη του Διονύσου κάθε άνοιξη έχει γεύση. Κάθε δρόμος γίνεται γιορτή. Κάθε ποτήρι μια ιστορία. Και κάθε νύχτα μια ανάμνηση. Η Δράμα γίνεται γιορτή. Δραμινογνωσία 2026, 18 με 24 Μαΐου στη Δράμα.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
7: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά
7: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
1: από το ePavla Radio,
7: από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Δεύτερη ώρα Δευτέρας, καλή εβδομάδα σε όλους, καλή εβδομάδα σε όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Κάθε μέρα μαζί από Δευτέρα στην Παρασκευή.
2: Επιβαλή,
1: Κοσμάς Καφραμάδος εδώ, δύο ώρες από Δευτέρα στην Παρασκευή. Σήμερα, 18 Μαΐου.
2: Λειτουργήσε. Κάναμε τη σύνδεση. 18 Μαΐου.
1: Εννοείται, κανονικά. Και ήρθε η ώρα να δούμε τι γίνεται εκεί ψηλά στον ουρανό.
2: Όπως, ναι, δεν είναι στον ημιτό, όπως είναι το τραγούδι του παλιού.
1: Ναι, από το διάστημα, κυρίες και κύριοι.
2: Πραγματικά, από την ώρα που άνοιξαν, υποτίθεται, όλα αυτά τα έγγραφα του Αμερικανικού Πενταγώνου και βγήκανε στην επιφάνεια όλες αυτές οι παρατηρήσεις, δεν έχουμε ησυχία. Αλλά θα μείνουμε λίγο στα δικά μας. Έχουμε από Αμερικανούς τουλάχιστον 3 περιπτώσεις καταγεγραμμένες με θεάσεις UFO σε ελληνικό έδαφος.
1: Καλά, δεν χρειάζεται να στο πει αυτό ο Αμερικανός. Έχουν συμβεί αυτά. Έχουν συμβεί και πιο ισχυρά πράγματα. Δεν έχει τύχει εσύ, ας πούμε, κάτι, ρε παιδί μου, πιο άμεσο, πιο κοντά σου?
2: Βρε παιδί μου, ναι, και στον ουρανό έχω δει κάτι παράξενο.
1: Όχι, να το έχουν δει πάρα πολύ, αυτό σου λέω.
2: Ναι, αυτό σου λέω. Είχε τύχει πριν από αρκετά χρόνια. Ήμουνα Αθήνα, στο κέντρο, με τη μητέρα μου και με ένα φίλο μου, νύχτα, και είχαμε δει ένα κόκκινο πράγμα, παιδιά, αφού το λέγαμε ουρανοσκόλικα. Ένα κόκκινο στρογγυλό πράγμα, μεγάλο σε μήκος, να κινείται στον ουρανό. Και προσπαθούσαμε να καταλάβουμε τι ήταν τότε. Δεν υπήρχαν drones. Δεν υπήρχε όμως και, δεν υπήρχαν και τα social media για να μπορείς έτσι πιο γρήγορα να κινηθείς, να ανεβάσεις κάτι, να μάθεις τι είναι.
1: Εγώ το πιο φρέσκο που μου έχει τύχει είναι καλοκαίρι του 24 Αύγουστο στην Ιταλία, στο δρόμο, νύχτα, 3 η ώρα, ταξίδι με το αυτοκίνητο τώρα, έτσι. Και στον ουρανό ξαφνικά, τώρα 3 η ώρα το βράδυ, να είσαι στην επαρχία της Ιταλίας, ας πούμε, σε ένα δρόμο, τέλος πάντων, εθνική αλλά νέκρα και από φώτα και από το τρίο, ξαφνικά βλέπεις 5-6-7 φώτα στον ουρανό να εμφανίζονται μπροστά σου, και όπως εμφανίζονται στον ουρανό, εκεί 3-4 λεπτά κάναν παιχνίδια, εξαφανίστηκαν μετά. Ήμασταν δύο μέσα, ας πούμε. Εντάξει, δεν ήταν κάτι χαζό που είδαμε εμείς και κάτι φέγγιζε απ' έξω, ξέρω και εγώ. Ξέρουμε τι βλέπουμε. Έτσι, το πιο πρόσφατο είναι αυτό. Ένα από τα παλιά που θυμάμαι και το είχαν δει επίσης στην Ελλάδα πάρα πολύ. Εκεί γύρω στο 90-91-92, τώρα δεν θυμάμαι χρονιές ακριβώς να σας πω. Έτσι, που υπήρχε ένας μήνος UFO που ξεκίνησε από Ρόδο, πέρασε πάνω από περίπου παραλία Λάρισας και έφτασε μέχρι Κέρκυρα. Και το είδαν όλοι εκείνο το βράδυ. Ήταν ώρα φυσιολογική, ήταν δηλαδή μετά τις 9 η ώρα, και το είδαν όλοι. Δεν ήταν 2 η ώρα το βράδυ, 3, ήταν σε ώρα που ήταν πάρα πολύ ξύπνη και καλοκαιρινές διακοπές κιόλας. Καλοκαίρι δηλαδή.
2: Κοίτα, μιας και την ξεκινήσαμε αυτή την κουβέντα.
1: Καλά, τα νέα από το διάστημα είναι αυτά σήμερα.
2: Μιας και την ξεκινήσαμε αυτή την κουβέντα, εσείς έχετε ζήσει κάτι? Έχετε δει κάτι? Έχετε παρατηρήσει κάτι το οποίο σας έχει φανεί
1: παράξενο? Και να
2: έχουν
1: δει, θα το πούνε?
2: Θα το μοιραστούν μαζί μας. Εμείς δεν παρεξηγούμε. Και δεν θα πούμε και ονόματα. Άμα δεν θέλετε, δεν θα πούμε καν όνομα.
1: Ναι, αλλά σου στείλουν μήνυμα εδώ πέρα στα social media, θα το δεις το όνομα. Τι δεν λες όνομα?
2: Όχι, εννοώ, δεν θα το επικοινωνήσουμε. Θα πούμε, θα μοιραστούμε την ιστορία αν το θέλετε, αλλά δεν θα το επικοινωνήσουμε.
1: Έτσι. Αυτές είναι οι ιστορίες. Έτσι. Ναι, από το διάστημα.
2: Πάντως, οι περισσότερες παρατηρήσεις που έχουν αρχίσει τώρα και βγαίνουν προς τα έξω και αφορούν στην Ελλάδα έχουν να κάνουν για κίνηση πάνω από θαλάσσια περιοχή.

0: Λοιπόν, έχουμε διάφορα. Ξεφύγουμε λιγάκι.
1: Από έτσι, τι να ξεφύγουμε?
0: Από αυτά που κάθε μέρα διαβάζουμε εδώ με τα UFO,
1: ότι έλεγες
0: τα
1: να
0: UFO
1: ξεφύγουμε από τους εξωγήινους.
0: Τους εξωγήινους, δεν γίνεται. Εντάξει, αυτά τώρα πρέπει να απασχοληθούμε με αυτά και θα απασχοληθούμε με κάποιο τρόπο. Διαβάζω εδώ 4 σημάδια ότι σε απατάει. Δώστε προσοχή, τα ξέρετε, αλλά μπορεί να τα ξέρετε όλα. Ή εν πάση περιπτώσει πρέπει να τσεκάρουμε πραγματικό ότι δεν συμβαίνει ένα από τα 4. Δηλαδή δεν μπορεί να συμβαίνει ένα από τα 4 και να πεις άμα απατά. Πρέπει να συμβαίνουν και τα 4 περίπου.
1: Α, πρέπει να έχεις και τα 4 για να πεις ότι είναι σίγουρο.
0: Ή τα περισσότερα, ρε παιδί μου, από τα 3 από τα 4 ξέρω κι εγώ. Εντάξει, δεν γίνει με το 1 ας πούμε. Εντάξει, μην διαλύσουμε τώρα οικογένειες και ζευγάρια. Λοιπόν, 4 σημάδια. Το πρώτο σημάδι, αύξηση χρόνου εργασίας.
1: Καλά, αυτό έτσι, όμως μπορεί και να συμβαίνει.
0: Επαγγελματικά όντως ταξίδια.
1: Και αυτό
0: αύξηση
1: μπορεί
0: επαγγελματικών ταξιδίων. Ο φίλος μου Λευτεράκης.
1: Ο Τσαπαρδής.
0: Ναι.

0: αμυντική στάση με υπερβολικά νεύρα απέναντι σε απλές ερωτήσεις.
1: Α, αυτό που λένε η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, όλα αυτά τα σημάδια δεν τα λέμε έτσι για να περάσει η ώρα από ένα περιοδικό. Τα λέει detective μετά από πάρα πολλούς πελάτες που έχει. Mm. Έτσι, δηλαδή, χρόνια γνώσεων για να μας τα πει.
1: Ρωτάς εσύ, ας πούμε, τον άλλον. Αγάπη μου, πού θα πας σήμερα που σε mm-hmm. Και πού να πάω, μωρέ, και πού νομίζεις ότι θα πάω.
0: Στη δουλειά μου δεν πηγαίνω συνέχεια.
1: Ναι,
0: από το πρωί μέχρι το βράδυ
1: αυτό,
0: και από το βράδυ
1: ναι, ναι, ναι.
0: μέχρι το πρωί.
1: Και ξεκινάει εκεί πέρα ένας καυγάς που ναι. δεν σου αφήνει να πεις κουβέντα.
0: Εντάξει, δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό είναι το πιο συνηθισμένο. Είναι και άλλα πράγματα. Καταλαβες. Από κάτι που μπορεί να πεις και να το δίθεν να ενοχλήσει τον άλλον, για να κάνει φασαρία να φύγει από κοντά σου. Mm. Έτσι, δηλαδή να σταματήσει τη συζήτηση, έτσι ώστε και αυτός να φύγει σε
1: να
0: άλλο
1: καλυφθεί.
0: Χώρο. Έτσι ώστε να μπορεί να μιλάει άνετα στο κινητό του, λέμε ένα παράδειγμα τώρα. Έτσι, τυχαίο παράδειγμα.
1: Το καθαρό το σόβρακο που λέγε και η Βουγιουκλάκη σε εκείνη την ταινία.
0: Δεν υπάρχουν αυτά, τώρα ξεχασέτε. Λοιπόν, επίσης ο detective μας λέει, εκτός από αυτά τα τέσσερα, έτσι, δώστε λίγο σημασία όταν ο άλλος ή η άλλη έχει μια υπερβολική τέτοιο, φροντίδα εμφάνισης. Δηλαδή από εκεί πέρα που έβγαινε με το τζινάκι του, τα αθλητικά του.
1: Το καθαρό το σόβρακο.
0: Ξέρω και εγώ. Ποια εμφάνιση. Είναι η εμφάνιση του καθαρό το σόβρακο.
1: Ρε παιδί μου, καθαρό σόβρακο.
0: Το
1: περιποιημένο σόβρακο.
0: Ρε, ας το σόβρακο, κόλλησε στο σόβρακο. Εδώ σου λένε για εμφάνιση. Ντύνεται η άλλη και βάζει τα κουνάρια εκεί πέρα που έβγαινε με αθλητικά. Θέλει δηλαδή σε καθημερινή βάση να βάζει τα κουνάρες.
1: Παρένθεση.
0: Ναι.
1: Εκτός κι αν είναι δίδυμος.
0: Ας το δίδυμο τώρα, εγώ σου λέω γενικά.
1: Γιατί
0: πέρα,
1: αν είναι δίδυμος, που και μια γυναίκα δίδυμος μπορεί αλλιώς να τη δεις
0: το
1: πρωί, αλλιώς να τη δεις το μεσημέρι, αλλιώς να τη δεις το βράδυ. Συγγνώμη,
0: όχι,
1: το
0: όχι,
1: κάνω,
0: όχι,
1: δηλαδή.
0: Όχι, όχι. Όχι. Ξέρει...
1: Δεν αλλάζω συνέχεια. Τώρα... Μία θα με δεις γκράντε, μία θα με δεις χαλαρή.
0: Λοιπόν, ο καθένας ξέρει τη ροή της καθημερινότητας του αλλουνού. Όταν αλλάζει και από δύο μέρες την εβδομάδα. Εμφανίσιμος γίνεται 5 μέρες την εβδομάδα ή 7 μέρες την εβδομάδα, υπάρχει θέμα. Ή η άλλη, ας πούμε, μπορεί τόσο καιρό να μην βάφεται ούτε όταν βγαίνει μαζί σου, ούτε όταν είναι μόνη της, ξαφνικά να αρχίσει να βάφεται κάθε μέρα, ας πούμε. Είναι τα σημάδια. Και επίσης σου λέει ανεξήγητα έξοδα. Κατάλαβες, κάνει ανεξήγητα έξοδα, είναι και αυτό.

0: Έρχεται τελευταίο διάλειμμα για σήμερα, προς τα εκεί πηγαίνουμε και επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για το τελευταίο ημίωρο με νέα από το διάστημα συνέχεια.
1: Βεβαίως.
0: Όπως έχουμε κάθε Δευτέρα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, να σου το πούμε μια τελευταία φορά, ότι μας βρίσκεις στο TikTok, στο Facebook και στο Instagram, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Εμβιβαλή ή Κοσμάς Καθραμάδος. Εκεί μιλάμε.
1: Εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε αναλυτικά και διεξοδικά.
0: Και τώρα και μετά την εκπομπή. Θυμίσου.
1: Βεβαίως.
0: Επιστρέφουμε.

0: Zavala News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, zavalanews.gr. Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
2: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
1: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
2: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
1: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
2: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
1: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
3: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
4: Στη γη του Διονύσου. Κάθε άνοιξη έχει γεύση. Κάθε δρόμος γίνεται γιορτή. Κάθε ποτήρι μια ιστορία. Και κάθε νύχτα μια ανάμνηση. Η Δράμα γίνεται γιορτή. Δραμινογνωσία 2026. 18 με 24 Μαΐου στη Δράμα.
5: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
6: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
7: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
8: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
8: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
8: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
9: Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική, τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και η φημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8. Καβάλα News.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Τελευταίο 20 λεπτό, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Τη μουσική, Δευτέρα σήμερα, 18 Μαΐου. Εβιβαλίκος μας και Δραμάδος εδώ. Έχουμε νέα από το διάστημα, συνέχεια.
2: Βεβαίως και έχουμε νέα από το διάστημα, καθότι εντοπίστηκαν, σου λέει, 27 πιθανοί εξωπλανήτες με δύο ήλιους. Είναι αυτό που έχουμε πει ξανά στο παρελθόν, ότι πολλές κινηματογραφικές παραγωγές είναι σαν να σου δίνουν εικόνες του μέλλοντος, πραγματικές εικόνες του μέλλοντος. Καθότι οι πλανήτες που ανακαλύφθηκαν θυμίζουν αρκετά τον πλανήτη της ερήμου Τατουίν που ζούσε ο πρωταγωνιστής του Star Wars. Μέχρι σήμερα έχουν εντοπιστεί μόνο περίπου 18 πλανήτες αυτού του τύπου, οι λεγόμενοι περίδιπλοι πλανήτες που κινούνται γύρω από δύο αστέρια. Αντίθετα, περισσότεροι από 6.000 πλανήτες έχουν ανακαλυφθεί να περιστρέφονται μόνο γύρω από ένα άστρο, όπως η Γη, γύρω από τον ήλιο. Φαντάζεσαι να ζεις ένα πλανήτη με δύο ήλιους?
1: Εγώ θέλω την ηρεμία μου εδώ στη Γη, όπως έχω συνηθίσει, με ένα ήλιο. Μέρα μπαίνει, μέρα βγαίνει, ησυχία, ηρεμία, δεν θέλω να φύγω στο φεγγάρι, έτσι, δεν θέλω να πάω στον Άρη, τίποτα δεν θέλω, θέλω ηρεμία.
2: Βέβαια το δύο ήλιοι δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι και πιο ζεστά, έτσι.
1: Πού να ξέρω εγώ, είναι ανάλογα την απόσταση, βέβαια, εννοείται.

0: τώρα πολιτικά και τέτοια εμείς, να ξέρετε, δεν λέμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή, τουλάχιστον τις περισσότερες φορές. Έτσι, αν και είμαστε πολίτες που ψηφίζουμε και κάποια στιγμή θα πούμε και τη γνώμη μας για κάτι που συμβαίνει. Στην προκειμένη περίπτωση όμως, ακούσαμε τις προηγούμενες μέρες που βγήκαν τα πόθενέσχες πολλών βουλευτών, αρχηγών κομμάτων και οτιδήποτε, και μέσα σε όλα αυτά έτσι διαβάσαμε ότι ο Ανδρουλάκης του Πασόκ έκανε λάθος, λέει, στη δήλωση ο λογιστής του και δεν δήλωσε τους λογαριασμούς του εξωτερικού. Επειδή έχουμε ακούσει πολλές μπαρούφες από διάφορα κόμματα και όχι μόνο από εκεί, να σας πω ότι είναι λίγο περίεργο όλο αυτό. Δηλαδή έχουμε συνηθίσει την μπαρούφα και την αφομοιώνουμε πολύ εύκολα. Αν τώρα εσύ είσαι λογιστής, έτσι, που θα μπορούσε κάλλιστα να είναι σε λογιστική εταιρεία, ας πούμε ο άνθρωπος, για να έχει μια ευθύνη, να δίνει κάτι περισσότερο, αλλά να έχει και μια εμπιστοσύνη περισσότερο. Δεν πάει σε έναν λογιστή απλά για να κάνει τη δήλωσή του, ένας αρχηγός κόμματος. Είσαι όμως ο λογιστής. Λέει, ο λογιστής μου έκανε λάθος και δεν δήλωσε τους λογαριασμούς στο εξωτερικό. Είσαι ο λογιστής και φτιάχνεις τη δήλωση για τον αρχηγό κόμματος, πόσο μάλλον για το δεύτερο από ό,τι φαίνεται αυτή τη στιγμή, έτσι με βάση τις μετρήσεις τέλος πάντων. Είναι δυνατόν να κάνεις λάθος σε κάτι τέτοιο? Δηλαδή πραγματικά δεν λες στον εαυτό σου ως λογιστής, ρε παιδί μου, θα το περάσω 8 φορές για να μην κάνω λάθος, κάνω τη δήλωση ενός αρχηγού κόμματος, έτσι, έχω ευθύνη μεγαλύτερη από έναν απλό πολίτη, ένα περιπτερά, ένα βυζινά, δεν ξέρω και εγώ τι. Εντάξει, το περνάω, το χτενίζω 8 φορές, να είμαι σίγουρος, μην του κάνω και ζημιά του ανθρώπου, γιατί είναι πελάτης μου, ας πούμε. Ναι. Είναι δυνατόν έτσι, με ελαφρά την καρδία, να λέει κάποιος, έκανε λάθος ο λογιστής μου, δεν δήλωσε τους λογαριασμούς στο εξωτερικό? Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Δηλαδή, αυτά που διαβάζουμε και αυτά που προσπαθούν να μας περάσουν ως φυσιολογικά, χτυπά το κεφάλι μου στον τοίχο. Προφανώς εσείς που ακούτε εκεί έξω, η μισή είναι σίγουρο το θεωρείτε φυσιολογικό. Δεν είναι. Δεν είναι φυσιολογικό ούτε καν να έχει ένας τέτοιος άνθρωπος απλό λογιστή. Εδώ οι ιδιώτες με πολύ λιγότερα χρήματα και ψάχνουν να βρουν εταιρείες λογιστών οι οποίες έχουν ένα κύρος. Είναι περισσότερα άτομα, το κάθε άτομο έχει εξειδίκευση και δεν θα έφευγε τέτοιο λάθος καθόλου. Δεν ξέρω τι λες εσύ, δεν ξέρω δηλαδή πώς το ακούς αυτό.
1: Τι να πω κι εγώ με αυτά που ακούω. Δεν ξέρω πραγματικά, δεν ξέρω τι...
0: Τι να πω, δεν ξέρω, δηλαδή πραγματικά. Θέλω να μιλήσω και για άλλους, αλλά δεν μπορώ, δεν...

0: Τέλος για σήμερα, τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Έτσι για να γυρίσουμε αύριο Τρίτη εδώ πέρα στο πόστο μας, κανονικότατα σε 22 ώρες.
1: Πιστή στο ραντεβού μας,
0: βεβαίως,
1: έτσι.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Εύη Βαλή, Κόσμος και Τραμάδος, τέλος για σήμερα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ραντεβού και πάλι αύριο εδώ.
1: Μέχρι αύριο, πολλά φιλιά από εμάς.
0: Γεια χαρά.

0: Zavala News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή... Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Σοκ στην παγκόσμια οικονομία έχει προκαλέσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Έχει ήδη κοστίσει στις εταιρείες παγκοσμίως τουλάχιστον 25 δισεκατομμύρια δολάρια λόγω της εκτείναξης των τιμών της ενέργειας. Οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν ξανά μετά τις επιθέσεις με drones στον κόλπο. Το Brent ξεπερνά από τα ξημερώματα τα 110 δολάρια το βαρέλι. Στις 26 Μαΐου η ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Το αναγγέλει ο ίδιος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το σύνθημα «Ούτε νωρίς, ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα», οριστικοποιώντας έτσι την επάνωδό του στην κεντρική πολιτική σκηνή. Στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας εξελέγει ο Αλέξανδρος Ιωσιφίδης με 142 ψήφους. Συνολικά 26 γαλάζιες σημαίες θα κυματίζουν φέτος στις οργανωμένες ακτές της περιφέρειας της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας απέσπασε 9 γαλάζιες σημαίες και από 5 ο Δήμος Θάσου και ο Δήμος Παγκαίου. Διοικητικό πρόστιμο 2.500 ευρώ επέβαλε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Καβάλας για παράνομη καύση υπολειμμάτων φυτικής βλάστησης. Έως την Κυριακή 31 Μαΐου, η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την εισαγωγή μαθητών στην πρώτη γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Καβάλας. Διακοπή ηλεκτροδότησης την Τετάρτη, 8 με 3 στη Νέα Πέραμο, κοντά στα γήπεδα τένις και μέχρι την έξοδο του χωριού προς τις Ελευθέρες.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Η ΑΕΚ πανηγύρισε την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματός της. Οι κυτρινόμαυροι με 72 βαθμούς κατέκτησαν την κορυφή της Super League. Στα σκορ της Κυριακής, Όφι Βόλος 3-1, Άρης Λεβαδιακός 3-0, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-2 και ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1. Ο αγώνας Πανσεραϊκός Πανετολικός έληξε με σκορ 1-1 και υποβιβασμό του Πανσεραϊκού στη Super League 2.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη ανατολική, νότια-ανατολική έως 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 20 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Έχεις ιδέα?
4: Τι είναι αυτό?
2: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
4: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
2: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
4: Πρώτη φορά το ακούω.
2: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
4: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
2: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
4: 6944-577-386.
2: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
5: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
6: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
5: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
7: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
8: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
9: Στη γη του Διονύσου, κάθε άνοιξη έχει γεύση. Κάθε δρόμος γίνεται γιορτή. Κάθε ποτήρι μια ιστορία. Και κάθε νύχτα μια ανάμνηση. Η Δράμα γίνεται γιορτή. Δραμινογνωσία 2026, 18 με 24 Μαΐου, στη Δράμα.
10: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
11: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
12: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
11: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
13: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
16: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. DOT. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. DOT. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
9: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
17: Ακούστε μας ζωντανά.
9: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
17: Από το ePavla Radio.
9: Από το live24.gr.
17: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
18: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Το νέο Baby Suncare της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Suncare SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
20: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο, χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Καλώς την και ας μην άργησε.
2: Δεν άργησα καθόλου.
1: On time.
2: Και με μεγάλη δυσκολία, γιατί με ξέρεις εμένα πως είμαι με τα ραντεβού.
1: Έτσι. Λοιπόν, τι κάνεις?
2: Καλά είμαι.
1: Παιδιά,
2: Δευτέρα
1: τι κάνετε
2: τώρα, τι ρωτάς?
1: Εκεί έξω, okay. Δευτέρα. Μια χαρά μέρα είναι, τι έχει?
2: Α, μια χαρά μέρα είναι τώρα η Δευτέρα.
1: Βέβαια. Λοιπόν, δύο στην τιμή του ενός. Επίσης μια χαρά. Εντάξει, καλοκαίριασε.
2: Μην το συζητάς καθόλου.
1: Πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε εναλλακτικά.
2: Έχω το μαύρισμα του ταξιτζή.
1: Έτσι. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος ξεκινάνε μαζί σας το νέο πενθήμερο με αυτή την εκπομπάρα. Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος, υπεύθυνος παραγωγής.
2: Και το κορίτσι μας η Βασιλεία Πέτρου.
1: Και είμαστε έτοιμοι?
2: Πάντα.
1: Πάμε.

0: Αυτά είναι αγάπη μου.
1: Ε?
0: Εκεί που έφτασες, έχεις φτάσει στο σημείο η ζωή σου όλη, από το πρωί του Θεού μέχρι το βράδυ του Κυρίου, να είναι μία οθόνη.
1: Αυτά είναι.
0: Λοιπόν, η οποία σε καθυλώνει, σε απενεργοποιεί, σε κάνει, με συγχωρείς για την
1: έκφραση,
0: βλάκα.
1: Ναι.
0: Και περνάς και καλά.
1: Μια χαρά.
0: Θεωρείς ότι περνάς καλά.
1: Ότι ζεις καλά, θεωρείς, όχι ότι περνάς καλά μόνο.
0: Έχει γίνει πλέον trend παγκοσμίως. Και δεν είναι κάτι το οποίο υπάρχει έτσι κάπου.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν live στο YouTube, Άννα μου, που λες, ας ρίξουμε μια ματιά. Και ξαφνικά έχει περάσει μια ώρα και δεν το έχεις καταλάβει.
1: Έχει στο YouTube πράγματα που διαρκούν μια ώρα.
0: Ναι, αμέ.
1: Τι είπες τώρα.
0: Υπάρχει βίντεο συγκεκριμένο, από εκεί ξεκίνησε όλη η κουβέντα, το οποίο στη Γερμανία κυρίως έχει κάνει θράψη, όπου είναι ένα βίντεο που δείχνει ένα πελαργό.
1: Συνέχεια.
0: Συνέχεια.
1: Α, πάρα πολύ.
0: Ένα πελαργό, ο οποίος είναι στη φωλιά του, είναι ακίνητος.
1: Πάει, έρχεται, κοιμάται.
0: Ναι, και τα λοιπά. Και έχει φτάσει στο σημείο αυτό να έχει, δεν ξέρω κι εγώ πόσες χιλιάδες.
1: Ότι μπαίνεις μέσα και λες πώς θα ηρεμήσω, ας δω τον πελαργό.
0: Μάλιστα. Είναι το live από το Bad Salzungen της Θουργίας. Μια τέτοια περίπτωση λοιπόν. Κάμερα καρφωμένη που δείχνει τη φωλιά του πελαργού. Αυτό ξεκίνησε το Φλεβάρι που μας πέρασε.
1: Έλα, είναι πρόσφατο.
0: Και έχει καθημερινά πάνω από 3.500-4.000 που
1: τέλεια.
0: Το βλέπουν. Εκεί βλέπουν τον πελαργό.
1: Μήπως είναι παιδάκια που φοβούνται ότι θα έχουν αδελφάκια.
0: Χωρίς μουσική, χωρίς

0: Μακρισμένη παραλία, θράψη θα κάνουμε.
1: Ο κόσμος θέλει να βλέπει πράγματα όπου δεν συμβαίνει τίποτα.
0: Βέβαια, αφού τρελαίνονται έτσι και σκρολάρεις λίγο το τηλέφωνό σου, νομίζω ότι θα πέσει ο ουρανός να μας πλακώσει. Τέλεια, μια χαρά, εγώ ψηφίζω.

0: and get let down if you never show up. 10 cups on a summer day, that heart so cold, you could put it in a cup and I get it with no ties. I'm baptized in bad times, this ain't nothing new to me.
1: Τι στην TV?
2: Για την Οδύσσια θα μας πεις.
1: Ναι, δεν είναι σήμερα, είναι αύριο νομίζω.
2: Οκ. Okay. Έχει βγει και το διάβολος...
1: Φορούσε Πράντα.
2: Το 2.
1: Ναι, βγήκε όμως αυτό. Ναι. Εμείς μιλάμε για αυτά που περιμένουμε.
2: Α, μάλιστα.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε με τις ταινίες του καλοκαιριού και έχουμε μπει στον Ιούλιο τώρα εμείς, έτσι.
2: Ωραία, μπράβο μας.
1: Μιλάμε ότι το Mickey Mouse και τα κινούμενα σχέδια πάνε σύννεφο.
2: Okay.
1: Αυτό όμως που θα σου πω δεν είναι κινούμενα σχέδια. Είναι το Supergirl, Woman of Tomorrow, του Greg Gillespie. Σκηνοθεσία.
2: Ωραίος.
1: Και είναι φυσικά βασισμένο στα κόμιξ. Παίζουν άνθρωποι βέβαια, ηθοποιοί.
2: Okay.
1: Όμως η Μίλι Άλκοκ, η οποία κάνει και το Supergirl, είναι μια λίγο έτσι πιο εσωτερική, πιο τραυματισμένη γυναίκα, η οποία αναζητά σκοπό μετά την καταστροφή του πλανήτη της, γιατί αυτή την έζησε την καταστροφή στον πλανήτη του Σούπερμαν.
2: Κατάλαβες,
1: δεν ήταν από αυτούς που φύγανε.
2: Α, εντάξει.
1: Έτσι έχεις και διαστημική περιπέτεια και δράμα.
2: Α, μάλιστα.
1: Τι να πω, όπως και να το πουλήσω, μην το συζητάς στο Supergirl.
2: Να σου πω, έτσι όπως το ακούω, έχει και γέλιο μου φαίνεται.
1: Έχει και γέλιο, λιγάκι, ναι.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Δεν είναι θέμα ώρας, είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
2: Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική, τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και η φημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική, τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
1: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
3: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
4: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
3: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
4: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
3: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
4: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
3: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
5: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
6: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
7: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
8: Στην Κουτσουκιάδη ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
9: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
10: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
9: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
10: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
9: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
10: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
9: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
11: Έχεις ιδέα?
12: Τι είναι αυτό?
11: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
12: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
11: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
12: Πρώτη φορά το ακούω.
11: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
12: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
11: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
12: 6944-577-386.
11: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Το νέο Baby Sun Care της Fraser με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fraser, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
15: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Μου κλέβεις ιδέες, έτσι.
1: Σου κλέβω, ναι, γιατί. Δεν μου πάει με το χαρακτήρα που έχω.
0: Είπαμε να βάλουμε τον ένα όμορφο κόσμο, έτσι για να κάνουμε ας πούμε κάποια ταξίδια σε κάποια μέρη που δεν τα ξέρουμε και είναι παράδεισος. Εσύ τώρα μας πας σε ένα μέρος που το ξέρουμε.
1: Πολύ το ξέρουμε.
0: Αλλά συνεχίζει να είναι μεγάλος παράδεισος.
1: Μην το συζητάσεις, και Άθος είναι εξαιρετική. Και αυτό που είχε ενδιαφέρον είναι ότι φέτος το καλοκαίρι υπάρχει ένα καινούριο πρόγραμμα του ΕΟΤ. Συγγνώμη. Πάμε παρακάτω.
0: Μάλιστα.
1: Ένα πρόγραμμα του ΕΟΤ.
0: Ζακέτα να πάρει.
1: Ναι. Είναι η χειρότερη εποχή αυτή, να το ξέρεις.
0: Σωστό. Για πες.
1: Με το πρόγραμμα Αγκορά και γίνεται πιλωτικά στη Σκιάθο. Και τι σημαίνει αυτό? Τι θέλει να κάνει? Θέλει όχι μόνο να μην γίνεται υπερτουρισμό στα νησιά.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά ο τουρισμός αυτός να είναι και βιώσιμος, δηλαδή να μην αφήνει αρνητικό αποτύπωμα, αλλά να δίνει και κάτι πίσω στην κοινωνία.
0: Σωστό.
1: Να ενισχύσει τη συνεργασία, να μετατρέψει την βιωσιμότητα, δηλαδή με λίγα λόγια, από θεωρία σε πράξη.
0: Σωστό.
1: Αυτό το είδος του τουρισμού λέγεται regenerative τουρισμός.
0: Τι ξέρει η κοπέλα, παιδί, μας έστησε.
1: Είδες και την προφορά.
0: Ωραίο.
1: Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι έχουμε πάρα πολλά νησιά, ειδικά μικρότερα νησιά, στα οποία αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει τρόπο για να φέρνουμε τουρίστες.
0: Μάλιστα.
1: Ήρεμα, χαλαρά, μάλιστα, χωρίς αυτοκίνητα.
0: Συμφωνώ.
1: Συμφωνείς.
0: Και τουρίστες που δεν κλείνουν all inclusive στα,
1: έτσι,
0: μεγάλα ξενοδοχεία.
1: Να μην πουθενά, βέβαια.
0: Ή που βγαίνουν έξω και μοιράζονται ας πούμε μία πορτοκαλάδα στα τρία.
1: Και να μην θέλουν και εξαπλώστρα 1.000 ευρώ, έτσι.
0: Αυτό.
1: Να έχουν καμιά πετσετούλα.
0: Αυτό.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Βασιλεία Πέτρου, στο πολύ καλοκαιρινό όμως, έτσι. Δηλαδή, sorry τώρα.
2: Μόνο μπικίνι που δεν έβαλε.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Καλώς την.
0: Από το Ενικός είναι μία είδηση. Από μία γιγαντιαία κατολίσθηση, η οποία προκλήθηκε από την υποχώρηση των παγετώνων λόγω της κλιματικής αλλαγής, δημιουργήθηκε το δεύτερο μεγαλύτερο τσουνάμι που έχει καταγραφεί ποτέ στην ιστορία, πλήττοντας πέρυσι ένα δημοφιλές τουριστικό σημείο στην Αλάσκα. Σύμφωνα τώρα με νέα μελέτη, το κύμα έφτασε το απίστευτο ύψος των 481 μέτρων, δηλαδή μια μισή φορά το μέγεθος του πύργου του Άιφελ, στο Fjord Tracy Arm, στις 10 Αυγούστου του 2025. Το συμβάν αυτό κατατάσσεται πλέον ως το δεύτερο υψηλότερο τσουνάμι παγκοσμίως, μετά το κύμα των 524 μέτρων στον κόλπο της Λουτίγια της Αλάσκας το 1958. Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου UCL στο Λονδίνο διαπίστωσαν ότι ένας παγετώνας που στήριζε το βουνό υποχώρησε ταχύτατα κατά 500 μέτρα μέσα σε λίγες εβδομάδες, αφήνοντας το βράχο χωρίς στήριξη. Η ποσότητα του βράχου που κατέρευσε στο νερό υπολογίζεται ότι ισοδυναμεί με 24 μεγάλες πυραμίδες της Γκίζας. Το κύμα ήταν τόσο ορμητικό που ξύρισε δέντρα και φυτά κατά μήκος των τυχωμάτων του Φιόρντ σε απόσταση άνω του 1 χιλιόμετρου. Ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Dr. Dan Sugar από το Πανεπιστήμιο του Κάλγκαρι, επισήμανε την ιδιαιτερότητα του φαινομένου. Κανονικά, με αυτές τις γιγαντιαίες κατολισθήσεις βράχων υπάρχουν συχνά κάποιο είδους προειδοποιητικά σημάδια εβδομάδες, μήνες ή χρόνια πριν, όταν η πλαγιά κινείται αργά προς τα κάτω στο βουνό. Υποχωρεί και μετά καταραίει καταστροφικά σε μια χιονοστιβάδα βράχων. Σε αυτή την περίπτωση αυτό δεν συνέβη, τόνισε. Ο Dr. Stephen Hicks, συνσυγγραφέας της μελέτης, τόνισε την ανάγκη επενδύσεων σε συστήματα προειδοποιήσεων. Πρέπει να μειώσουμε τον κίνδυνο αυτών των αποστολών, εντοπίζοντας καλύτερα τις πιο επικίνδυνες περιοχές και επενδύοντας σε συστήματα προειδοποίησης που θα μπορούσαν να μας δώσουν ειδοποίηση μερικών ωρών ή ημερών πριν από ένα δυνητικά καταστροφικό γεγονός.
1: Κάτι ανάλογο διάβασα, παιδιά, ότι συνέβη και στον κόλπο της Αλάσκα πριν από λίγες μέρες, όπου ένα τεράστιο παγόβουνο ξεκόλλησε και δημιούργησε στις ακτές του κόλπου ένα τσουνάμι 500 μέτρων.
0: Α, ναι, αυτό είπα.
1: Αυτό είπες?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είπες Φιόρντ.
0: Στην Αλάσκα.
1: Α, μάλιστα, συγγνώμη. Έβλεπα την Κουβαρά, η οποία μου έκανε κάτι νοήματα. Να με αφήνεις να προσέχω τη Βασιλεία, σε παρακαλώ.

0: Τώρα εσύ επειδή έχεις έτσι και μια συνήθεια παλαιοντολογίας μέσα σου, να ψάχνεις τα παλιά και να ξέρεις τα παλιά παρά των νεαρών της ηλικίας. Λοιπόν, δοξάστε με. Την Κάτις Μπέρκεν την ξέρουμε.
1: Όχι απλώς την ξέρω, παλιά μου συμμαθήτρια.
0: Ψέματα λες.
1: Όχι, η Κάντις Μπέρκεν την ξέρω. Την ξέρω και από τις ταινίες και από το σύριαλ.
0: Του Χόλιγουντ, σεξ σύμβολ.
1: Όμορφη.
0: Με πολλούς ρόλους. Έτσι. Το ξέρεις ότι η Κάντις Μπέρκεν είχε έρθει και στην Ελλάδα το 1966?
1: Όχι.
0: Για να πρωταγωνιστήσει σε μια ταινία του Μιχάλη Κακογιάννη, ελληνοβρετανικής παραγωγής, όταν τα ψάρια βγήκαν στη στεριά.
1: Πες το μου αυτό στα αγγλικά τον τίτλο thriller και θα σε παραδείγμα. Α, και θρίλερ κατασκοπίας.
0: Όταν τα ψάρια βγήκαν στη στεριά.
1: Α, πα, πα.
0: Όταν παίχτηκε και αυτή την ταινία, οι αίθουσες δεν είδαν όχι ψάρι ούτε άνθρωπο.
1: Ούτε τον ιδιοκτήτη.
0: Ναι, ρε φίλε. Τέλος πάντων, λοιπόν. Γιατί τώρα μιλάμε. Έδωσε μια συνέντευξη.
1: Ναι.
0: Και είπε ότι στα νιάτα της σπούδασε στην Πενσιλβάνια στο Πανεπιστήμιο.
1: Ναι.
0: Το οποίο εγκατέλειψε, λέει, αφού είχε αναδεχθεί ως Βασίλισσα και εμείς Πανεπιστήμιο.
1: Βέβαια, κάνουν διαγωνισμούς τότε ακόμα και στις λαϊκές.
0: Ανάμεσα στους αυτούς που ήταν στην τελετή, σε αυτή τη γιορτή τέλος πάντων των Καλλιστείων, υπήρχε και ένας φοιτητής.
1: Ποιος?
0: Τον έλεγαν και τον λένε ακόμα βέβαια τον άνθρωπο, Ντόναλντ Τραμπ.
1: Βέβαια, λίμωνο. Καλλιστεία είναι, δεν θα ήταν εκεί.
0: Και τη ζήτησε ραντεβού από τότε υπεραισιόδοξος, έτσι. Όταν όμως ο νυν πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών εμφανίστηκε, πρόσεξε, στο ραντεβού με μπορντό κουστούμι.
1: Τέλειο.
0: Ναι, ασορτή με το μαλλί φαντάζομαι από τότε. Και παπούτσια του ίδιου χρώματος και λιμουζίνα.
1: Του ίδιου χρώματος.
0: Ναι, η Γκάντις απογοητεύτηκε και σύμφωνα με τα λεγόμενά της, λίγο μετά τον άφησε στα κρύα του λουτρού.
1: Φαντάσου να πρέπει κάποιος να έρθει να σε πάρει με καναντάτσου.
0: Η πρώτη πόρτα του πλανητάρχη στη ζωή του,
1: Για πρώτη δεν ξέρω, για αλλά μία που τη θυμάται σίγουρα.
0: Έτσι. Τότε να σου πω την αλήθεια δεν ήταν ούτε μάγκα ούτε μάγκα.
1: Σωστό. Έτσι.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
1: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Σοκ στην παγκόσμια οικονομία έχει προκαλέσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Έχει ήδη κοστίσει στις εταιρείες παγκοσμίως τουλάχιστον 25 δισεκατομμύρια δολάρια λόγω της εκτείναξης των τιμών της ενέργειας. Οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν ξανά μετά τις επιθέσεις με drones στον κόλπο. Το Brent ξεπερνά από τα ξημερώματα τα 110 δολάρια το βαρέλι. Στις 26 Μαΐου η ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Το αναγγέλει ο ίδιος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το σύνθημα «Ούτε νωρίς, ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα», οριστικοποιώντας έτσι την επάνωδό του στην κεντρική πολιτική σκηνή. Στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας εξελέγει ο Αλέξανδρος Ιωσιφίδης με 142 ψήφους. Συνολικά 26 γαλάζιες σημαίες θα κυματίζουν φέτος στις οργανωμένες ακτές της περιφέρειας της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας απέσπασε 9 γαλάζιες σημαίες και από 5 ο Δήμος Θάσου και ο Δήμος Παγκαίου. Διοικητικό πρόστιμο 2.500 ευρώ επέβαλε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Καβάλας για παράνομη καύση υπολοιμάτων φυτικής βλάστησης. Έως την Κυριακή 31 Μαΐου η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την εισαγωγή μαθητών στην πρώτη γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Καβάλας. Διακοπή ηλεκτροδότησης την Τετάρτη, οκτωμετρή στη Νέα Πέραμο, κοντά στα γήπεδα τέννις και μέχρι την έξοδο του χωριού προς τις Ελευθέρες.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Η ΑΕΚ πανηγύρισε την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματός της. Οι κυτρινόμαυροι με 72 βαθμούς κατέκτησαν την κορυφή της Super League. Στα σκορ της Κυριακής, Όφι Βόλος 3-1, Άρης Λεβαδιακός 3-0, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-2 και ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1. Ο αγώνας Πανσεραϊκός Πανετολικός έληξε με σκορ 1-1 και υποβιβασμό του Πανσεραϊκού στη Super League 2.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη ανατολική, νότια-ανατολική έως 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 20 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Instinct Ball συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Instinct Ball σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.instinctballkouros.gr.
6: Στη γη του Διονύσου, κάθε άνοιξη έχει γεύση. Κάθε δρόμος γίνεται γιορτή. Κάθε ποτήρι μια ιστορία. Και κάθε νύχτα μια ανάμνηση. Η Δράμα γίνεται γιορτή. Δραμινογνωσία 2026, 18 με 24 Μαΐου, στη Δράμα.
7: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
8: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
0: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
9: Γεια σου, Κία.
10: Γεια σου, Πάνο.
9: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
10: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
9: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
10: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
0: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ. Kia. Movement that
5: inspires. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
2: Έχεις ιδέα?
3: Τι είναι αυτό?
2: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
3: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
2: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
3: Πρώτη φορά το ακούω.
2: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
3: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
2: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
3: 6944-577-386.
2: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
1: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Το νέο Baby Suncare της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Suncare SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
12: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εδώ πάλι μετά το διαλυματάκι, δύο στην τιμή του ενός για σήμερα Δευτέρα 18.
1: 18 όλη μέρα σήμερα.
0: Αν κάνω λάθος, συμπληρώστε με.
1: Και ποιοι είμαστε, παρακαλώ?
0: Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος μαζί σας, δύο στην τιμή του ενός. Και
1: ο Κώστας Γεωργακόπουλος, υπεύθυνος παραγωγής, η σοβαρότητα και τα υπόλοιπα, η Βασιλεία Πέτρου.
0: Λοιπόν, δεύτερη ώρα, φύγαμε.
1: Πάμε.

0: Για πες σαν σήμερα του πότε.
1: Το 1980.
0: Α, εντάξει, δεν είναι και πολύ μακριά.
1: Όχι, όχι, τίποτα.
0: Εντάξει, μακριά είναι, δεν είναι χίλια τόσο. Για πες.
1: Ο πρόεδρος του Ηρακλή, του Γηραιού, ο τότε πρόεδρος, φέρεται να πρόσφερε μέσω μιας γυναίκας το ποσό του μισού εκατομμυρίου δραχμών τότε σε ένα ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, τον Φιλότα Πέλιο.
0: Μάλιστα.
1: Για να μην παίξει, να μην αγωνιστεί στον επαναληπτικό του ημιτελικού για το κύπελο Ελλάδας. Οι κατηγορίες, παρόλο που ο Φιλότας Πέλιος το είχε πει στην ομάδα του και στην αστυνομία, οι κατηγορίες δεν επιβεβαιώθηκαν νομικά. Όμως η ζημιά είχε ήδη γίνει για τον Ηρακλή.
0: Σωστό.
1: Με αποτέλεσμα να υποβιβαστεί για πρώτη φορά και για τελευταία, νομίζω, στη ζωή του. Για τελευταία δεν είμαι σίγουρη. Για πρώτη φορά σίγουρα στη Β' Εθνική.
0: Στη Β' Εθνική, ναι, ισχύει, το έχω διαβάσει. Πραγματικά και είχε γίνει και τεράστιο άλλο τότε.
1: Προφανώς είχε γίνει τώρα. Έτσι, να χρηματίζει, μη συζητάμε.
0: Γιατί εντάξει, έχει αρκετούς Ηρακλειδείς εκεί.
1: Τώρα είναι συνηθισμένο, τότε ήταν σκάνδαλο.
0: Σωστή.

0: Ώρα για έναν όμορφο κόσμο.
1: Βεβαίως.
0: Θα σε πάω και σήμερα και αύριο.
1: Ναι.
0: Στη Λέρο.
1: Ωραία η Λέρος.
0: Να σου πω κάτι, είναι ένα παρεξηγημένο νησί.
1: Πραγματικά είναι παρεξηγημένο, αυτό πήγαμε να σου πω.
0: Αλλά θα σε πάω και θα μας πάω μάλλον όλους σήμερα και αύριο σε δύο παραλίες της Λέρου, οι οποίες είναι μουα.
1: Αλήθεια.
0: Λοιπόν,
1: για πες.
0: Για σήμερα, παραλία Κρυφός.
1: Το λέει και το όνομα.
0: Απομονωμένη, αποτελεί ένα πραγματικό κρυμμένο θησαυρό της Λέρου. Η πρόσβαση είτε μέσω πεζοπορίας από τις Παναγιές είτε με σκάφος προσθέτει στην αίσθηση της περιπέτειας. Κάπου πας.
1: Βέβαια, λέτε. Κάπου πας.
0: Η Παρθένα Αμμουδιά, τώρα κλείσε τα μάτια και ονειρέψου.
1: Μην το συζητάς καθόλου.
0: Και τα κρυστάλλινα νερά ανταμείβουν τους επισκέπτες, ενώ η σπηλιά με την πηγή γλυκού νερού προσφέρει ένα μοναδικό φυσικό αξιοθέατο.
1: Το φαντάζεσαι.
0: Άνοιξε τα μάτια τώρα και δεν στο στούντιο.
1: Λέω να φύγω τώρα.
0: Ένας όμορφος κόσμος.
1: Ένας όμορφος κόσμος. Δικός μας.

0: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
1: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
2: Στο λιμανάκι των Σπαγίων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
3: Στην Κουτσουκιάδη σε ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3270-05.
4: Έχεις ιδέα?
5: Τι είναι αυτό?
4: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
5: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
4: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
5: Πρώτη φορά το ακούω.
4: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
5: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
4: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
5: 6944-577-386.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
6: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
5: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
6: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
5: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
6: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
5: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
7: Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική, τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και εφημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο. Και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική, τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστή 91 στην Ελευθερούπολη.
8: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
9: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
8: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
9: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
8: Auto Center Service.
9: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
8: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
9: Auto Center Service.
10: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των Σφαγείων.
11: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
12: Καβάλα News.
13: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
12: Καβάλα News. Στους 102,8.
14: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Το νέο Baby Sun Care της Fraser με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fraser. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
16: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, παλιά τα drones τα είχαμε συνδυάσει με διασκέδαση. Αργότερα με πόλεμο.
1: Ναι.
0: Τώρα με την αρχαιολογία.
1: Γιατί όχι, αν εξυπηρετεί.
0: Α, εξυπηρετεί βεβαίως.
1: Για πες.
0: Έγινε μια ανακάλυψη στα καταγάλινα νερά της λίμνης Νεσατέλ στην Ελβετία.
1: Α, μάλιστα.
0: Φέροντας την επιφάνεια θησαυρούς από τη Ρωμαϊκή εποχή μεταξύ 20 και 50 μετά Χριστό, τώρα φαντάστο. Πάνω από 10.000 αντικείμενα, εξαιρετικά διατηρημένα, τα οποία δείχνουν ότι εκτός από. Ήταν εμπορικό το πλοίο προφανώς για να έχει όλα αυτά αντικείμενα. Όμως επέβαιναν και λεγεωνάριοι οι κύριε.
1: Έλα.
0: Συνοδεία. Μπράβη, πώς να το πω.
1: Okay.
0: Τώρα, αυτό τι σχέση έχει με τα drones?
1: Γιατί?
0: Δεν θα το βρίσκανε ποτέ αν δεν παίρνανε φωτογραφίες από ύψος με drone, το οποίο έδειξε ότι υπήρχε κάτι στον πυθμένα.
1: Μάλιστα.
0: Αξιόλογο για να ασχοληθούν.
1: Okay.
0: Δύο πράγματα έχω να πω. Πρώτον, η Ελβετία κρατάει και τις λίμνες τις καθαρές εκτός από τους δρόμους.
1: Αφαίνεται από πολύ
0: και
1: ψηλά.
0: Το είδε το drone. Και το δεύτερο είναι ότι μπράβο τους που οι αρχαιολόγοι, οι οποίοι είναι υποβρύχοι οι αρχαιολόγοι, έτσι, είναι μια ειδικότητα αυτή, γι' αυτό το λέω, κατάφεραν να βρούνε εξαιρετικά κεραμικά, τα οποία βοηθάνε στο να δούμε πού ζούσαν αυτοί οι άνθρωποι και στην Ελβετία. Δεν είχαν μόνο τύρι. Μετά.
1: Α, μετά Χριστό.
0: Ναι, ναι, εδώ πρόσφατα.
1: Γιατί προ Χριστού εκεί.
0: Προ Χριστού τι να βρούνε εκεί τώρα κι εσύ.
1: Πιο κάτω ήταν η ζωή.
0: Έτσι, μπράβο.

0: Λοιπόν, μουσική ενότητα.
1: Για πες αυτή την εβδομάδα.
0: Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε τις διασκευές.
1: Τις διασκευές.
0: Σήμερα λοιπόν και όλο το πενθήμερο,
1: ναι,
0: θα ακούσουμε 5 ντουέτα. Τα
1: για
0: οποία
1: να δούμε.
0: Το καθένα από αυτά ξεχωρίζει. Γιατί, okay, αυτοί που τα ερμηνεύουν είναι ονοματάρες,
1: ναι,
0: αλλά είναι και το καθένα στο είδος του.
1: Α, μάλιστα.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα κομμάτι το οποίο, αν δεν έχει συντροφεύσει ηλιοβασιλέματα, καλοκαίρι, αγκαλιά με το δικό σας ή τη δική σας, έχετε χάσει.
1: Πραγματικά έχουμε χάσει.
0: Είναι το I want to know what love is, τον Foreigner.
1: Και φαντάζω ότι υπάρχει κόσμος νέος που δεν το ξέρει καν αυτό το τραγούδι.
0: Κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 1984 σαν το κύριο σίγγλ από το 5ο άλμπουμ των Foreigner,
1: ναι,
0: τότε. Agent Provocateur. Provocateur, συγγνώμη. Το τραγούδι κατατάσσεται ως ένα από τα σπουδαιότερα 500 τραγούδια όλων των εποχών από το Rolling Stone.
1: Mm-hmm.
0: Παρακαλώ. Λοιπόν, στην τελετή opening στο Rock and Roll Hall of Fame του 2024, η Kelly Clarkson.
1: Την ξέρουμε την Kelly.
0: Καλλιτεχνάρα.
1: Καλλιτεχνάρα και φωνάρα.
0: Φωνάρα,
1: μεγάλη,
0: παρουσίασε μια δυναμική ερμηνεία του I Want to Know What Love Is, τον Foreigner, μαζί με τον αρχικό τραγουδιστή του συγκροτήματος, τον Lou Gramm.
1: Ναι.
0: Η ερμηνεία έγινε προς τιμήν των Foreigner και περιλάμβανε μια gospel χοροδία με την Clarkson να επενείται για την φωνητική της δύναμη στην μπαλάντα.
1: Ω, και θέλω να τα ακούσω τώρα αυτό με αυτά που είπες.
0: Λοιπόν, νούμερο ένα για αυτή, ναι, την εβδομάδα διασκευή I want to know what love is. Απολαύστε το, παιδιά, καλοκαίρι είναι, ερωτευτείτε. Nice job.

0: Και αφού κάνω έτσι να διαλύσω τα ρόλια.
1: Δεν υπάρχει τώρα. Αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο και ήταν και εξαιρετική. Εντάξει. Η Kelly Clarkson, ναι, παιδί μου.
0: Λοιπόν, ιδίως από τα μάτια των κοριτσιών εδώ στο στούντιο.
1: Σαν τα Mickey Mouse, βγάζουμε καρδούλες.
0: Έτσι. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε για σήμερα, έτσι.
1: Για σήμερα μόνο, ναι.
0: Okay. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Όπου και να είστε, να είστε πάρα πολύ καλά. Γερές, γεροί, αγαπημένες και αγαπημένοι. Δύο στην τιμή του ενός, Άννα Κουβάρα και Ηλίας Ξινόπουλος. Και βεβαίως
1: Κώστας Γεωργακόπουλος και Βασιλεία Πέτρου.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Σοκ στην παγκόσμια οικονομία έχει προκαλέσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Έχει ήδη κοστίσει στις εταιρείες παγκοσμίως τουλάχιστον 25 δισεκατομμύρια δολάρια λόγω της εκτείναξης των τιμών της ενέργειας. Οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν ξανά μετά τις επιθέσεις με drones στον κόλπο. Το Brent ξεπερνά από τα ξημερώματα τα 110 δολάρια το βαρέλι. Στις 26 Μαΐου η ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Το αναγγέλει ο ίδιος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το σύνθημα «Ούτε νωρίς, ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα», οριστικοποιώντας έτσι την επάνωδό του στην κεντρική πολιτική σκηνή. Στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας εξελέγει ο Αλέξανδρος Ιωσηφίδης με 142 ψήφους. Συνολικά 26 γαλάζιες σημαίες θα κυματίζουν φέτος στις οργανωμένες ακτές της περιφέρειας της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας απέσπασε 9 γαλάζιες σημαίες και από 5 ο Δήμος Θάσου και ο Δήμος Παγκαιού. Διοικητικό πρόστιμο 2.500 ευρώ επέβαλε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Καβάλας για παράνομη καύση υπολοιμάτων φυτικής βλάστησης. Έως την Κυριακή 31 Μαΐου η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την εισαγωγή μαθητών στην πρώτη γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Καβάλας. Διακοπή ηλεκτροδότησης την Τετάρτη 8 με 3 στη Νέα Πέραμο, κοντά στα γήπεδα τένις και μέχρι την έξοδο του χωριού προς τις Ελευθέρες.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Η ΑΕΚ πανηγύρισε την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματός της. Οι κιτρινόμαυροι με 72 βαθμούς κατέκτησαν την κορυφή της Super League. Στα σκορ της Κυριακής, Όφη Βόλος 3-1, Άρης Λεβαδιακός 3-0, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚς 2-2 και ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1. Ο αγώνας Πανσεραϊκός Πανετολικός έληξε με σκορ 1-1 και υποβιβασμό του Πανσεραϊκού στη Super League 2.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη ανατολική, νότια-ανατολική έως 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 20 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
7: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
6: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
8: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
11: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors.
12: Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
13: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
14: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
13: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
15: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
16: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
17: Έχεις ιδέα?
18: Τι είναι αυτό?
17: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
18: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
17: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
18: Πρώτη φορά το ακούω.
17: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
18: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
17: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
18: 6944-577-386.
17: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
18: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
19: Στη γη του Διονύσου, κάθε άνοιξη έχει γεύση. Κάθε δρόμος γίνεται γιορτή. Κάθε ποτήρι μια ιστορία. Και κάθε νύχτα μια ανάμνηση. Η Δράμα γίνεται γιορτή. Δραμινογνωσία 2026, 18 με 24 Μαΐου, στη Δράμα.
15: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
20: Ακούστε μας ζωντανά
15: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
20: από το ePavla Radio,
15: από το live24.gr.
20: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Είμαι ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Ξεκινάμε από τα βασικά. Καβάλα News 102,8 στο FM και μέσω του www.kavalanews.gr, διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεστε. Συγχαρητήρια στη Βουλγαρία. Συγχαρητήρια στο Δημήτρη Κοντόπουλο, στον Ηλιακό Κοτό, στη Βικτόρια Χαλκίτη, στην Τάρα πάνω απ' όλα, σε όλα τα παιδιά που συνδημιούργησαν και τη σκηνική εμφάνιση και το κομμάτι τέλος πάντων, το Μπαγκαράγκα. Του χρόνου πάμε Βουλγαρία, του χρόνου πάμε εδώ δίπλα, στη γειτονιά μας. Αυτό είναι καλό. Μιλάμε για την πρώτη βουλγαρική νίκη στην ιστορία του θεσμού. Μιλάμε για το πρώτο κοριτσίστικο μπόπ τραγούδι, το οποίο κέρδισε μετά το 2005 και την Έλενα Παπαρίζου. Μιλάμε για την πρώτη νέα νίκη χώρας από το 2017, όταν η Πορτογαλία είχε κερδίσει για πρώτη φορά στον διαγωνισμό. Μιλάμε για την πρώτη χώρα η οποία επιστρέφει μετά από πολλά χρόνια και παίρνει το βραβείο μετά την επιστροφή της. Μιλάμε βέβαια και για τη χώρα η οποία δεν προβλεπόταν στα top 10 των στοιχημάτων και ήρθε και πήρε τη νίκη μετά από επεισοδιακή, θα λέγαμε, ψηφοφορία. Βέβαια να σας πω ότι η Βουλγαρία πήρε 10 δωδεκάρια στο κοινό, η Ρουμανία ήρθε δεύτερη στο κοινό, ενώ το Ισραήλ ήρθε τρίτο. Έχασε το Ισραήλ για πρώτη φορά την ψήφο του Rest of the World εδώ και 4 χρόνια, τερμάτισε έκτο στην παγκόσμια ψήφο. Η Πολωνία πήρε από τις επιτροπές τον μεγαλύτερο βαθμό από 12 μαζί με τη Βουλγαρία. Να σας πω βέβαια ότι η Σουηδία στο κοινό, στον ημιτελικό της, στον ημιτελικό στο κοινό, ήρθε 13η, που σημαίνει ότι δεν θα πέρναγε τελικό αν δεν είχαμε επιτροπές φέτος στους ημιτελικούς. Η Εσθονία, το Μαυροβούνιο και η Ελβετία θα είχαν μπει στον τελικό αν είχαμε το περσινό σύστημα, στη θέση της Σουηδίας, του Βελγίου και της Τσεχίας. Και πρέπει εδώ να σας πω ότι η Ντάρα πήρε ρεκόρ ψήφων από τη δεύτερη χώρα. Δηλαδή υψηλότερο ποσοστό, έσπασε το ρεκόρ των Καλούς Όρκεστρα και της Ουκρανίας σε ποσοστό ψήφων πρώτης με δεύτερης χώρας. Ως εκεί με τα στατιστικά, να πούμε συγχαρητήρια στον Ακύλα και συγχαρητήρια στην Αντιγόνη για τη 10η θέση του Ακύλα και για την 19η δυστυχώς της Αντιγόνης, η οποία έπρεπε να είχε πάει καλύτερα, καθώς τραγούδησε καλύτερα στον τελικό από ό,τι στον ημιτελικό. Αυτό είναι κατά κοινή και γενική ομολογία αλήθεια.

0: Βέβαια, για τον Ακύλα, μια θέση στη δεκάδα είναι ήδη μια νίκη, μεγάλη νίκη, και πρέπει να τον επενέσουμε και αυτόν και τον Φώκα Ευαγγελινό και όλη τη δημιουργική ομάδα που κρύβεται πίσω και από το κομμάτι και από τη σκηνική παρουσία.
1: Να παίξω δεν θα πάω. Πάσω. Μη ambición es fuego. Nunca fracaso. No hay límite. Todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Δεν

0: Σου είπα, φέρτο.
1: Να σας πω επίσης ότι ο Ακύλας και η Αντιγόνη ήταν και οι δύο πολύ στενοχωρεμένοι από το αποτέλεσμα, γιατί περίμεναν και οι δύο και δικαίως κάτι καλύτερο και μεγαλύτερο. Αλλά η ζωή συνεχίζεται και κάπως έτσι, με την πρώτη νίκη της Βουλγαρίας στον διαγωνισμό, αφήνουμε στο παρελθόν τη Eurovision του 26 και πάμε ολοταχώς για τη γειτονιά μας και τη Eurovision του 2027. Να σας πω ότι μία καλύτερα που δεν κέρδισε η Ελλάδα, ποιος ξαναθέλει μνημόνιο δηλαδή. Και πάλι μπήκαμε top 10, και αυτό καλό είναι. Βέβαια επίσης, να σας υπενθυμίσω ότι αν δεν συμμετείχε το Ισραήλ στον διαγωνισμό και διαμοιράζονταν οι ψήφοι διαφορετικά, η Ελλάδα θα είχε καταλήξει στην 8η θέση. Πάντως τη δεκάδα την τσιμπήσαμε και να σας πω και την αλήθεια, βγήκαμε έκτη στο κοινό. Αυτό είναι καταπληκτικό και μάλιστα με μεγαλύτερο σκορ από ό,τι η Κλαβδία. Αλλά κάπου χάσαμε στα μαθηματικά και βγήκαμε τελικά 10η. Δεν πειράζει, καλό και αυτό.

Πάμε λοιπόν να απολαύσουμε Eurovisionικές επιτυχίες για ακόμα ένα βράδυ. Μια νέα σεζόν ξεκινάει. Από εδώ και πέρα θα πρέπει να περιμένουμε καινούργια τραγούδια, βέβαια από Σεπτέμβρη και μετά. Γιατί όλο το καλοκαίρι τώρα θα έχουμε ό,τι είχαμε μέχρι και τώρα. Θα έχουμε δηλαδή μέχρι και τα φετινά, προφανώς. Εννοείται. Δεν έχουμε ακόμα εθνικές επιλογές. Τώρα υπομονή για μετά το Σεπτέμβρη. Να σας πω κατά το Δεκέμβρη.

Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε, γιατί έχω να σας ανακοινώσω και κάποια πολύ ωραία νούμερα που έκανε ο τελικός σε τηλεθέαση, πάντα στην ΕΡΤ1 και βεβαίως στο ΕΡΤ Κόσμος. Επιστρέφουμε.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30. Στη γη του Διονύσου κάθε άνοιξη έχει γεύση. Κάθε δρόμος γίνεται γιορτή. Κάθε ποτήρι μια ιστορία. Και κάθε νύχτα μια ανάμνηση. Η Δράμα γίνεται γιορτή. Δραμινογνωσία 2026, 18 με 24 Μαΐου, στη Δράμα.
2: Στην Κουτσουκιάδη σε ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3270-05.
3: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
4: Έχεις ιδέα?
5: Τι είναι αυτό?
4: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
5: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
4: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
5: Πρώτη φορά το ακούω.
4: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
5: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
4: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
5: 6944-577-386.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
6: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και εφημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο. Και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91, στην Ελευθερούπολη.
7: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
8: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
7: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
9: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
9: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
9: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
10: στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πέντε νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
11: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr. Καβάλα News 102,8. Το ραδιόφωνο σου.

Επιστρέψαμε από τις διαφημίσεις, Βαγγέλης Καραγιώρας στο μικρόφωνο για νέα σεζόν πλέον, διότι η Eurovision δεν σταματάει, συνεχίζουμε ακόμα και μετά από αυτή την επική νίκη, ιστορική νίκη της Βουλγαρίας στον διαγωνισμό Bangaranga, που το ψήφισαν και όλες οι επιτροπές, οι οποίες ξαφνικά άλλαξαν γούστα, δεν ξέρω πώς έγινε αυτό, αλλά anyway. Τηλεθέαση θα σχολιάσουμε τώρα και ρεκόρ με 83,8% έκανε ο τελικός της Eurovision. Όταν βγήκε ο Ακύλας, η τηλεθέαση ήταν στο 74,8%. Η διοργάνωση κυριάρχησε στην prime time, έφτασε στο 83,8% στο δυναμικό κοινό κατά την ανακοίνωση του νικητή. Ο μέσος όρος, να σας πω ότι διαμορφώθηκε στο 72,1% στο δυναμικό και 69,6% στο γενικό, δηλαδή 70%. Να το στρογγυλέψουμε. Στο τέταρτο της εμφάνισης του Ακύλα, 74,8% στο δυναμικό κοινό, 68,6% στο σύνολο. Στο τέταρτο της ανακοίνωσης του νικητή, 82,6% στο σύνολο, 83,8% στο δυναμικό κοινό. Να σας πω βεβαίως ότι το απόλυτο ρεκόρ σε βραδιά Eurovision κρατάει ακόμα η Άννα Βύση από το 2006, από τον τελικό της Αθήνας, ο οποίος είχε σημειώσει μέσο όρο στο σύνολο του κοινού 82,6%. Στην αμέσως επόμενη θέση βρίσκουμε την Έλενα Παπαρίζου με μέσο όρο στο 82,3%, 0,3% μικρότερο, το 2005. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια τα υψηλότερα ποσοστά σε τελικό Eurovision είχε σημειώσει η Κλαβδία με 73,3% στο δυναμικό, 70,9% στο γενικό. Η Μαρίνα Σάτι το 2024, 71,6% στο δυναμικό, 68,6% στο γενικό. Βλέπουμε ότι, εντάξει, αυτά είναι όλα νούμερα τώρα, τα ερμηνεύει ο καθένας ποικιλοτρόπως. Το ενδιαφέρον μας ενδιαφέρει, το ενδιαφέρον των Ελλήνων για τη Eurovision είναι αμύωτο, για να μην σας πω και αυξανόμενο. Και σε αυτό οφείλουμε πολλά συγχαρητήρια και στην ΕΡΤ, γιατί έκανε ένα καταπληκτικό promotion tour φέτος, όπως και πέρσι, αλλά φέτος σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό, για να προωθήσει και τη συμμετοχή μας στο εξωτερικό. Και για να σας πω κάτι τώρα, έχω πάρει κάποια σχόλια. Πρέπει να κάνω ειδική μνήμα στο Ισραήλ, ένα σχόλιο εδώ φίλου και ακροατή της εκπομπής. Το Ισραήλ, για χάρη του δεν τηρήθηκε καμιά έννοια αναλογίας, σας διαβάζω τώρα αυτά που μου γράφει, σε σχέση με τον αποκλεισμό της Ρωσίας. Ενώ συνεχίζει να επιτίθεται κατά άλλων των γειτονικών χωρών της και να διαπράττει συνεχιζόμενη γενοκτονία στη Γάζα. Εξαιτίας του Ισραήλ δεν συμμετείχαν φέτος 5 χώρες, αλλά μάλλον για την EBU δεν είναι σημαντική η συμμετοχή τους μπροστά στην υποστήριξη του Ισραήλ. Είναι πλέον σαφές ότι γίνεται απροκάλυπτος επηρεασμός του televoting με χώρες να απέχουν από τον διαγωνισμό και με την κοινή γνώμη να είναι εναντίον τους και με ένα μέτριο τραγούδι να σπάνε τα κοντέρ στην ψηφοφορία και πάλι. Και φυσικά ο κύριος χορηγός του διαγωνισμού είναι εντελώς τυχαία η Moroccan Oil από το Ισραήλ. Δεδομένων των συνθήκων, η πλήρης παρακμή της Eurovision θα είναι το μικρότερο κακό, αλλά θα ξέρουμε εξαιτίας ποιας χώρας συντελέστηκε. Και πάμε και σε ένα άλλο σχόλιο που λέει: βλέπω αντιμετώπιση reality. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ατομική υπόσταση, αλλά είναι μόνο μία εικόνα και τα 3 λεπτά της εμφάνισης, σαν προϊόντα στο ράφι. Ενώ προφανώς και πρόκειται για καλλιτέχνες με ιστορία, υπόβαθρο, δισκογραφία και προσωπικές εμπειρίες. Δηλαδή, τη χρονιά που συμμετείχε ο μέγιστος Άντριου Λόιντ Βέμπερ, θα τον ρωτούσαν για μουσακάδες. Α, φαντάζομαι αυτό έχει να κάνει με την, με τη συνέντευξη που είχε δώσει η Ντάρα πριν τον τελικό, στην οποία η ΕΡΤ, η δημοσιογράφος που είχε πάρει τη συνέντευξη από την ΕΡΤ, τη ρωτούσε ότι είναι εντυπωσιακό που παντρεύτηκε τόσο μικρή, τοποθέτηση ήταν αυτό, στα 28 της, αν θέλει να κάνει συνεργασία με Έλληνες καλλιτέχνες, αν το αγαπημένο της φαγητό είναι ο μουσακάς. Και βέβαια, ανάμεσα σε τόσες αναλύσεις επί αναλύσεων, δεν ακούσαμε πουθενά το όνομα της Ρωσαλία, στην οποία υποκλίνεται ο pop πλανήτης. Έχουν επηρεαστεί σαφώς και η Ντάρα και η Μαρίνα Σάτι, αλλά εμείς έχουμε μείνει στο κουτσομπολιό του χωριού μας, ολοκληρώνει ο υπέροχος ακροατής. Καλησπέρα, Ζαφύρη.

σε αυτό το σημείο να σας πω, όσο ακούμε εμείς ωραία τραγουδάκια από Eurovision, έτσι να θυμηθούμε λίγο και τα παλιά, να σας πω ότι ούτε η Βουλγαρία περίμενε τη νίκη της Ντάρα, ούτε η ίδια η Ντάρα περίμενε τη νίκη της. Κανένας δεν περίμενε αυτή τη νίκη και κανένας νομίζω δεν περίμενε και το διπλό παράθυρο στο τέλος που ήταν Ισραήλ εναντίον Βουλγαρίας. Όλοι περίμεναν μια Φιλανδία, όλοι περίμεναν ίσως την Ελλάδα, εδώ από τους Έλληνες που παρακολουθούσαν το διαγωνισμό. Νομίζω ότι περιμέναμε και τη Ρουμανία, okay, γιατί είχε πολύ δυναμική εμφάνιση και πολύ ωραίο τραγούδι και κατέληξε και τρίτη στη γενική κατάταξη. Δεν περίμενε όμως, νομίζω, από εμάς κανένας το Ισραήλ versus Βουλγαρία. Αυτό ήταν όντως έκπληξη. Πάμε και άλλα κομμάτια τώρα, έτσι να φτιάξουμε και τη διάθεσή μας.

Και κάπου εδώ θα σας αφήσω. Θα ολοκληρώσουμε την απόψινή εκπομπή. Συγχαρητήρια και πάλι στη Βουλγαρία. Εμείς ξανά τα λέμε αύριο στις 8. Ακολουθεί αμέσως τώρα δελτίο ειδήσεων με όλες τις εξελίξεις από την Καβάλα, τη Θάσο και την υπόλοιπη Ελλάδα. Αμέσως μετά ο Γιάννης Μπουτζίκας, λίγο μετά τις 9 και το δελτίο ειδήσεων που ακολουθεί. Εμείς να ευχηθούμε του χρόνου να είμαστε στη Σόφια πλέον. Είναι τέλος πάντων κάπου αλλού στη Βουλγαρία. Αλλά να μην φύγει ο διαγωνισμός από τη Βουλγαρία. Τον κέρδισαν και πρέπει να τον διοργανώσουν. Τον θέλουνε, το θέλουμε. Είναι στη γειτονιά μας. Ευχόμαστε να είμαστε όλοι εκεί. Και να είστε κι εσείς όλοι καλά. Έως του χρόνου λοιπόν. Καλά, εμείς βέβαια θα τα πούμε ξανά αύριο στις 8. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε, χαίρετε.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Σοκ στην παγκόσμια οικονομία έχει προκαλέσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Έχει ήδη κοστίσει στις εταιρείες παγκοσμίως τουλάχιστον 25 δισεκατομμύρια δολάρια λόγω της εκτείναξης των τιμών της ενέργειας. Οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν ξανά μετά τις επιθέσεις με drones στον κόλπο. Το Brent ξεπερνά από τα ξημερώματα τα 110 δολάρια το βαρέλι. Στις 26 Μαΐου η ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Το αναγγέλει ο ίδιος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το σύνθημα «Ούτε νωρίς, ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα», οριστικοποιώντας έτσι την επάνωδό του στην κεντρική πολιτική σκηνή. Στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας εξελέγει ο Αλέξανδρος Ιωσηφίδης με 142 ψήφους. Συνολικά 26 γαλάζιες σημαίες θα κυματίζουν φέτος στις οργανωμένες ακτές της περιφέρειας της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας απέσπασε 9 γαλάζιες σημαίες και από 5 ο Δήμος Θάσου και ο Δήμος Παγκαιού. Διοικητικό πρόστιμο 2.500 ευρώ επέβαλε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Καβάλας για παράνομη καύση υπολοιμάτων φυτικής βλάστησης. Έως την Κυριακή 31 Μαΐου η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την εισαγωγή μαθητών στην πρώτη γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Καβάλας. Διακοπή ηλεκτροδότησης την Τετάρτη 8 με 3 στη Νέα Πέραμο, κοντά στα γήπεδα τένις και μέχρι την έξοδο του χωριού προς τις Ελευθέρες.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Η ΑΕΚ πανηγύρισε την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματός της. Οι κιτρινόμαυροι με 72 βαθμούς κατέκτησαν την κορυφή της Super League. Στα σκορ της Κυριακής, Όφη Βόλος 3-1, Άρης Λεβαδιακός 3-0, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚς 2-2 και ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1. Ο αγώνας Πανσεραϊκός Πανετολικός έληξε με σκορ 1-1 και υποβιβασμό του Πανσεραϊκού στη Super League 2.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη ανατολική, νότια-ανατολική έως 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 20 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Γεια σου, Κία.
6: Γεια σου, Πάνο.
5: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
6: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
5: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
6: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
7: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
10: Έχεις ιδέα?
11: Τι είναι αυτό?
10: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
11: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
10: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
11: Πρώτη φορά το ακούω.
10: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
11: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
10: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
11: 6944-577-386.
10: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
12: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
13: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
14: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
12: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
12: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
12: Από το live24.gr.
1: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
15: I'm Anima.
16: I'm Ellie Goulding.
17: Hey, what's up, guys? I'm Armin van Buuren.
18: And David Guetta.
19: Charlie XCX,
20: Billy Eilish.
21: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
22: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
23: And you are listening to John on New Music Show.
24: John Buzikas.
25: Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
26: Γεια σας και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Δευτέρα, 18 Μαΐου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Playmen με Ελένη Φουρέιρα, Τζον Νιούμαν και Μπέκι Χιλ. Επίσης θα πάμε 14 χρόνια πίσω στο 2012 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Αυστρία σαν σήμερα. Ξεκινάω όμως αμέσως με κάτι ολοκένουργιο. Adam Port και SG Lewis στο Be The One.

0: Νέο σύγκλι για την Kine Music παρέα, μαζί βέβαια με SG Lewis. Ήταν το Be The One στο New Music Show και πριν από λίγες εβδομάδες ολοκληρώθηκε η επιτυχημένη συνεργασία των Playmen με την Ελένη Φουρέιρα στο Club Lohan στην Αθήνα. Εκτός από τη σκηνή, τα δύο ονόματα έχουν βρεθεί πολλές φορές μαζί και στο στούντιο. Μάλιστα, αποφάσισαν να μας χαρίσουν ακόμη μια επιτυχία, η οποία αναμένεται να είναι ένα από τα hits του φετινού καλοκαιριού. Μαζί του στο Tulum είναι και ο Μαράση, όπου μπορεί να μην σας λέει τίποτα το όνομά του, αλλά σίγουρα γνωρίζετε τον Consul Training. Ο Έλληνας παραγωγός άλλαξε brand name, ζει στο Dubai και μας συστήνεται ξανά με αυτό το νέο hit. Πρώτη νέα κυκλοφορία για αυτήν την εβδομάδα στο New Music Show.
1: Γεια σας, είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούτε New Music Show με τον Γιάννη.

τον έκανε να συνειδητοποιήσει πόσο του έχει λείψει το συνέστημα που ένιωθε όταν βρισκόταν μπροστά στο κοινό του. Το νέο του σίγκλ περιγράφει τον κύκλο της ζωής και της μουσικής βιομηχανίας, ένα διαρκές roller coaster συναισθημάτων. Επίσης έγινε και πατέρας μιας όμορφης κορούλας, την οποία μπορούμε να ακούσουμε στην αρχή του τραγουδιού. Έρχεται τώρα ένα ευχάριστο track φτιαγμένο για το καλοκαίρι, που αλλού εδώ στο New Music Show.

0: and you're listening to my new single, Janento, Janento, on the New Music Show with John.
1: New Music Show. Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες.

0: Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show σήμερα Δευτέρα στον αγαπημένο σας σταθμό. Βρείτε μας τώρα στα social.
1: Καβάλα News στους 102,8.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Έχεις ιδέα?
4: Τι είναι αυτό?
3: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
4: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
3: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
4: Πρώτη φορά το ακούω.
3: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
4: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
3: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
4: 6944-577-386.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
2: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
5: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
6: Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική, τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και η φημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική, τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
7: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
8: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Instinct Ball συνεχίζουμε.
9: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
8: Έπιπλα Κούρος Instinct Ball σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.instinctballkouros.gr.
10: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
11: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
10: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
11: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
10: Auto Center Service.
11: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
10: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
11: Auto Center Service.
2: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
1: Καβάλα News
2: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
1: Καβάλα News στους 102,8.
12: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
13: My name is Benson Boone.
14: Hey, this is Calvin Harris.
15: Hello, this is Claude.
16: Hi, this is Taylor Swift.
17: Hi, I'm Selena Gomez.
2: New music
15: Music Show.
16: You're listening to The Weeknd.
17: Hi, I'm Bad Bunny.
15: New Music Show.
18: I'm Robbie Williams. You're listening to The New Music Show with John.
2: Το νέο αγαπημένο σου radio show. Και τώρα, η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.

Δεύτερο μέρος του New Music Show. Σήμερα Δευτέρα στο ξεκίνημα μιας ακόμη εβδομάδας εδώ στο Μάη του 2026. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που θα το ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα και είναι από τον DJ Flax One, My Name is Aaron. Και προσφέροντας ένα super electro house ήχο, το Hands on Me της Becky Hill βασίζεται στο dance pop στυλ της και αποτελεί την πρώτη της νέα μουσική μετά από 2 χρόνια. Η Becky Hill έχει ένα πολύ άσχολο καλοκαίρι μπροστά της με αρκετά show σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο. Πρόκειται όμως να είναι και headliner στο Together Again Festival στις 25 Ιουλίου. Επίσης είναι η πρώτη καλλιτέχνητα της dance pop που απέκτησε το δικό της μόνιμο residency στην Ibiza και το Hands on Me είναι ο ύμνος που έγραψε ειδικά για τα set που θα κάνει εκεί και έρχεται τώρα στο New Music Show.

Avalon Rockstone και Vertigo στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2012, όταν το We Are Young των Fun σε συνεργασία με την Janelle Monáe ήταν το πρώτο single από το δεύτερο album του Some Nights. Την πρώτη μέρα της ηχογράφησης, ο παραγωγός Jeff Basker προγραμμάτισε τα drums και τον μπάσο. Δούλεψαν για πολλές μέρες μετά, αλλά ο πυρήνας της τελικής έκδοσης έμεινε εκείνο το πρώτο 24ωρο. Η στίχη είναι εμπνευσμένη από μια νύχτα που ο Nate Russ, ο frontman της μπάντας, είχε πιει πάρα πολύ. Όταν κυκλοφόρησε, έφτασε στο νούμερο 1 στην Αμερική και έμεινε εκεί για 6 εβδομάδες. Στην Αγγλία, μετά από αρκετό καιρό παρουσίας του στο Top 10, σκαρφάλωσε στην κορυφή και μάλιστα ήταν το τρίτο πιο εμπορικό εκείνη τη χρονιά. Κέρδισε Grammy στην κατηγορία Song of the Year, ενώ είναι ένα από τα 100 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών για το Billboard. Το We Are Young έχει γίνει μεταξύ άλλων διαμαντένιο σε Αμερική και Καναδά και ήταν στο νούμερο 1 στην Αυστρία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 14 χρόνια. Give me a second eye.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Σοκ στην παγκόσμια οικονομία έχει προκαλέσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Έχει ήδη κοστίσει στις εταιρείες παγκοσμίως τουλάχιστον 25 δισεκατομμύρια δολάρια λόγω της εκτείναξης των τιμών της ενέργειας. Οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν ξανά μετά τις επιθέσεις με drones στον κόλπο. Το Brent ξεπερνά από τα ξημερώματα τα 110 δολάρια το βαρέλι. Στις 26 Μαΐου η ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Το αναγγέλει ο ίδιος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το σύνθημα «Ούτε νωρίς, ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα», οριστικοποιώντας έτσι την επάνωδό του στην κεντρική πολιτική σκηνή. Στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας εξελέγει ο Αλέξανδρος Ιωσηφίδης με 142 ψήφους. Συνολικά 26 γαλάζιες σημαίες θα κυματίζουν φέτος στις οργανωμένες ακτές της περιφέρειας της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας απέσπασε 9 γαλάζιες σημαίες και από 5 ο Δημοστάσου και ο Δημοσπαγκαίου. Διοικητικό πρόστιμο 2.500 ευρώ επέβαλε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Καβάλας για παράνομη καύση υπολοιμάτων φυτικής βλάστησης. Έως την Κυριακή 31 Μαΐου η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την εισαγωγή μαθητών στην πρώτη γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Καβάλας. Διακοπή ηλεκτροδότησης την Τετάρτη 8 με 3 στη Νέα Πέραμο, κοντά στα γήπεδα τένις και μέχρι την έξοδο του χωριού προς τις Ελευθέρες.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Η ΑΕΚ πανηγύρισε την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματός της. Οι κιτρινόμαυροι με 72 βαθμούς κατέκτησαν την κορυφή της Super League. Στα σκορ της Κυριακής, Όφη Βόλος 3-1, Άρης Λεβαδιακός 3-0, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚς 2-2 και ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1. Ο αγώνας Πανσεραϊκός Πανετολικός έληξε με σκορ 1-1 και υποβιβασμό του Πανσεραϊκού στη Super League 2.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη ανατολική, νότια-ανατολική έως 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 20 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: Έχεις ιδέα?
6: Τι είναι αυτό?
5: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
6: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
5: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
6: Πρώτη φορά το ακούω.
5: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
6: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
5: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
6: 6944-577-386.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
7: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
8: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
7: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
9: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
12: Hi everyone, this is Rosé.
13: Hey, it's Bruno Mars.
0: New music show. Εδώ, τα ακούς πρώτος.
14: Hey, it's Selena Carpenter.
15: Hey, it's me.
16: Hey guys, I'm Kaya.
17: Hey, we're Imagine Dragons.
18: Hey Grace, it's Dave McRae here on the new music show with John.
0: New music show. Το νέο αγαπημένο σου radio show.

τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα, Δευτέρα μου, Γιάννης. Είναι η αρχή της εβδομάδας και είναι μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες για την Τάιλα. Ήταν το Chanel. Και πάμε τώρα στο νέο σύγκρου του Mondo, το οποίο κινείται στα όρια μεταξύ pop, afrobeat και R&B. Το Location είναι το αγαπημένο του τραγούδι που έχει κάνει μέχρι σήμερα. Με 14 παγκόσμια ρεκόρ και 2 χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια, ο Σουηδός βρίσκεται στο στούντιο εδώ και χρόνια και δημιουργεί μουσική τόσο στην πατρίδα του, την Στοκχόλμη, όσο και στην Λουιζιάννα, στην οποία μεγάλωσε. Με μία ξεχωριστή φωνητική ταυτότητα και έντονο μελωδικό συνέστημα, έχει κάνει γρήγορα τόσο το κοινό όσο και τους κριτικούς να στρέψουν την προσοχή πάνω του. Νέα κυκλοφορία τώρα έρχεται εδώ, στο New Music Show.

Ήταν η Neighborhood με το Good Grief στο New Music Show και Oratory το Forgotten Hit. Μεγάλες επιτυχίες από Έλληνες παραγωγούς θα σας παρουσιάσω αυτήν την εβδομάδα και πάω τώρα στους MSG, οι οποίοι ήταν μια rock band από το Los Angeles που μέχρι να διαλυθούν κυκλοφόρησαν 3 albums. Σε ένα από αυτά περιλαμβάνεται και η φοβερή μπαλάντα Nightmare, η οποία έγινε μεγάλη και κλασική επιτυχία, αλλά μόνο εδώ στη χώρα μας. Το 2005, δύο παραγωγοί από την Ελλάδα αποφάσισαν να το βγάλουν σε μια πιο χορευτική έκδοση. Η Vitton και Stell το μετέτρεψαν σε ένα dance anthem που είχε κάνει πραγματικά πανικό τότε. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show σήμερα Δευτέρα στον αγαπημένο σας σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο, μη φύγει κανείς.
1: Hey, it's Serena Carpenter.
2: Hi, this is Madonna.

0: Music Show. Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες. Πρώτος. What are you doing it for? Is it for you? Is it for them?
1: Καβάλα News. Στους 102,8.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
4: Έχεις ιδέα?
5: Τι είναι αυτό?
4: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
5: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
4: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
5: Πρώτη φορά το ακούω.
4: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
5: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
4: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
5: 6944-577-386.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
6: Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει η αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και εφημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο. Και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
7: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-326212. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
8: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
9: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
10: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
9: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
2: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
1: Καβάλα News.
2: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
1: Καβάλα News. Στους 102,8.
11: Hi, this is Ariana Grande.
12: I'm Dua Lipa.
11: This is New Music.
0: Music Show.
11: What's up, guys? I'm Alex.
12: I'm Drew.
11: We're the Chainsmokers.
0: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
13: It's Ozier. It's Ozier.
14: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
0: John Boudzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
15: Let's get a party started. See you at the bar. You was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want something, you can ask me, darling. And you started laughing.

τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Δευτέρα είμαι ο Γιάννης Μπουτσίκας και έχω μαζί μου όλες τις μεγάλες επιτυχίες για το καλοκαίρι του 2026, το οποίο είναι πάρα πολύ κοντά. Dave και Tem στο remix του Rain Dance. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 18 Μαΐου 2017 ανακοινώθηκε ότι το Mr. Brightside των Killers ήταν το single με τα περισσότερα streams από τις κυκλοφορίες που βγήκαν πριν από το 2010. Το Mega Hit κυκλοφόρησε το 2004, είχε ξεπεράσει τα 26 εκατομμύρια streams και μέχρι τότε η μπάντα είχε συγκεντρώσει μόνο από τα δικαιώματα αυτού του track σχεδόν 150.000 δολάρια. Σε όλη αυτή την επιτυχία βοήθησε και το λατρεμένο remix του Jacques Lecomte ή αλλιώς Thin White Duke. Είναι το remix του Mr. Brightside, το οποίο θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

Ήταν οι Canons με το These Nights και Patterson στον Madion, ο οποίος φαίνεται να κινείται προς ένα μείγμα Block House και Synth Pop στο νέο του album Victory. Το single Fire Away είναι ίσως το πιο ανθεμικό τραγούδι του δίσκου. Χρησιμοποίησε πάνω από 200 διαφορετικά κανάλια ήχου στην παραγωγή για να πετύχει αυτό το κρυστάλλινο αποτέλεσμα που θα ακούσετε σε λίγο. Μαζί του είναι το Next Best Thing, η Slater, η οποία πήγε το track σε άλλο επίπεδο. Η ερμηνεία της έχει τόσο αυτοπεποίθηση και θα το διαπιστώσετε κι εσείς ακούγοντάς το τώρα. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Δευτέρα στο New Music Show.

0: Ήταν το New Music Show σήμερα Δευτέρα 18 Μαΐου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταία και σήμερα Naked και Art & Jones στο Looking for Something. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.
1: Hi, this is Naked and you're listening to our new track. Wish I was

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Την Τετάρτη καλούνται προς ακρόαση και κλεισμένων των θυρών στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας και ο διοικητής της ΕΕΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης, προκειμένου να ενημερώσουν για την υπόθεση των υποκλοπών, κάτι που είχαν ζητήσει όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η επιστολή του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελου, σύμφωνα με την οποία ο βουλευτής Χανίων Παύλος Πολάκης τίθεται εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, που πλέον μένει με 24 βουλευτές, ενώ ο αριθμός των ανεξάρτητων βουλευτών αυξάνεται σε 29. Αποστάσεις από τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη κράτησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς, ζητώντας έκτακτη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας, προκειμένου να ξεκαθαρίσει το τοπίο σε σχέση με τις δυνατότητες σύμπλευσης με τις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις. Τροχαίο ατύχημα στη διασταύρωση στη βιομηχανική περιοχή της Καβάλας τη Δευτέρα. Συγκρούστηκαν αυτοκίνητο με μοτοσυκλέτα. Η μηχανή τυλίχθηκε στις φλόγες. Ο οδηγός της μοτοσυκλέτας τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας. Σύμβαση υπεγράφει για δωρεάν παραχώρηση της έκτασης της Παναγούδας από τον ΙΕΦΚΑ προς τον Δήμο Καβάλας για χρονικό διάστημα 20 ετών, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος. Η συμφωνία αφορά έκταση συνολικής επιφάνειας 33.544 τετραγωνικών μέτρων, η οποία θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ως χώρος αστικού πρασίνου, περιπάτου, αναψυχής και φιλοξενίας πολιτιστικών δράσεων ήπιας μορφής, με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και στον αστικό χαρακτήρα της περιοχής. Συνολικά 26 γαλάζιες σημαίες θα κυματίζουν φέτος στις οργανωμένες ακτές της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας απέσπασε 9 γαλάζιες και από 5 ο Δήμος Θάσου και ο Δήμος Παγκαίου. Με θρησκευτικές εκδηλώσεις στο υπαίθριο βαπτιστήριο του Ζυγάκτη Ποταμού τιμάται το διήμερο 19 και 20 Μαΐου η μνήμη της Αγίας Λιδίας της Φιλιππισίας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πανηγυρικό εσπερινό την Τρίτη το απόγευμα, ενώ την Τετάρτη το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία και ο καθαγιασμός των υδάτων.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα της πρώτης έρας τεχνικής κατηγορίας ποδοσφαίρου της Καβάλας. Ο Ορφέας Ελευθερούπολης κατέκτησε τον τίτλο και την άνοδο στην τρίτη εθνική κατηγορία, ενώ υποβιβάστηκαν η Αναγέννηση Λιμεναρίων, ο Αθλητικός Σύλλογος Παγκαίου και ο Κεραυνός Καλλιράχης.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 20 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 21. Μεταβλητή άνεμη έως 2 μποφόρ στην προθυμιακή γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Δυτική βορειοδυτική άνεμη έως 2 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Γεια σου Κία.
4: Γεια σου Πάνο.
3: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
4: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
3: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
4: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
5: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
8: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
9: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
10: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
11: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
12: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
11: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
12: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
11: Auto Center Service.
12: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
11: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
12: Auto Center Service.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
13: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
14: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
16: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
15: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

με υπέροχες μουσικές και με όρεξη μπήκα στο στούντιο και σήμερα. Καλωσορίσατε. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το 2 ώρο που τώρα ξεκινάει. Νίνα Σιμών. Και Child. Καλωσορίσατε εδώ δύο φορές την εβδομάδα μαζί με υπέροχες μουσικές, με ταξίδια με το νου και με παλιά και με καινούρια. Και σήμερα και αύριο εδώ δύο φορές την εβδομάδα μαζί. Αυτό φρεσκότατο, καλοκαιρινότατο, απολαύστε το και ξεκινάμε.

Τις τελευταίες μέρες έχουμε επισκέψεις διάσημων από όλο τον κόσμο, εκτός από τους Metallica που άφησαν το στίγμα τους και τα sites δεν ξέρουν ακριβώς αν ήταν 70.000 ο κόσμος μέσα στο ΆΚΑ ή 80.000. Πάντως απ' έξω υπήρχαν καμιά δεκαριά χιλιάδες ακόμα που διασκέδαζαν. Παρακολούθησε και ο Daniel Craig την συναυλία των Metallica στην Αθήνα τις προηγούμενες μέρες, εκτός από την αναβίση που το έγραψαν πάρα πολλά site. Αλλά βρέθηκε και η Taylor Swift στην Ελλάδα, και αυτή όχι για τους Metallica, αλλά έδωσε το παρόν σε γάμο γνωστού Έλληνα αθλητή, παρακαλώ. Αυτές είναι φιλίες και άκρες.

Hello Sunshine. Μ' αρέσει πολύ, ειδικά από εδώ και πέρα, λόγω καιρού εννοώ και εποχής, ταξιδιάρικο από τον Boss. Λίγο πριν το πρώτο διάλειμμα για σήμερα, να σου θυμίσω ότι έχω Instagram, Facebook και TikTok για επικοινωνία. Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Επιστρέφοντας, θα σας πω μερικά πράγματα για τη νέα ταυτότητα που έρχονται. Όλα αυτά που μας έχουν πρίξει τον τελευταίο καιρό, τα φοβιστικά με την ταυτότητα, την καινούρια, μετά το διάλειμμα, εδώ, ανάμεσα στις μουσικές μας. Με Rolling Stones προς το διάλειμμα, φρεσκότατη, 2026, και μεταδίδουμε καινούριο τραγούδι από Rolling Stones και πολύ καλή δουλειά από ό,τι άκουσα.

0: Gala News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών, αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην

0: Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαριγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
2: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
2: Καβάλα News στους 102,8.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπέρ.
4: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Επιστροφή εδώ, δεύτερο ημίωρο για σήμερα. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Ο Κοσμάς και Τραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Stand by me. Αλλά αυτή τη φορά από Florence and the Machine.

Και σας έλεγα για τις νέες ταυτότητες που έρχονται και θα διαβάσετε διάφορα δημοσιεύματα ή θα ακούσετε από δελτία ειδήσεων διάφορα φοβιστικά. Η κατάσταση είναι λίγο διαφορετική βέβαια. Θα σας τα πω στη συνέχεια για να χαλαρώσετε κάποιοι. Ναι, αλλάζουν ταυτότητες, αλλά όχι τόσο πιεστικά.

Λοιπόν, για τις ταυτότητες, αυτό που δεν λένε ξεκάθαρα είναι ότι αν δεν ενδιαφέρεσαι να βγεις εκτός Ελλάδας σε ταξίδια, δηλαδή στο εξωτερικό, δεν χρειάζεσαι άμεσα την καινούρια ταυτότητα. Η ταυτότητά σου ισχύει 15 χρόνια από τότε που την έχεις εκδώσει. Δηλαδή, αν έκανες σε έκδοση καινούργιας ταυτότητας το 2020, μπορείς άνετα να τη χρησιμοποιείς μέσα στην Ελλάδα μέχρι το 2035. Η νέα ταυτότητα αφορά αυτούς που θέλουν να βγουν έξω και να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, εφόσον δεν έχουν ή δεν θέλουν να βγάλουν διαβατήριο. Αν βγάλεις διαβατήριο, δεν έχεις κανένα πρόβλημα να βγάλεις ταυτότητα. Άρα, περιττός όλος αυτός ο πανικός και για αυτούς που ταξιδεύουν στο εξωτερικό και για αυτούς που μένουν Ελλάδα και δεν βγαίνουν έξω πλέον. Ή ακόμα.

Πεπίνο Γκατζιάρτη, σε remix βέβαια, όχι το αυθεντικό του. Λίγο πριν το διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα, να σου θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου μπορείς να με βρεις. Γράφεις με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok. Εκεί μιλάμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Και ευχαριστώ για την επικοινωνία όσων επικοινωνούν εδώ και για τις φιλίες στο Facebook και στο TikTok. Επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις. Μην το κουνήσεις.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Την Τετάρτη καλούνται προς ακρόαση και κλεισμένων των θυρών στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας και ο διοικητής της ΕΕΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης, προκειμένου να ενημερώσουν για την υπόθεση των υποκλοπών, κάτι που είχαν ζητήσει όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η επιστολή του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτη Φάμελου, σύμφωνα με την οποία ο βουλευτής Χανίων Παύλος Πολάκης τίθεται εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, που πλέον μένει με 24 βουλευτές, ενώ ο αριθμός των ανεξάρτητων βουλευτών αυξάνεται σε 29. Αποστάσεις από τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη κράτησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς, ζητώντας έκτακτη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας, προκειμένου να ξεκαθαρίσει το τοπίο σε σχέση με τις δυνατότητες σύμπλευσης με τις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις. Τροχαίο ατύχημα στη διασταύρωση στη βιομηχανική περιοχή της Καβάλας τη Δευτέρα. Συγκρούστηκαν αυτοκίνητο με μοτοσικλέτα. Η μηχανή τυλίχθηκε στις φλόγες. Ο οδηγός της μοτοσικλέτας τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας. Σύμβαση υπεγράφει για δωρεάν παραχώρηση της έκτασης της Παναγούδας από τον ΙΕΦΚΑ προς τον Δήμο Καβάλας για χρονικό διάστημα 20 ετών, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος. Η συμφωνία αφορά έκταση συνολικής επιφάνειας 33.544 τετραγωνικών μέτρων, η οποία θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ως χώρος αστικού πρασίνου, περιπάτου, αναψυχής και φιλοξενίας πολιτιστικών δράσεων ήπιας μορφής, με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και στον αστικό χαρακτήρα της περιοχής. Συνολικά 26 γαλάζιες σημαίες θα κυματίζουν φέτος στις οργανωμένες ακτές της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας απέσπασε 9 γαλάζιες και από 5 ο Δήμος Θάσου και ο Δήμος Παγκαίου. Με θρησκευτικές εκδηλώσεις στο υπαίθριο βαπτιστήριο του Ζυγάκτη Ποταμού τιμάται το διήμερο 19 και 20 Μαΐου η μνήμη της Αγίας Λιδίας της Φιλιππισίας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πανηγυρικό εσπερινό την Τρίτη το απόγευμα, ενώ την Τετάρτη το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία και ο καθαγιασμός των υδάτων.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα της πρώτης έρας τεχνικής κατηγορίας ποδοσφαίρου της Καβάλας. Ο Ορφέας Ελευθερούπολης κατέκτησε τον τίτλο και την άνοδο στην τρίτη εθνική κατηγορία, ενώ υποβιβάστηκαν η Αναγέννηση Λιμεναρίων, ο Αθλητικός Σύλλογος Παγκαίου και ο Κεραυνός Καλλιράχης.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 20 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 21. Μεταβλητή άνεμη έως 2 μποφόρου στην προθυμιακή γραμμή και ραμωτής λιμένα. Δυτική βορειοδυτική άνεμη έως 2 μποφόρου στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
5: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
4: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
6: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση. Χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
4: Kia.
7: Movement that inspires.
8: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
9: Έλα παιδό όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Την μπάλα τη ζωή σου.
10: Έλα παιδό. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις. Γρήγορο cash out. Και Έλληνες dealers. Έλα παιδό. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
13: Ask yourself this. What are you doing it for?

Δεύτερη ώρα μαζί, επιστροφή μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις στη μουσική. Ο Κώσμας Κατραμάδος εδώ στο μικρόφωνο, για άλλη μια ώρα εδώ μαζί σας. Συνήθως τη δεύτερη ώρα την ξεκινάω με το νούμερο 1 στα σίνγκλ στη Μεγάλη Βρετανία. Και έτσι σήμερα έχω εδώ Μαντόνα και Σαμπίνα Κάρπεντερ. Σε μια μέτρια εποχή μουσικής, όπου το δυνατό χαρτί των Βρετανών, ο Harry Styles, δεν υπάρχει στις πρώτες θέσεις. Το singles. Μείνετε εδώ, έχουμε ακόμα κάτι λιγότερο από μία ώρα μαζί. Με καινούργια αλλά και παλιότερα όπως αυτό εδώ.

παρατηρείς όλα αυτά που γίνονται γύρω μας με τους πολέμους και λες δεν μπορεί να έχουμε βάλει τέτοιους ανθρώπους να μας κυβερνάνε υπεύθυνους και μάλιστα σε μεγάλες δυνάμεις, έτσι δεν είναι? Άσε που θεωρείς ότι ο κόσμος γίνεται καλύτερος, αλλά καλύτερος δεν γίνεται. Ότι προοδεύουμε, δεν σου λένε? Παρ' όλα αυτά υπάρχει και ο αντίποδας, όπως δεν διαφημίζεται, ενώ θα μπορούσε περισσότερο. Η Κρίστα Ρίτσαρντ από τον Καναδά συλλέγει εδώ και 14 χρόνια παλιά ποδήλατα, τα επισκευάζει και τα δωρίζει σε παιδιά και οικογένειες που δεν μπορούν να αγοράσουν καινούργια ποδήλατα. Εδώ και 14 χρόνια το κάνει αυτό. Λειτουργεί με δωρεές και διανομές από τον Απρίλιο έως και τον Οκτώβριο, από ό,τι διαβάζω εδώ. Πάνω από 400 παιδιά βρέθηκαν στην αναμονή για ποδήλατο μόνο την περασμένη χρονιά. Και εδώ φαίνεται ότι υπάρχουν τόσες οικογένειες που χρειάζονται βοήθεια, ακόμα και στον Καναδά. Υπάρχουν και εθελοντές που βοηθάνε στη διανομή των ποδηλάτων αυτών. Ποδήλατα αλλά και τρίκυκλα οικογενειακά. Με κάτι τέτοια ο κόσμος γίνεται καλύτερος. Με το να ψηφίζεις τους ίδιους και τους ίδιους που κάνουν πολέμους, σίγουρα ο κόσμος δεν γίνεται καλύτερος.

Τελευταίο διάλειμμα για σήμερα, στο τελευταίο διάλειμμα για διαφημίσεις, προς τα εκεί πηγαίνουμε και επιστρέφω εδώ για το τελευταίο ημίωρο. Να σου θυμίσω τελευταία φορά ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε όλα. Επιστρέφω.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό

0: ραδιόφωνο της Καβάλας.
1: Καβάλα News. Στους 102,8.
2: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Neon Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

μπορεί να μην είναι όλα οκ γύρω μας, αλλά αισιοδοξία να υπάρχει για κάτι καλύτερο. Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα. Θυμίσω ότι και αύριο είμαστε μαζί την ίδια ώρα. Αν περνάς καλά με τις μουσικές που διαλέγω, ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Για λίγο ακόμα σήμερα εδώ.

Thinking About You, Who The Phonic από τα παλιά. Και διαβάζω εδώ για μια γυναίκα που αποφάσισε να χωρίσει όταν ανακάλυψε συνομιλίες του συντρόφου της με την τεχνητή νοημοσύνη την ώρα που είχε δανειστεί τον υπολογιστή του για να κάνει μια δουλειά αυτή. Διαφωνίες, λέει, μεταξύ των ανθρώπων που σχολίαζαν αυτή την είδηση, διχασμένες αντιδράσεις, δεν έχει καμία σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη το αποτέλεσμα. Μπορεί να ήταν ο διάλογος μεταξύ του συντρόφου της και ενός φίλου του. Δεν έχει σημασία. Χωρίζεις για αυτό που αισθάνεται ο άλλος. Ο σύντροφός της, ο πρώην σύντροφός της πλέον, είχε αμφιβολίες και αρνητικά συναισθήματα για εκείνη και τη σχέση τους. Οπότε ήταν λογικό και εκείνη να αισθανθεί αρνητικά και άσχημα και να χωρίσει. Δεν έχει σημασία πού τα συζητούσε. Μην τρελαθούμε κιόλας.

η Jesse Wire και Ride. Λίγο πριν το τέλος για σήμερα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ο Κοσμάς Καταρμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής στην τελική ευθεία για το καλοκαίρι. Τι άλλο θέλετε να σου πω για να σου φτιάξω τη διάθεση? Ο καιρός δεν τη φτιάχνει. Μας κάνει ακόμα κόγξες. Ραντεβού σε 22 ώρες και πάλι εδώ. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Μάικλ Τζάκσον και ξερό ψωμί αυτόν τον καιρό, λόγω ταινίας. Γεια χαρά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 1.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Την Τετάρτη καλούνται προς ακρόαση και κλεισμένων των θυρών στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας και ο διοικητής της ΕΕΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης, προκειμένου να ενημερώσουν για την υπόθεση των υποκλοπών, κάτι που είχαν ζητήσει όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η επιστολή του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελου, σύμφωνα με την οποία ο βουλευτής Χανίων Παύλος Πολάκης τίθεται εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, που πλέον μένει με 24 βουλευτές, ενώ ο αριθμός των ανεξάρτητων βουλευτών αυξάνεται σε 29. Αποστάσεις από τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη κράτησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς, ζητώντας έκτακτη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας, προκειμένου να ξεκαθαρίσει το τοπίο σε σχέση με τις δυνατότητες σύμπλευσης με τις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις. Τροχαίο ατύχημα στη διασταύρωση στη βιομηχανική περιοχή της Καβάλας τη Δευτέρα. Συγκρούστηκαν αυτοκίνητο με μοτοσυκλέτα. Η μηχανή τυλίχθηκε στις φλόγες. Ο οδηγός της μοτοσυκλέτας τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας. Σύμβαση υπεγράφει για δωρεάν παραχώρηση της έκτασης της Παναγούδας από τον ΙΕΦΚΑ προς τον Δήμο Καβάλας για χρονικό διάστημα 20 ετών, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος. Η συμφωνία αφορά έκταση συνολικής επιφάνειας 33.544 τετραγωνικών μέτρων, η οποία θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ως χώρος αστικού πρασίνου, περιπάτου, αναψυχής και φιλοξενίας πολιτιστικών δράσεων ήπιας μορφής, με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και στον αστικό χαρακτήρα της περιοχής. Συνολικά 26 γαλάζιες σημαίες θα κυματίζουν φέτος στις οργανωμένες ακτές της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας απέσπασε 9 γαλάζιες και από 5 ο Δήμος Θάσου και ο Δήμος Παγκαίου. Με θρησκευτικές εκδηλώσεις στο υπαίθριο βαπτιστήριο του Ζυγάκτη Ποταμού τιμάται το διήμερο 19 και 20 Μαΐου η μνήμη της Αγίας Λιδίας της Φιλιππισίας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πανηγυρικό εσπερινό την Τρίτη το απόγευμα, ενώ την Τετάρτη το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία και ο καθαγιασμός των υδάτων.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα της πρώτης έρας τεχνικής κατηγορίας ποδοσφαίρου της Καβάλας. Ο Ορφέας Ελευθερούπολης κατέκτησε τον τίτλο και την άνοδο στην τρίτη εθνική κατηγορία, ενώ υποβιβάστηκαν η Αναγέννηση Λιμεναρίων, ο Αθλητικός Σύλλογος Παγκαίου και ο Κεραυνός Καλλιράχης.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 20 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 21. Μεταβλητή άνεμη έως 2 μποφόρ στην Προθυμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Δυτική βορειοδυτική άνεμη έως 2 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Γεια σου, Κία.
5: Γεια σου, Πάνο.
4: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
5: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
4: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
5: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
6: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Τοσφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέι, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Την Τετάρτη καλούνται προς ακρόαση και κλεισμένων των θυρών στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας και ο διοικητής της ΕΕΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης, προκειμένου να ενημερώσουν για την υπόθεση των υποκλοπών, κάτι που είχαν ζητήσει όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η επιστολή του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτη Φάμελου, σύμφωνα με την οποία ο βουλευτής Χανίων Παύλος Πολάκης τίθεται εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, που πλέον μένει με 24 βουλευτές, ενώ ο αριθμός των ανεξάρτητων βουλευτών αυξάνεται σε 29. Αποστάσεις από τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη κράτησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς, ζητώντας έκτακτη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας, προκειμένου να ξεκαθαρίσει το τοπίο σε σχέση με τις δυνατότητες σύμπλευσης με τις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις. Τροχαίο ατύχημα στη διασταύρωση στη βιομηχανική περιοχή της Καβάλας τη Δευτέρα. Συγκρούστηκαν αυτοκίνητο με μοτοσικλέτα. Η μηχανή τυλίχθηκε στις φλόγες. Ο οδηγός της μοτοσικλέτας τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας. Σύμβαση υπεγράφει για δωρεάν παραχώρηση της έκτασης της Παναγούδας από τον ΙΕΦΚΑ προς τον Δήμο Καβάλας για χρονικό διάστημα 20 ετών, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος. Η συμφωνία αφορά έκταση συνολικής επιφάνειας 33.544 τετραγωνικών μέτρων, η οποία θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ως χώρος αστικού πρασίνου, περιπάτου, αναψυχής και φιλοξενίας πολιτιστικών δράσεων ήπιας μορφής, με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και στον αστικό χαρακτήρα της περιοχής. Συνολικά 26 γαλάζιες σημαίες θα κυματίζουν φέτος στις οργανωμένες ακτές της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας απέσπασε 9 γαλάζιες και από 5 ο Δήμος Θάσου και ο Δήμος Παγκαίου. Με θρησκευτικές εκδηλώσεις στο υπαίθριο βαπτιστήριο του Ζυγάκτη Ποταμού τιμάται το διήμερο 19 και 20 Μαΐου η μνήμη της Αγίας Λιδίας της Φιλιππισίας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πανηγυρικό εσπερινό την Τρίτη το απόγευμα, ενώ την Τετάρτη το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία και ο καθαγιασμός των υδάτων.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα της πρώτης έρασης τεχνικής κατηγορίας ποδοσφαίρου της Καβάλας. Ο Ορφέας Ελευθερούπολης κατέκτησε τον τίτλο και την άνοδο στην τρίτη εθνική κατηγορία, ενώ υποβιβάστηκαν η Αναγέννηση Λιμεναρίων, ο Αθλητικός Σύλλογος Παγκαίου και ο Κεραυνός Καλλιράχης.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 20 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 21. Μεταβλητή άνεμη έως 2 μποφόρου στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Δυτική βορειοδυτική άνεμη έως 2 μποφόρου στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Εξήντα χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
5: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
4: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
6: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521 043 020.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
9: Hi everyone, this is Rosé.
10: Hey, it's Bruno Mars.
0: New music show. Εδώ, τα ακούς πρώτος.

0: here on the new music show with John.
1: New music show. Το νέο αγαπημένο σου radio show.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τρίτη, 19 Μαΐου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Calvin Harris με Jazzy, Rehab και Rudimental. Επίσης θα πάμε 26 χρόνια πίσω στο 2000 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ιταλία σαν σήμερα. Ξεκινάω όμως αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Maroon 5 και Heroin.

0: σίγγλ για τους Maroon 5 στο New Music Show και πάντως τον βασιλιά των Summer Anthems, ο οποίος επέστρεψε για να διεκδικήσει τον θρόνο του. Ο Calvin Harris κυκλοφόρησε το Satisfy με τα υπέροχα φωνητικά της Jazzy. Βγήκε ακριβώς πριν από τη σεζόν των Festival και μοιάζει με μια φυσική εξέλιξη του Piano House ήχου που είχε ο Calvin Harris εξελίξει τα τελευταία χρόνια. Ενώ ο επιτυχημένος παραγωγός έχει δουλέψει με παγκόσμιους superstars, η πρόσφατη στροφή του προς ανερχόμενα ταλέντα συνεχίζει να μας εκπλήσει. Το τραγούδι έχει ήδη ξεκινήσει ένα τεράστιο trend στα social media, το The Satisfy Challenge, στο οποίο οι fans του μοιράζονται βίντεο από τις πιο satisfying στιγμές των διακοπών τους υπό τους ήχους του ρεφρέν. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Τρίτη στο New Music Show.
1: Hey, this is Calvin Harris and you're listening to my new single.

Oscar Met και η νέο single Sweet Nothing στο New Music Show και είπα τώρα στον Wes Nelson, ο οποίος συνεχίζει να εντυπωσιάζει με το τελευταίο του single Back to Strangers. Μάλιστα αποκάλυψε ότι περίμενε 4 χρόνια για να το κυκλοφορήσει. Το track έγινε trend πριν καν βγει επίσημα, όταν ο Wes ανέβασε ένα βίντεο 15 δευτερολέπτων από το στούντιο, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές μέσα σε λίγες ώρες. Φήμες λένε ότι για το remix του κομματιού ο Wes βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις με ένα μεγάλο Αμερικανό rapper, κάτι που θα εκτοξεύσει το track και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Τον επόμενο μήνα αναμένεται να πραγματοποιήσει και την πρώτη του περιοδία στη Γερμανία. Νέο single για τον Wes Nelson έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.
3: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
4: New music show με τον Γιάννη Μπουζίκα.
5: My name is Benson Boone.
6: Hey, this is Calvin Harris.
7: Hello, this is Claude.
8: Hi, this is Taylor Swift.
9: Hi, I'm Selena Gomez.
1: Το νέο αγαπημένο σου radio show. Και τώρα, η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.

Δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα, τρίδημο Γιάννης Μπουτσίκας, και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα τράκο το ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα και είναι από τον DJ Flux One. My name is Aaron, ο τίτλος του. Και το More Than Enough τώρα επιχειρεί να αποτυπώσει το σπάνιο εφορικό συνέστημα του να σε βλέπουν και να σε αποδέχονται πραγματικά. Ο Rehab δήλωσε πως ήθελε να δημιουργήσει κάτι που να ακούγεται εξίσου καλά στο αυτοκίνητο αλλά και στο main stage ενός μεγάλου φεστιβάλ. Ήδη το κομμάτι σκαρφαλώνει στα Global Charts, αποδεικνύοντας ότι ο Fadil El Ghul, όπως είναι το πραγματικό του όνομα, ξέρει πώς να κάνει επιτυχίες. Ο τίτλος του τραγουδιού επιλέχθηκε μετά από ένα poll που έκανε ο καλλιτέχνης στους followers του, δίνοντάς τους την ευκαιρία να συμμετάσχουν στην δημιουργική διαδικασία. Νέο σύγκλι για τον Rehab έρχεται τώρα στο New Music Show. Hey, what up? This is Rehab and check out my brand new record.

Ήταν η BTS με το Swim στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2000, όταν το It's My Life των Bon Jovi ήταν το πρώτο single από το 7ο album του Crash. Έχει πολλά χαρακτηριστικά της μπάντας, όπως η χρήση του talk box από τον Richie Sambora και ένα στίχος στο δεύτερο κουπλέ για τον Tommy και την Gina, το ζευγάρι της εργατικής τάξης για το οποίο τραγούδησαν για πρώτη φορά στο Living on a Prayer του 1986. Όταν κυκλοφόρησε, ανέβηκε στο νούμερο 1 σε χώρες όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία, ενώ έφτασε μέχρι το 3 στην Αγγλία και ως το 33 στην Αμερική. Το βίντεο κλιπ είναι στη σκηνοθεσία του Wayne Isham και είναι εμπνευσμένο από την ταινία Run Lola Run. Είναι το πρώτο κλιπ του rock συγκροτήματος που ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο views στο YouTube. Το It's My Life λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων 6 φορές πλατινένιο στην Αυστραλία και ήταν στο νούμερο 1 στην Ιταλία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 26 χρόνια.

0: Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας με το New Music Show. Καθημερινά για 2 ώρες στον αγαπημένο σου σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες επιτυχίες.
1: Hi, it's Rivo. And you're listening to my new single Forever JDN with Close.
2: New Music Show. Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Την Τετάρτη καλούνται προς ακρόαση και κλεισμένων των θυρών στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας και ο διοικητής της ΕΕΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης, προκειμένου να ενημερώσουν για την υπόθεση των υποκλοπών, κάτι που είχαν ζητήσει όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η επιστολή του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτη Φάμελου, σύμφωνα με την οποία ο βουλευτής Χανίων Παύλος Πολάκης τίθεται εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, που πλέον μένει με 24 βουλευτές, ενώ ο αριθμός των ανεξάρτητων βουλευτών αυξάνεται σε 29. Αποστάσεις από τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη κράτησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς, ζητώντας έκτακτη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας, προκειμένου να ξεκαθαρίσει το τοπίο σε σχέση με τις δυνατότητες σύμπλευσης με τις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις. Τροχαίο ατύχημα στη διασταύρωση στη βιομηχανική περιοχή της Καβάλας τη Δευτέρα. Συγκρούστηκαν αυτοκίνητο με μοτοσικλέτα. Η μηχανή τυλίχθηκε στις Φλόγες. Ο οδηγός της μοτοσικλέτας τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας. Σύμβαση υπεγράφει για δωρεάν παραχώρηση της έκτασης της Παναγούδας από τον ΙΕΦΚΑ προς τον Δήμο Καβάλας για χρονικό διάστημα 20 ετών, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος. Η συμφωνία αφορά έκταση συνολικής επιφάνειας 33.544 τετραγωνικών μέτρων, η οποία θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ως χώρος αστικού πρασίνου, περιπάτου, αναψυχής και φιλοξενίας πολιτιστικών δράσεων ήπιας μορφής, με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και στον αστικό χαρακτήρα της περιοχής. Συνολικά 26 γαλάζιες σημαίες θα κυματίζουν φέτος στις οργανωμένες ακτές της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας απέσπασε 9 γαλάζιες και από 5 ο Δήμος Θάσου και ο Δήμος Παγκαίου. Με θρησκευτικές εκδηλώσεις στο υπαίθριο βαπτιστήριο του Ζυγάκτη Ποταμού τιμάται το διήμερο 19 και 20 Μαΐου η μνήμη της Αγίας Λιδίας της Φιλιππισίας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πανηγυρικό εσπερινό την Τρίτη το απόγευμα, ενώ την Τετάρτη το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία και ο καθαγιασμός των υδάτων.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα της πρώτης έρας τεχνικής κατηγορίας ποδοσφαίρου της Καβάλας. Ο Ορφέας Ελευθερούπολης κατέκτησε τον τίτλο και την άνοδο στην τρίτη εθνική κατηγορία, ενώ υποβιβάστηκαν η Αναγέννηση Λιμεναρίων, ο Αθλητικός Σύλλογος Παγκαίου και ο Κεραυνός Καλλιράχης.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 20 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 21. Μεταβλητή άνεμη έως 2 μποφόρου στην Προθυμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Δυτική βορειοδυτική άνεμη έως 2 μποφόρου στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Γεια σου Κία.
4: Γεια σου Πάνο.
3: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
4: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
3: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
4: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
5: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
8: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος...